0: Λα.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Λας 99,4.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Από ό,τι βλέπεις δεν πιάνει το κόλπο. Ραστέχνε όσα και να βάλεις δεν θα πας στον κούπρο. Γράφω τα πάντα σαν να ήμουν κούπρο. Ματώνω για να έχω φωνή, μα ακόμα οι γείτονες με έχουν για κούπρο. Από ό,τι βλέπεις δεν πιάνει το κόλπο. Ραστέχνε όσα και να βάλεις ποτέ σου δεν θα πας στον κούπρο. Γράφω τα πάντα σαν να ήμουν κούπρο. Ματώνω γιατί.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

κάπου να τις κοιτάζεις και να πεις ποτό. Σκορπιός είναι για σένα. Παμ. Παμ. Έλα να σου δείξω κάποια από τα ποτά και τις φίλες μας.

0: Plus 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

αλλού. Τόσο μπλε του ουρανού σε ένα βλέμμα πουθενά αλλού. Σε κοιτώ και νομίζω είναι ψέμα. Σε κρατάω και τον κόσμο κρατάω στα χέρια. Σ' αγαπάω.

0: Λα.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Flash 99,4.
3: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
2: Ναι.
3: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και αυτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Flash 99,4.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
9: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
10: 8 με 9 το πρωί
9: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη η ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι, γυρίζει, γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη η ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι, γυρίζει, γυρίζει.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας. Της πατρίδας με ιστορική συνέχεια. Του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4, πρωινή παρέμβαση και σήμερα μαζί σας, στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία Χρήστος Νάκος.

Μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τις 9 και πάμε γρήγορα γρήγορα να ξεκινήσουμε με τα καθιερωμένα, να δώσουμε τις ευχές μας. Σήμερα είναι Αγίας Μαρίνας της Μεγαλομάρτυρος, γιορτάζουν οι Μαρίνες και ο Μαρίνος, να τους ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά. Και πάμε να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στον καιρό, ο οποίος αναμένεται να είναι λίγο πιο ζεστός από ό,τι ήταν εχθές, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 35 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω και το βράδυ ήταν πιο θερμό, βλέπουμε και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή να είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Υπομονή, έχουμε περάσει το μέσο του καλοκαιριού, τίποτα ακόμη δεν έχουμε δει, τουλάχιστον σε σχέση με πέρυσι. Δεν μας έχει επισκεφτεί κάποιος καύσωνας, κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο, αλλά και στην τελική πιο καλοκαίρι πέρασε στην Ελλάδα και δεν είχαμε καύσωνα.

Αφήστε λοιπόν όσους προσπαθούν να σπείρουν το φόβο και τον τρόμο σχετικά με το κλίμα, με την κλιματική κρίση κλπ. Δεν αξίζει να βάλουμε κάτι ακόμα στο κεφάλι μας ώστε να αγχωνόμαστε. Το κλίμα δεν επηρεάζεται καλός ή κακός από τον άνθρωπο. Πάντα έκανε τους κύκλους του και θα συνεχίζει να τους κάνει. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σεβόμαστε τη φύση και οτιδήποτε ζει σε αυτόν τον πλανήτη και μέχρι εκεί, ως εκεί.

Πάμε σιγά σιγά να δούμε τις ειδήσεις μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που έχουν και σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στις περισσότερες εφημερίδες, στα περισσότερα πρωτοσέλιδα, βλέπω ότι είναι πρώτο θέμα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι διώξεις. Βέβαια, στην Καθημερινή βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει σαν πρώτο θέμα μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες, τροφίμων και σούπερ μάρκετ. 5 ώρες πρέπει να πληρούν λοιπόν οι μειώσεις τιμών που θα εφαρμοστούν από το τέλος Αυγούστου στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων, το έχουμε αναφέρει το συγκεκριμένο το θέμα, μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, οι μειώσεις θα πρέπει να αφορούν βασικά αγαθά, να είναι τουλάχιστον 5% και να φτάνουν το 15% στα κρέατα και το 20% στα υπόλοιπα, να ισχύσουν τουλάχιστον για ένα δίμηνο σε κάθε κωδικό, ενώ η συνολική διάρκεια της συμφωνίας ορίζεται στους 4 μήνες και να υπολογιστούν επί τιμών χωρίς προσφορές. Τέλος, τα προϊόντα με μείωση τιμών θα έπρεπε να έχουν ειδική εμφανή σήμανση στα ράφια. Ουδέν γελιοδέστερο από αυτό. Συμφωνία κυρίων για να ρίξουν τις τιμές των προϊόντων βασικών ειδών υποτίθεται για 4 μήνες, ενώ η κυβέρνηση δεν κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει, να τους ελέγχει για περιπτώσεις εσχροκέρδειας. Που η εσχροκέρδεια είναι πασιφανής, οποιοσδήποτε πηγαίνει κάνει μια βόλτα στα σούπερ μάρκετ και οπουδήποτε άλλο θα το δει. Από τα προϊόντα που παράγουμε εμείς μέχρι τα προϊόντα μεγάλων πολυεθνικών που φτάνουν να πωλούνται πολύ ακριβότερα στα ελληνικά ράφια από ό,τι στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, η ακρίβεια είναι εδώ, η εσχροκέρδεια είναι εδώ και μας συντροφεύει και η κυβέρνηση αντί λοιπόν να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει με τους μηχανισμούς που έχει υποτίθεται που θα έπρεπε να ελέγχουν την αγορά, προσπαθεί με συμφωνίες κυρίων να ρίξει τις τιμές, δηλαδή τι πήγε και τους παρακάλεσε. Καλέ κύριε, ρίξτε την τιμή για 4 μήνες. Και γιατί για 4 μήνες, δεν κατάλαβα. Και στους 4 μήνες έχετε την εντύπωση ότι αυτοί δεν θα βγάζουν κέρδος. Με συμφωνίες κυρίων λοιπόν, με τέτοιες γελιότητες και με ψίχουλα όπως τα 40 εκατομμύρια τα οποία υποτίθεται θα χαρίσουν εντός πολλών εισαγωγικών τα 2 ελληνικά δηληστήρια για να πέσει τιμή τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο ντίζελ κίνησης κατά 10 και 5 λεπτά αντίστοιχα. Αλήθεια, εσείς είδατε κάποια μείωση στην Αντλία? Με αυτά λοιπόν προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει τον προεκλογικό της αγώνα, γιατί φαίνεται ότι έρχονται πολύ σύντομα οι εκλογές. Με αυτά λοιπόν προσπαθεί να κάνει τους Έλληνες να ξεχάσουν. Οι Έλληνες για μία φορά θα πρέπει να δείξουν ότι δεν είναι λωτοφάγοι, θα πρέπει να δείξουν ότι θυμούνται την ώρα που θα ανοίξει η κάλπη και θα βρίσκονται στο παραβάν. Και η κοροϊδία έχει τα ωριά της, έτσι. Δεν είναι δυνατόν το ακτινίδιο, για παράδειγμα, να φεύγει με 85-90 λεπτά από τον παραγωγό, το ελληνικό το ακτινίδιο, και να είναι στο σούπερ μάρκετ με 3,60. 3,60 παρακαλώ, να μην αρχίσουμε τώρα να κάνουμε καταγραφή όλων των προϊόντων και το πόσο είναι το καπέλο που υπάρχει πάνω σε αυτά. Αλλά είπαμε, η κυβέρνηση κλείνει το μάτι και με την εφαρμογή πόσο κάνει, είναι πανεύκολο να δει ο καθένας τις πρακτικές καρτέλ που χρησιμοποιούν, αφού υπάρχουν οι ίδιες ακριβώς τιμές μέχρι και το τελευταίο λεπτό, με ακρίβεια λεπτού λοιπόν, σε πολλά σούπερ μάρκετ. Βλέπετε, ας πούμε, ένα προϊόν έχει την ίδια ακριβώς τιμή μέχρι και το τελευταίο σεντ σε 10-15 σούπερ μάρκετ ανά την Ελλάδα. Αυτά όλα είναι τυχαία, υποτίθεται. Δεν υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές, δεν υπάρχει όμως κανένας έλεγχος για να ελέγξει αυτές τις πρακτικές των σούπερ μάρκετ. Και ο έλεγχος δεν υπάρχει γιατί δεν υπάρχει θέληση, ξεκάθαρα. Αν υπήρχε θέληση θα υπήρχε και έλεγχος και θα προστατευόταν ο Έλληνας καταναλωτής. Ανταυτού η κυβέρνηση κάνει τα στραβά μάτια.

Πάμε λοιπόν στα νέα, τα οποία ασχολούνται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών για μια σειρά αδικήματα, μεταξύ αυτών τέσσερις γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση της αντιπολίτευσης, ζητήστε συγγνώμη, είπε ο Μητσοτάκης. Πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, λέει το Πασόκ.

Ο κύριος Μητσοτάκης, προφανώς βασιζόμενος στο ότι ξεχνάμε οι περισσότεροι και έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, είπε να ζητήσουμε και συγγνώμη για αυτά που είδαμε, μάλλον κάτι ελάχιστο είδαμε, όσοι τέλος του πάνω παρακολουθούσαμε την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και όσοι είναι μέσα στον χώρο, κινούνται σε αυτόν τον χώρο και ξέρουν πολύ καλά, γνωρίζουν και βλέπουν το τι γίνεται με όλο αυτό το πανηγυράκι που είχε στηθεί επί χρόνια των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία τα καρπώνονταν οι επιτίδη, σε συμφωνία προφανώς, έτσι, σε συμφωνία με ανωτέρους, γιατί για να γίνει αυτή η μπίζνα, να μιλήσουμε έτσι και στην αργό, θα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να σου γίνει έλεγχος, γιατί ελέγχονται όλοι για το τι δηλώνουν, τι παίρνουν κλπ. Άρα δεν μπορεί οποιοδήποτε να κάνει αυτό που κάνει. Όλα λοιπόν υπήρξαν μετά από συμφωνίες. Και έχει λοιπόν το θράσος ο κύριος Μητσοτάκης να βγαίνει και να λέει ζητήστε συγγνώμη για αυτά που λέγατε.

Και μάλιστα εκτός από τη συγγνώμη, όπως γράφει και στο πρωτοσέλιδό της Εφημερίδα των Συντακτών, κατηγόρησε ο κ. Μητσοτάκης στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης. Η Λάουρα Κουβέση και η ομάδα της επιλέγουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, απαντάνε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά πραγματικά για ποιο λόγο, ας πούμε, η κυρία Κουβέση, η κύριε Μητσοτάκη, να παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον σας? Είχατε τίποτα να χωρίσετε, τίποτα βοσκοτόπια με την κυρία Κουβέση?

Αντίστοιχα λοιπόν βλέπουμε στις φύλλα προς την κυβέρνηση εφημερίδες όπως το Μανιφέστο να μιλάνε για σκευωρία, ο ΠΚΠΕ κατέρευσε σκευωρία, Νοβάρτης νούμερο 2 έπεσε η μάσκα της Κοβέση. Όχι παιδιά, δεν υπήρχε, δεν έγινε τίποτα στον ΠΚΠΕ, κανείς δεν έφαγε, όχι δεν δηλώσαμε σχεδόν 10 εκατομμύρια εγώ πρόβατα περισσότερα από αυτά που κατέχουμε. Όχι, δεν έγινε τίποτα με τα βοσκοτόπια, όχι, δεν κυκλοφορούσαν άνθρωποι με Ferrari, Porsche και Mercedes. Όχι, αυτά που είδατε για κάποια άτομα που κέρδιζαν 5 και 6 και 16 φορές λαχείο και τζόκερ τη μία χρονιά. Όχι, αυτά δεν συνέβησαν ποτέ στην Ελλάδα. Έπεσαν λοιπόν οι μάσκες στη Κοβέση, όλα αυτά που βλέπαμε, όλα αυτά που ακούγαμε και ήμασταν έτοιμοι να βγούμε από τα ρούχα μας, ήταν κάτι τα οποία δεν συνέβησαν ποτέ.

Έτσι λοιπόν μας πληροφορεί το μανιφέστο ότι διαπλεκόμενα ΜΜΕ και τοξική αντιπολίτευση κρέμασαν στα μανταλάκια 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αθώοι όλοι τους, τοξική αντιπολίτευση και διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για να μιλάνε για διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκεί στο μανιφέστο ξέρουν κάτι, μήπως, λέω, ρωτάω. Αντίστοιχο και το πρωτοσέλιδο της απογευματινής, εννοείται ότι θα διαβάσουμε και την απογευματινή, φιάσκο ολκύση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα. Ναι, καλά ακούσατε, τίποτα δεν έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν όλα καθαρά, ήταν όλα καθαρά. Βέβαια τώρα, με την τελευταία χρονιά, ξαφνικά, εκεί που κόβανε από τα οικολογικά σχήματα 45 και 55% γιατί υπήρχε υπερβάλλουσα ζήτηση, έτσι λέγανε, υπερβάλλουσα ζήτηση, ξέρετε τι σημαίνει υπερβάλλουσα ζήτηση, όταν ένα ποσό είναι να μοιραστεί σε κάποιους και είναι πολύ παραπάνω γιατί υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση, και βέβαια θα υπήρξε υπερβάλλουσα ζήτηση όταν δηλώνανε καλλιέργεια μπανανών τέλος πάντων πάνω στον Όλυμπο, όταν δηλώνανε λίμνες και αεροδρόμια ότι τα καλλιεργούσαν. Όχι, αυτά τα από το μυαλό μας τα βγάζουμε, δεν τα είδαμε να συμβαίνουν. Έτσι λοιπόν οι επιτίδη καρπώνονταν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά τα χρήματα λοιπόν λείπανε από τον πραγματικό παραγωγό και όλα αυτά εμείς τα ονειρευόμασταν. Ποια σκολκύλη λοιπόν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την απογευματινή και είναι εκτεθειμένη και η αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια υπουργών και βουλευτών. Μάλιστα.

Εννοείται και η political γράφει φιάσκο κόβες. Είπαμε, όλες οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες παίζουν την ίδια κασέτα. Πάμε λίγο να δούμε το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, η οποία μας λέει «Θράσος χωρίς όρια». Σκάνδαλο ΠΚΠ. Μετά τις παραπομπές τεσσάρων γαλάζιων βουλευτών, αντί να απολογηθεί ο Μητσοτάκης, ζητάει και τα αρέστα. Κάνει λόγο για διασυρμό έντιμων πολιτικών και στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η ξετσιποσιά και η αλαζονία τους είναι τέτοιες που έφτασαν στο σημείο να πανηγυρίζουν και να προκαλούν που ασκήθηκαν ποινικές διώξεις μόνο σε αυτούς και όχι στους υπολείπους.

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, αφού έσπευσε να παρέχει πλήρη κάλυψη στους κατηγορούμενους, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει λόγος αυτοί οι τέσσερις που παραπέμπονται να μην είναι υποψήφιοι. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ζητήσει τα αρέστα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ρωτώντας αν θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς 9 ανθρώπους.

Έτσι λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης επιτέθηκε με πρωτοφανή οξύτητα και στους ίδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όποτε θέλουμε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι έγκυροι και σωστοί, όποτε δεν θέλουμε μας πληροφορεί ότι είναι τέτοιοι που εμπλέκονται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλήθεια θέλετε, θα μπορούσατε ας πούμε, να αιτιολογήσετε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, για ποιο λόγο. Η κυρία Κοβέση για ποιο λόγο ας πούμε ήθελε να εμπλακεί εδώ μέσα και τα έβγαλε αυτά προφανώς από το μυαλό της. Δεν είχε άλλη δουλειά να κάνει η κυρία Κοβέση, να κατασκευάζει ας πούμε ψεύτικα στοιχεία για να πλήξει τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλετε να μας πείτε το λόγο. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι εδώ είμαστε, να ακούσουμε. Αυτά λοιπόν να στα θυμούνται οι αγρότες όταν θα έρθουν όταν θα έρθει η ώρα του παραβάν, και να διαβάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά και τους αγρότες εμέσως. Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όταν πρόκειται να θυγούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφοπλιστές, μπλόκο σε όλα. Αν θύγονται αγρότες, ναι σε όλα. Η Αθήνα λοιπόν μπλοκάρει πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Διαβάζουμε. Λοιπόν, αν θυμάστε καλά, όταν είχαν ξεκινήσει τότε οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, το 2014 συγκεκριμένα, είχαμε ψηφίσει εμείς ως Ελλάδα υπέρ των κυρώσεων, υπέρ δηλαδή του να μπλοκάρουμε τις εμπορικές συναλλαγές με τους Ρώσους και τους Λευκορώσους. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι είναι περίπου 160 εκατομμύρια αγορά Ρώσων και Λευκορώσων. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ειδικά φρούτα και κηπευτικά ήταν ανάρπαστα θα λέγαμε στις αγορές εκεί της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, ροδάκινα κλπ. Και ό,τι παράγει εδώ ευλογημένος τόπος στη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν εκατοντάδες εκατομμύρια που ερχόταν εδώ στην Ελλάδα και ξαφνικά βρέθηκαν ξεκρέμαστοι η παραγωγή και οι μεταπράτες τέλος πάντων, αφού η Αθήνα, η Ελλάδα τότε είχε αποφασίσει ότι πρέπει να βάλουμε μπλόκο, να βάλουμε κυρώσεις στη Ρωσία, χωρίς ποτέ να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τους πει παιδιά εδώ εγώ έχω κάποια απώλεια, έχω κάποια προϊόντα τα οποία τα πουλάω εκεί πέρα και πρέπει με κάποιο τρόπο ας πούμε, εφόσον συμφωνήσω μαζί σας, να καλύψω και τους παραγωγούς μου. Όχι, δεν έγινε ποτέ. Απορροφήθηκαν ποτέ αυτά τα προϊόντα? Όχι, και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι παραγωγοί και όσοι ασχολούνται και με την μεταποίηση και τυποποίηση των συγκεκριμένων προϊόντων και ψάχναν τότε να βρούνε αγορές άλλες. Πήρε πάρα πολλά χρόνια, εννοείται το πλήγμα το δέχτηκε η Ελλάδα. Τι γίνεται όμως τώρα? Το νέο πακέτο λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει κυρώσεις κατά του ρωσικού φυσικού αερίου για την προστασία της Dynagas, της ναυτιλιακής εταιρείας που ανήκει στον Έλληνα μεγιστάνα Γιώργο Προκοπίου και η οποία ειδικεύεται στη μεταφορά ρωσικού φορτίου από εργοστάσιο LNG στην περιοχή της Αρκτικής. Εδώ λοιπόν υπάρχει μπλόκο της Ελλάδος. Ο Έλληνας πρέσβης λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι η Dynagas είναι ο λόγος για τον οποίο η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίξει τις κυρώσεις. Η Dynagas λοιπόν διαχειρίζεται 27 δεξαμενόπλια φυσικού αερίου. Σε αυτά περιλαμβάνεται το 1 τρίτο του στόλου των δεξαμενοπλίων ARC-7, τα οποία κατασκευάζονται για να λειτουργούν στα παγωμένα νερά της Αρκτικής, κοντά στο εργοστάσιο υγροποιημένου φυσικού αερίου Yamal. Λοιπόν, η Ελλάδα καθυστερεί την έγκριση του πακέτου κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, υπερασπιζόμενη την Dynagas. Και καλά κάνει να σας πω εγώ, αλλά γιατί δεν έκανε το ίδιο για τους αγρότες,

Έτσι, αυτά τα ωραία. Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο διαβάζουμε εδώ, το ανέδειξε ο βουλευτής Α-Νοτιλικής Αττικής της Νίκης, ο Τάσος Οικονομόπουλος, με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και θέτει ευθέως ζήτημα άνισης μεταχείρισης φορολογουμένων και της ποινικής προστασίας που φαίνεται να απολαμβάνουν πρακτικές φοροαποφυγής πολυεθνικών αμήλων μέσω της 12.09 / 2017 εγκυκλίου του διοικητή της ΑΔΕ.

Υπάρχουν λοιπόν οι ενδομηλικές συναλλαγές στο γνωστό transfer pricing, δηλαδή πρακτικές με τις οποίες πολυεθνικοί όμιλοι μπορούν να μεταφέρουν φορολογητά ύλη και κέρδη από τη χώρα όπου παράγεται η πραγματική οικονομική δραστηριότητα σε άλλες δικαιοδοσίες με ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση. Και οι καταγγελίες για αυτό το γεγονός προέρχονται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΟΗ, δηλαδή από τα στελέχη που πραγματοποιούν τους φορολογικούς ελέγχους. Σύμφωνα λοιπόν με αυτούς, με τους εργαζομένους στις ΔΟΗ, η συγκεκριμένη εγκύκλειος, ξαναλέω, του διοικητή της ΑΕΔΕ, του κ. Πιτσιλή, η συγκεκριμένη λοιπόν εγκύκλειος οδηγεί στην πράξη στην μη υποβολή μηνυτηρίων αναφορών, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι καταλογιζόμενοι φόροι υπερβαίνουν τα όρια που ο νόμος προβλέπει για ποινικά κολάσιμη φοροδιαφυγή, δηλαδή τις 100.000 ευρώ αναφορολογική χρήση. Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα γιατί ο απλός φορολογούμενος αντιμετωπίζεται με αυστηρότητα, ενώ οι πολυεθνικοί όμιλοι εμφανίζονται να περνούν από ειδικό διάδρομο διοικητικών ερμηνεών. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς είναι δυνατόν μια εγκύκλειος να δημιουργεί στην πράξη διαφορετικό καθεστώς ποινικής αντιμετώπισης για υποθέσεις με τεράστιο δημοσιονομικό ενδιαφέρον.

Φορολογούμενοι λοιπόν δύο ταχυτήτων και υπάρχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στην υπόθεση, καθώς η φοροαποφυγή των πολυεθνικών δεν αφορά μόνο τα δημόσια έσοδα. Συνδέεται άμεσα με τη μεταφορά κερδών στο εξωτερικό, τη χειραγώγηση τιμών και την ακρίβεια που πληρώνει καθημερινά ο Έλληνας καταναλωτής σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ζήτησης. Ένα λοιπόν μονοπρόσωπο διοικητικό όργανο, είπαμε ο διοικητής της ΑΔΕ, μπορεί να ερμηνεύει κατά το δοκούν της νόμους που ψηφίζει το Ελληνικό Κοινοβούλιο και να παράγει μέσω εγκυκλίων αποτελέσματα που αδρανοποιούν την ποινική διάσταση σοφαρών φορολογικών υποθέσεων.

0: Είπαμε λοιπόν, με μία εγκύκλιο καλύπτουμε τις μεγάλες πολυεθνικές, μπορούν να κάνουν λοιπόν ό,τι θέλουν, να μεταφέρουν τα κέρδη τους στο εξωτερικό, να κάνουν χειραγώγηση τιμών, ακρίβεια κλπ. Και συνεχίζουμε, ο βουλευτής Νίκης ζητά από τον Υπουργό να απαντήσει γιατί εξακολουθεί να επιτρέπεται η μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και γιατί δεν έχει κληθεί ο διοικητής της ΑΔΕ να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή. Και αν σκοπεύει η κυβέρνηση να ζητήσει έστω και τώρα εξηγήσεις αν θα καταργήσει τη σκανδαλώδη εγκύκλιο. Εγώ σας βάζω στοίχημα ότι δεν πρόκειται να απαντήσουν ή θα απαντήσουν άλλαν τι άλλον. Λοιπόν, είπαμε, η κυβέρνηση με εγκυκλίους που βγαίνουν εν μία νεκτή καλύπτει άμεσα τις μεγάλες πολυεθνικές, τις ξένες πολυεθνικές ή τις μεγάλες εδώ ελληνικές εταιρείες. Ο Έλληνας λοιπόν όμως φορολογούμενος δεν έχει καμία τέτοια αντιμετώπιση. Λοιπόν, και με αυτά φτάσαμε στο διάλειμμα το διαφημιστικό των 8.30. Θα επανέλθουμε με φιλοξενούμενό μας τον κύριο Θανάση Παππούδη. Θα μιλήσουμε για τα εργασιακά. Ο κύριος Θανάση Παππούδης είναι επικεφαλής της θεματικής ομάδας των εργασιακών της Νίκης.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Plus 99,4.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επιστρέψαμε εδώ με την πρωινή παρέμβαση. Φλάσεντε 9 και 4, είστε συντονισμένοι. Γιάννης Καραβίδας στο μικρόφωνο και πάντα πίσω στον ήχο ο Χρήστος Σονάκος, τον οποίο και ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας είπαμε, τον κύριο Θανάση Παππούδη, τον επικεφαλής θεματικής ομάδας εργασιακών της Νίκης. Κύριε Παππούδη, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
1: Καλή σας ημέρα, χαίρομαι ιδιαίτερα που συνομιλώ μαζί σας και θέλω να μεταφέρω και μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα.
0: Να είστε καλά και η χαρά είναι πάντα δική μας, γιατί όπως σας έχουμε ξαναπεί μας μεταφέρεται και θετική ενέργεια λοιπόν. Να πάμε να σας κάνω, γρήγορα θα σας ρίξω στο ψητό θα έλεγα.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιατί ναι, μιλάμε για τα εργασιακά τα οποία αφορούν όλο τον ενεργό πληθυσμό, τέλος πάντων, τον ενεργό εννοούμε εργασιακά. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω μία ερώτηση, ας πούμε, που θα μπορούσε να ανατεθεί σε εσάς, στον πρόεδρο της Νίκης, οπουδήποτε, ας πούμε, οποιαδήποτε στιγμή, σε κάποιο debate κλπ. Έστω ότι την επομένη των εκλογών αναλαμβάνετε την κυβέρνηση. Αυτή η ερώτηση που λένε το πρόγραμμα των 100 ημερών. Ποια είναι τα άμεσα μέτρα που θα έπρεπε να πάρετε για το εργασιακό για να υπάρχει βελτίωση σε όλους τους τομείς?
1: Πολύ πολύ καλή ερώτησή σας και μακάρι τέτοιου είδους ερωτήσεις να γίνουν και στο τηλεοπτικό debate. Λοιπόν, επί του συγκεκριμένου και επί των εργασιακών φυσικά θα μιλήσω εγώ. Ως Νίκη θεωρούμε πως η ασφάλεια στους χώρους εργασίας πρέπει να αποτελέσει το κύριο μέλημα της επόμενης κυβέρνησης. Να θυμίσω ότι πριν από 2 εβδομάδες περίπου η εργατική τάξη θρύνει σε έναν οικοδόμο ηλικίας 65 ετών. Η ηλικία του εργαζομένου καταδεικνύει με τον πιο εκοφαντικό τρόπο την άλογη συμπεριφορά της κυβέρνησης και την επιμονή για συνταξιοδότηση στο 68ο έτος της ηλικίας. Αλήθεια, διερωτήθηκε κανείς από τους διοικούντες της χώρας αν το αίτιο της πτώσης του εργαζομένου ήταν η ηλικία του? Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι 65 ετών να ανεβαίνουν στις καλοσχές? Το σκέφτηκε κανείς?
0: Πραγματικά κύριε Παππούδη, ήταν συνταρακτική αυτή η είδηση και όπως είπατε, δεν ξέρω πραγματικά 65 χρόνων είναι δυνατόν να δουλεύουν σε τόσο βαριές εργασίες όπως είναι η οικοδομή. Δεν ξέρω.
1: Πραγματικά. Θεωρώ πως όσοι ψήφισαν τα επέσχυντα εργασιακά νομοσχέδια των μνημονιακών κυβερνήσεων είναι οι κύριοι αυτούργοι του θανάτου του 65χρονου και αυτοί πρέπει να καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Τέλος πάντων, και την συλληπιτήρια στους οικείους του, αλλά συνεχίζοντας τις προτάσεις της Νίκης σε αυτό το πρόγραμμα των 100 ημερών και πέραν της ασφάλειας όλων των εργαζομένων και όχι μόνο κάποιας μερίδας, άμεση θα πρέπει να είναι και η μισθολογική αναπροσαρμογή του ελάχιστου μηνιαίου μισθού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απαραίτητη πλέον η διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης. Και αυτό δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αν δεν γίνει αύξηση του κατώτατου μισθού με υποχρεωτική ετήσια αναπροσαρμογή προς επίτευξη μισθών τουλάχιστον ίση με το μέσο μηνιαίο μισθό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση λοιπόν τους δείκτες Μαΐου όπως τους λαμβάνουμε από την Ελστάτ, θεωρούμε πως η ελάχιστη αμοιβή εργαζομένου σήμερα πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 ευρώ και 20 λεπτά για κάθε ώρα εργασίας. Μία τιμή που όποιος καθίσει και την υπολογίσει σε επίπεδο μήνα θα διαπιστώσει πως πλησιάζει πάρα πολύ, σχεδόν ακουμπάει το μέσο μισθό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Εννοείται μεικτά, κύριε Παππούδη, τα 7,2 ευρώ την ώρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρούμε μεικτά, αλλά ουσιαστικά απέχει παρασάγκας από τα 920 ευρώ που δίνει κατώτατο μισθό η κυβέρνηση. Όποιος, καλό είναι λοιπόν, δίνω το έναυσμα σε κάθε ακροατή σας να πάρει είτε το κομπιουτεράκι είτε ένα χαρτί και ένα μολύβι και να υπολογίσει πόσο είναι ο μηνιαίος μισθός με βάση τα 7 ευρώ και 20 λεπτά την ώρα. Και θα δει ότι ο μισθός απέχει παρασάγκας από αυτό που ορίζει η σημερινή κυβέρνηση. δεν πρέπει να μακρηγορώ, αλλά θα πρέπει να αναφέρω τουλάχιστον ακόμη ένα μέτρο που πρέπει να τύχει άμεσης εφαρμογής από κάθε κόμμα το οποίο θα αναλάβει την διοίκηση της χώρας. Και φυσικά ευελπιστούμε να είναι η νίκη αυτό το κίνημα. Το μέτρο που θεωρούμε εμείς είναι η θέσπιση της υπερορίας σε ημερήσια βάση. Το έχουμε ξαναπεί πως είμαστε αντίθετοι στην υπερεργασία με βάση το εξάμηνο ή το ενεάμηνο. Όπως είναι γνωστό στους περισσότερους, και αν δεν είναι θα το μάθουν τώρα, πως την 26η Φεβρουαρίου του 2026 ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που υποτίθεται πως είναι υπέρ του εργαζομένου, αλλά μόνο αυτό δεν είναι, γιατί εισήγαγε ελαστικές συνθήκες εργασίας υπέρ του εργοδότη και κατά του εργαζομένου. Με το νέο αυτό νομοσχέδιο λοιπόν, οι υπερορίες δεν υπολογίζονται σε εβδομαδιαία βάση, αλλά σε μία περίοδο εξαμήνου ή εννέαμήνου. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι για 3, 4, 5 μήνες ο εργοδότης μπορεί να σε απασχολεί έως 13 ώρες το 24ωρο, χωρίς να σου δίνει ούτε ένα ευρώ σε υπερορία. Αλλά αντισταθμιστικά να σου δίνει τις επιπλέον ώρες ως ρεπό μέχρι τον ισοσκελισμό τους. Αυτό όμως δημιουργεί αρνητικές συνέπειες, ιδίως στους εργαζόμενους σε περίοδους σεζόν, όπως διανύουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί όχι μόνο θα εξουθενώνονται από τις πολλές και αδιάλειπτες ώρες εργασίας, αλλά και όχι μόνο δεν θα πληρώνονται με επιπλέον χρήματα, αλλά δεν θα βγαίνουν σε ταμείο αναεργίας τη στιγμή που σταματούν να εργάζονται, αλλά μετά από 2 ή 3 μήνες που θα συμπληρωθούν τα ρεπό τους. Και τέλος, μη λησμονούμε ότι η Κυριακή είναι η μέρα απόλυτης αργίας, χωρίς καμία εξαίρεση, για καταστήματα ανοιχτά τις Κυριακές με ένα πρόσχημα πως για τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα. Η Κυριακή είναι η 7η ημέρα που αναπαύθηκε ο Κύριος, είναι η 7η ημέρα που απαιτείται να αναπαύεται κάθε εργαζόμενος.
2: Εδώ κύριε Παππούδη, αντί να πάμε μπροστά σαν κοινωνία, κάναμε βήματα προς τα πίσω. Δηλαδή, μας μιλούσαν τότε για το 13ωρο που θεσπίστηκε σαν επιλογή, να το πούμε, δήθεν επιλογή, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά τι πρόκειται να συμβεί στις εργασίες και το πώς θα πιέζει ο εργοδότης τους εργαζόμενους και θα τους εκβιάζει σε κάποιες περιπτώσεις. Αντί λοιπόν να πάμε προς τα μπρος και να ίσως να κινηθούμε και σε επίπεδα σκανδιναβικών χωρών που κάποιες από αυτές έχουν εφαρμόσει
1: τετραήμερο.
2: Και τετραήμερο και εξάωρο σε κάποιες εργασίες. Εμείς δεν ξέρω πού βαδίζουμε, δεν ξέρω αν και στον μεσαίο να δουλεύανε τόσες πολλές ώρες, γιατί και εκεί πέρα τα ιστορικά στοιχεία είναι λίγο διφορούμενα, τέλος πάντων.
1: Όπως έχω πει, κατάγομαι και ζω στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο αγγίζει περίπου το 23%, μην μπορώντας να τα βγάλει πέρα με τους πενιχρούς μισθούς, εργάζεται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Νορβηγία. Μας αναφέρουν όταν επιστρέφουν στην Ελλάδα πως οι ώρες ημερήσιας εργασίας είναι 6 ώρες.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε αν κάνουμε τη σύγκριση αυτή θα δούμε ότι απέχουμε τουλάχιστον 25% από τις σκανδιναβικές χώρες οι οποίες αποτελούν ως πρότυπο για την υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Πραγματικά αντί λοιπόν εμείς να κοιτάξουμε να γίνουμε σαν αυτούς οι οποίοι έχουν ανθρώπινες συνθήκες, όπως είπαμε π.χ. η Νορβηγία, και βλέπουμε ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί είναι σίγουροι ότι θα κάνουν, ξέρω εγώ, ένα μήνα διακοπές. Εδώ στην Ελλάδα 1 στους 2 Έλληνες δεν κάνει διακοπές, στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας. Και αντί να μειώσουμε το 8ωρο όπου μπορούμε και αν μπορούμε και να γίνουμε πιο παραγωγικοί, εμείς κοιτάμε να θεσπίσουμε το 13ωρο. Και εδώ γνωρίζουμε πολύ καλά, κύριε Παππούδη, ότι 2 δουλειές δεν φτάνουν για να ζήσει κάποιος αξιοπρεπώς στην Ελλάδα.
1: Πολύ σωστά.
2: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι για τα μέτρα τα οποία...
1: Επειδή ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, στέκομαι σε αυτά τα τέσσερα βασικά.
2: Ωραία.
1: Και αν χρειαστεί στο τέλος μπορούμε να αναφερθούμε και στα υπόλοιπα, τα οποία δεν είναι λίγα, είναι 26.
2: Ωραία, ωραία. Να σας πω σε ένα άλλο θέμα, για το οποίο έχει μάθει και ο τελευταίος, τέλος πάντων, εδώ πέρα, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη την οποία κάποιοι την έχουν θεοποιήσει, πολύ κακώς βέβαια, και φαίνεται να γίνεται και ο λόγος που κάποιοι θα χάσουν τις θέσεις εργασίας τους. Ίσως κάποιοι προγραμματιστές, τέλος πάντων να μην κάνουμε τέτοια ανάλυση. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτή η τεχνολογία εισέρχεται και στον εργασιακό χώρο. Εσείς λοιπόν πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτή την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης και στον εργασιακό χώρο, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων?
1: Νωρίτερα αναφερθήκατε πολύ ωραία και πολύ ορθά στις συνθήκες που επικρατούσαν στην αρχαιότητα. Ο Αριστοτέλης λοιπόν στο έργο του «Πολιτικά» προσπάθησε να εξηγήσει και να δικαιολογήσει τον θεσμό της δουλείας στην εποχή του. Για να το κάνει αυτό χρησιμοποίησε μια παρομοίωση με τα εργαλεία και έγραψε το εξής κείμενο σε ελεύθερη μετάφραση. Αν κάθε εργαλείο μπορούσε να εκτελέσει το έργο του κατόπιν διαταγής ή επειδή θα το προαισθανόταν, τότε ούτε οι αρχιμάστορες... Συγγνώμη λίγο... Ούτε οι αρχιμάστορες θα χρειαζόταν βοηθούς, ούτε οι αφέντες δούλους. Με απλά λόγια λοιπόν ο Αριστοτέλης συνέλαβε πρώτος την ιδέα ότι αν ποτέ η ανθρωπότητα εφεύρισκε μηχανές που θα δούλευαν μόνες τους, η ανάγκη για δούλους θα εξαφανιζόταν εντελώς. Ο δούλος ουσιαστικά ήταν αυτός που παρήγαγε το απαραίτητο έργο. Πρέπει λοιπόν πολύ σοβαρά όλα τα πολιτικά κόμματα να δηλώσουν σήμερα και συγκεκριμένα τις θέσεις τους για το αν ήρθε επιτέλους η ώρα οι εργαζόμενοι να ξεφύγουν από τα πλαίσια των εξευτελιστικών ημερομισθίων,

0: σε κλάσμα του χρόνου που απαιτούνταν πριν. Άρα το σημερινό οκτάωρο πρέπει να μειωθεί όχι μόνο κατά μία ώρα, αλλά κατά πολύ περισσότερες.
1: Εδώ όμως, μήπως, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, κύριε Παππούδη, μήπως ελοχεύει κιόλας ο κίνδυνος να βρεθεί δικαιολογία ότι δεν μου κάνεις, έχω αντικαταστήσει, θα πάρεις λιγότερα λεφτά κιόλας. Γιατί κατά εκεί πηγαίνει το πράγμα, τουλάχιστον από όσο διαβάζουμε. Δηλαδή, αυτό τέλος πάντων που θέλουν να κάνουν, να μας αντικαταστήσουν οι μηχανές και πλέον θα μας δίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό, ίσα για να περνάμε.
0: Θεωρούμε πως κάθε μείωση των ημερήσιων ωρών εργασίας ισοδυναμεί με διατήρηση του ημερομισθίου, χωρίς καμία απολύτως μείωση. Η παραγωγικότητα του εργαζομένου έχει φτάσει στο ζενίθ και το έχει ξεπεράσει, θα μπορούσαμε να πούμε, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Έχουμε εξουθένωση του εργαζομένου από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Πόσο δε μάλλον, ιδιαίτερα στη χώρα μας, με τα μνημόνια που εδώ και 17 χρόνια έδωσαν άλοθη σε κάθε εργοδότη να καταπιέσει κάθε εργαζόμενο, και φυσικά να έχουμε και πολλά άλλα αρνητικά, τη μαύρη εργασία κατά κύριο λόγο, τις μειώσεις μισθών κατά 35% τουλάχιστον και τα λοιπά. Ο ανθρώπινος παράγοντας πάντα είναι απαραίτητος, και προσφάτως διαπιστώσαμε ότι και μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες όπου είχαν απολύσει προσωπικό, αποδείχθηκε πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να καλύψει την κριτική, την αυτούσια, την αυτοστιγμή σκέψη του ανθρώπου, και τους ανακαλεί και τους επαναπροσλαμβάνει. Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως και κάθε εργαλείο, είτε αυτό λέγεται διαδίκτυο, είτε λέγεται κινητό, είτε λέγεται ακόμη τηλεόραση, είναι στο χέρι μας το πώς θα χρησιμοποιηθεί. Αν θα χρησιμοποιηθεί για καλούς σκοπούς ή αν θα χρησιμοποιηθεί για αρνητικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να αντιληφθούμε ότι η υπεραξία της εργασίας έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Έχει έρθει πλέον ο καιρός ο εργαζόμενος να πάρει ένα κομματάκι από αυτό που δικαιούται. Δεν λέμε να πάρει το κομμάτι του επιχειρηματία, γιατί επιχειρεί και ρισκάρει, αλλά πρέπει και αυτός να πάρει ένα κομματάκι από αυτό που δικαιούται. Γιατί ο εργοδότης, αν δεν είχε τον εργαζόμενο, δεν θα τον είχε προσλάβει. Άρα, για να τον προσλάβει σημαίνει ότι τον έχει ανάγκη. Χωρίς το έργο του, χωρίς την παρουσία του, δεν πρόκειται να έχει και αυτός κέρδη. Άλλωστε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πιο πλούσιοι στην Ελλάδα είναι οι εργολάβοι. Ακόμη και ο Λάτσης, ο τραπεζίτης, πήρε αντί πινακίου φακής στο ελληνικό, το καλύτερο φιλέτο της ελληνικής επικράτειας, ένα εξευτελιστικό αντιτίμου, και τι έκανε, σήκωσε την δική του πόλη. Και εκεί πέρα μπορούσε ο Λάτσης ο ίδιος με τα χέρια του να σηκώσει μια πόλη? Όχι. Χρειάστηκε εργαζομένους, καλουψίδες, τσιμεντάδες, σοβατζίδες κτλ. Αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί, αν δεν υπήρχαμε όλοι εμείς, που ο καθένας είναι ειδικός σε κάτι συγκεκριμένο, στο να περνάει πλακάκια, στο να περνάει βρύσες, δεν θα μπορούσε ο Λάτσης και κανένας άλλος επιχειρηματίας να γίνει ο μέγας και τρανός. Με τον ιδρώτα του, πραγματικά με τον ιδρώτα του, δεν μπορεί να γίνει κανένας πλούσιος. Ουσιαστικά γίνεται πλούσιος με την υπερεργασία, με την υπεραξία της εργασίας των άλλων. Ξεκάθαρο, η εργασία πρέπει να μειωθεί όπως πρέπει, άρα σημαίνει ότι πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι μισθοί που δίνονται σήμερα, και σαφώς θα πρέπει να μειωθούν οι ώρες εργασίας. Χρειαζόμαστε κοινωνική συνοχή, οικογενειακή συνοχή, και μην ξεχνάμε ένα σημαντικό πρόβλημα που πάλι η Νίκη ανέδειξε πρώτη, το δημογραφικό. Άλλωστε, στην προεκλογική εκστρατεία του 2023, μόνο η Νίκη μιλούσε για Υπουργείο Οικογένειας, το οποίο έτρεξε μετά από κανένα δύο εβδομάδες να το μιμηθεί η Νίκη κυβέρνηση και να το εφαρμόσει.
1: Τώρα εκεί, κύριε Παππούδη, είναι το άκρος υποκριτικό, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές. Ξαφνικά, επειδή είδαν ότι με κάποιους ανθρώπους, όπως τους ανθρώπους νίκης, οι οποίοι έχουν καταδείξει το δημογραφικό, είδαν ότι ο κόσμος αντιλήφθηκε πλέον ότι βαδίζουμε προς τον γκρεμό. Μάλλον δεν βαδίζουμε προς τον γκρεμό, πέφτουμε από τον γκρεμό και ψάχνουμε να πιάσουμε ένα κλαδάκι να κρατηθούμε.

0: Λοιπόν, όλες αυτές οι κυβερνήσεις, οι οποίες κυβέρνησαν τα τελευταία 50 χρόνια, δεν κάνουν απολύτως τίποτα για το δημογραφικό και έρχονται τώρα, αυτό είναι σχόλιο δικό μου, να θυμηθούν ότι υπάρχει και το δημογραφικό.
1: Αν δεν υπήρχε η νίκη το 23, πάλι δεν θα το αναφέρανε. Πάλι η νίκη με δημοσιεύματα, με δελτία τύπου, ανακοινώσεις και δηλώσεις του Προέδρου, πάλι αυτή ανέδειξε το πρόβλημα που υπάρχει. Γιατί το πρόβλημα του δημογραφικού δεν δημιουργήθηκε το 23. Έχει δημιουργηθεί από την είσοδο της χώρας στα μνημόνια, δηλαδή από το 2010. Από το 10 μέχρι το 23, το είπε κανένα άλλο κόμμα? Κανένα. Όλα σιωπούσαν και συνηγορούσαν σε αυτό, αδιαφορώντας μάλλον για το μέλλον του Έλληνα, για το μέλλον της πατρίδος μας. Η νίκη όμως το είχε επισημάνει από το 2019. Απλά ήμασταν λίγοι. Τώρα πλέον έχουμε ακουστεί και είμαστε περισσότεροι. Και μακάρι από τους ακροατές σας να έρθουν και αυτοί δίπλα μας, να κάνουν ερωτήσεις, να πληροφορηθούν για ακόμα περισσότερα μέτρα και θέσεις του κινήματος και φυσικά να ακούσουμε προτάσεις. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις όλων, ανεξαρτήτως, είτε ψήφισαν νίκη είτε δεν ψήφισαν νίκη, αρκεί να έχουν πνεύμα ηθικής και φιλοπατρίας.
0: Έτσι. Να σας πω σε ένα άλλο θέμα, κύριε Παππούδη, το οποίο όταν δημιουργήθηκε ξεσήκωσε αντιδράσεις στην κοινή γνώμη και αφορά το νόμο 5313 που ψηφίστηκε και ο οποίος αφορούσε την αύξηση των μισθών των δικαστών, των μελών των ανεξάρτητων αρχών, του προσωπικού της Προεδρίας της Δημοκρατίας, του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών και των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων. Ήταν ένα κομμάτι του νόμου, γιατί υπήρχαν και άλλα πολύ σημαντικότερα, αλλά μονοπόλησε αυτό το ενδιαφέρον, αλλά ήταν το πλέον ασήμαντο αυτό σε σχέση με όλα τα άλλα. Τέλος πάντων, θα ήθελα να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτό το θέμα το συγκεκριμένο.
1: Φυσικά θα τοποθετηθώ πάντα πάνω στα θέματα εργασιακών. Και θέλω να ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησα πριν από λίγο, το 2010. Και σε όλη την περίοδο των τριών μνημονίων, όπου είχαμε τις μεγάλες μειώσεις μισθών, τουλάχιστον κατά 35%. Παρόλα αυτά, ενώ το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού δεχόταν αυτές τις πιέσεις, υπήρξαν όμως και ομάδες εργαζομένων όπου οι μισθοί τους δεν πειράχτηκαν στο ελάχιστο. Τέτοιοι ήταν οι μισθοί των δικαστών, γιατί έπρεπε ουσιαστικά να δώσουν μια θετική απόφαση ότι όλα γινόταν καλώς. Των υπαλλήλων της Βουλής, που αν θυμάστε το 2015 όταν γινόταν πάλι κάποιες αλλαγές, οι υπάλληλοι της Βουλής απήχαν, οπότε δεν μπορούσαν να γίνει καταγραφή των πρακτικών της Βουλής. Και επίσης και μια σειρά άλλων εργαζομένων που δεν είχαν προσληφθεί ή δεν προσλαμβάνονταν μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ, αλλά τοποθετούνταν. Αξίζει να αναφερθεί πως ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Βουλής έχει το δικαίωμα να διορίζει στη θητεία του έως 2 άτομα στο υπαλληλικό προσωπικό της Βουλής χωρίς ΑΣΕΠ, χωρίς τίποτα. Αυτές λοιπόν οι κατηγορίες εργαζομένων συνεχίζουν να απολαμβάνουν όχι μόνο τους υψηλούς μισθούς τους και τα συνοδά πλεονεκτήματα με αμφίβολο παραγωγικό έργο κατά τη δική μου άποψη και μόνο, αλλά με το νέο νόμο, το 5313 του 2026, ενισχύονται ακόμη περισσότερο. Αυτό λοιπόν ούτε ηθικό είναι, ούτε δίκαιο απέναντι στην κοινωνία. Ένα τέτοιο μέτρο δεν μπορεί να είναι δίκαιο και ηθικό. Τι έργο είναι αυτό που προσφέρει ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου για να δικαιολογεί τα 5.300 ευρώ μηνιαίως? Πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί που εισπράττουν 5 φορές μεγαλύτερο μισθό από τον μέσο υπάλληλο πως οι μισθοί τους προέρχονται από την υψηλότατη φορολόγηση των μικρομεσαίων κοινωνικών στρωμάτων. Φυσικά, κανένας νοήμονος δεν πιστεύει πως η κυβέρνηση από μόνη της σκέφτηκε να δώσει μια τόσο γενναία αύξηση σε αυτές τις ομάδες πληθυσμού. Γιατί αν το σκέφτηκε, τότε γιατί δεν σκέφτηκε τους δικαστικούς αστυνομικούς, οι οποίοι είναι ένστολοι, έχουν ανακριτικά καθήκοντα, οπλοφορούν και είναι η άμεση και μόνη υπεύθυνη για τη σωματική ακεραιότητα των δικαστών οι οποίοι έλαβαν αύξηση στους ήδη υψηλούς μισθούς τους, αλλά ξέχασαν να ζητήσουν το αυτονόητο στους ανθρώπους που τους προστατεύουν. Ο δικαστικός αστυνόμος λαμβάνει σήμερα 820 ευρώ καθαρά μηνιαίως. Ο αντίστοιχος συνάδελφός του στην αστυνομία ή ο συνοριοφύλακας λαμβάνει 1150. Και φυσικά δεν μιλάμε για τους αστυνομικούς της Βουλής που λαμβάνουν πολύ περισσότερα. Διαπιστώνουμε λοιπόν πολλά μέτρα και πολλά σταθμά από αυτή την κυβέρνηση. Το σίγουρο είναι πως δεν υπάρχει ούτε αντικειμενικότητα, ούτε δίκαιη απόδοση μισθών. Νομίζω ότι εν ολίγης εξήγησα με πολύ απλό τρόπο τη θέση μας και τη δική μου φυσικά άποψη επί του νόμου 5313.
0: Ναι, και να θυμίσουμε εδώ, να θυμίσω και στον κόσμο, κύριε Παππούδη, ότι τότε τα χρόνια των μνημονίων που... Τα μνημόνια, δεν έχουμε βγει ακόμα από τα μνημόνια, ασχέτως με το τι λένε κάποιοι. Λοιπόν, τότε είχαν ψηφίσει οι δικαστικοί ότι ήταν συνταγματικές οι περικοπές μισθών και συντάξεων, αλλά σε ό,τι αφορούσε για τον υπόλοιπο κόσμο, σε ό,τι αφορούσε αυτούς, ήταν αντισυνταγματικές. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Προφανώς για, για αυτούς που ψήφισαν τους δικαστές αυτό το πράγμα, δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στο νόμο κατά το Σύνταγμα. Προφανώς υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Αυτό για το, ως σχόλιο για το τι συνέβη τότε και το βλέπουμε να γίνεται και τώρα.
1: Και δεν πρέπει να λησμονούμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε τίποτα. Ούτε οι δηλώσεις του 1993 περί της Μακεδονίας, ούτε αυτούς που έβαλαν πλάτη και υπερασπίστηκαν αντιεργατικά νομοσχέδια και απόλαυσαν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν υπέρμετρα ωφέλη έναντι των απλών ανθρώπων, των απλών Ελλήνων.
0: Έτσι, να μην είμαστε λοιπόν επιλύσμονες, να θυμόμαστε και να θυμόμαστε ποιοι έρχονται να μας σώσουν και τι ψήφιζαν εκείνα τα χρόνια. Όλοι ψήφισαν τα μνημόνια και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία μνημόνια είχαν μέσα αυτά τα μέτρα, αυτούς τους νόμους, οι οποίοι δεν έχουν αλλάξει ακόμη. Κύριε Παππούδη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα πριν κλείσουμε.
1: Νομίζω πολύ σας κούρασα.
0: Ωραία.
1: και βάρινα ίσως και το κλίμα, θα πρέπει λίγο να ελαφρύνει.
0: Τίποτα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Να σε ευχηθώ καλημέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας εύχομαι και εγώ καλό Σαββατοκύριακο με τη σειρά μου και πολύχρονες οι Μαρίνες και οι Μαρίνοι που εορτάζουν σήμερα.
0: Έτσι. Τους ευχηθήκαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Παππούδη.
1: Σας χαιρετώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτοί ήμασταν, φτάσαμε στο τέλος με τον κύριο Θανάση Παππούδη, επικεφαλής θεματικής ομάδας εργασιακών της Νίκης. Κλείσαμε και την παρασκευιάτικη πρωινή παρέμβαση. Από μένα το Γιάννη Καραβίδη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Νάκο, να σας χαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Τα λέμε πάλι πρώτα αθώς τη Δευτέρα στις 8. Μείνετε εδώ μαζί, ακολουθεί Όλγα Γιοβατζάκη. Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Κατασχέθηκαν USB και συσκευές αποθήκευσης αρχείων από το σπίτι του τέταρτου συλληφθέντα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Μετά τη σύλληψη του 25χρονου, οι συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα ανέρχονται σε 4. Προσωρινά κρατουμένος κρίθηκε μετά την απολογία του χθες ενώπιον της ανακρίτριας και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο. Με μία τεχνική έκθεση 117 σελίδων, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών κατέστησε κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν 3 άτομα, 2 άνδρες 42 ετών και 1 γυναίκα 46 ετών. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για τις υποθέσεις με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μεταξύ των ατόμων σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν διώξεις βρίσκονται 4 εν ενεργεία βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και πολιτικά στελέχη. Οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, γνωστοποιεί επίσης η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο βρίσκεται η 7χρονη που τραυματίστηκε βαριά στο πολύ νεκρό τροχαίο στη Καλκιδική. Αποχώρησε από την κοινοβουλική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία δήλωσε ότι θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη βουλευτής. Τη θέση ότι η Κύπρος αποτελεί το βασικό σημείο για την ουσιαστική βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία διατύπωσε από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, την επίσημη κήρυξη λειψιδρίας σε όλη τη χώρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ολλανδίας ως συνέπεια του παρατεταμένου καύσωνα και της αναμβρίας. Πάνω από 45.000 στρέμματα κάηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο ΟΡΕΣ κοντά στη Σαραγώσα στην βορειοανατολική Ισπανία. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά Ιρανικών στόχων ανακοίνωσε η κεντρική στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ. Το Ιράν ζητά από τους Χούθη να είναι έτοιμοι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα, νέο συναγερμό σήμανε για την μεταφορά καυσίμων. Η Ουκρανία χτύπησε με ντρόουν ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα σε απόσταση αναπνοής από έπαυλη του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, ξεκινάει η νέα αγωνιστική περίοδος. Ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του στη Super League. Οι κυκρινόμαυροι ξεκινούν με εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα, ενώ ο ΠΑΟΚ θα κάνει πρεμιέρα με το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Και να περάσουμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός του Σαββατοκύριακου στη χώρα μας θα είναι αίτριος και πολύ ζεστός, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους στους 40 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ παράλληλα στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρά μελτέμια έως 7 μποφόρ, τα οποία αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς, το αίσθημα της ζέστης θα είναι έντονο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Αναμένονται λίγες πρόσχερες νεφώσεις με νότιους ανέμους, ενώ στις Κυκλάδες και το Αιγαίο, λόγω των ισχυρών βουριάδων, οι θερμοκρασίες θα κρατηθούν πιο χαμηλά. Στις Κυκλάδες το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς, ενώ στο Αιγαίο και την Κρήτη θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 ηπείρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%.
0: Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλή σας ημέρα. 17 του μηνός σήμερα, Παρασκευή, και άλλη μία καθημερινή ενημέρωση ξεκινάει. Παρέα με την Όλγα Γεωβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο. Και στην παρέα μας είναι αυτή τη στιγμή και ο Γιάννης ο Καραβίδας, ο οποίος είναι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα. Είδες υψηλές θερμοκρασίες και άρχισες, ρε παιδί μου, να.
1: Πραγματικά περίμενα.
0: Να ξεσπαθώνεις.
1: Ναι, περίμενα πώς και πώς έτσι να μπορώ να βγω έξω, να κυλιθώ. Να μείνω στο σπίτι και λέω τι ωραία, τι καλά. Τώρα
0: που δεν θα μείνει στο σπίτι, πάλι σε δουλειά θα πας.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ενώ η Έμι λέει ότι το θερμόμετρο, και το λέω για σένα τον καιρό πάντα, το πρωί στο λέω, ενώ η Έμι λέει ότι το θερμόμετρο θα αγγίξει στους 36 βαθμούς, κάποια μετεωρολογικά δελτία λένε ότι θα αγγίξει στους 40 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Εμείς θα μείνουμε με τους 36.
0: Και εγώ νομίζω ότι εκεί θέλω να μείνω κι εγώ. Αυτή τη στιγμή έχει 32 βαθμούς έξω στην πόλη, έτσι, στο κέντρο της πόλης.
1: Δροσιά, χαρά θέλω.
0: Οπότε αντιλαμβάνεσαι κατά τις μεσημεριανές ώρες τι θα γίνει. Ευελπιστούμε το βραδάκι να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Ωστόσο όμως θα είναι ένα από τα υψηλότερα σε ποσοστά θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο που διανύουμε. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο μόνο λίγες νεφώσεις δίνουν στο Ιόνιο και στις Κυκλάδες και μικρούς ανέμους, 4 με 5 μποφόρ λένε, 6 με 7 στο Αιγαίο κατά τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει και στην Αττική τους 34 βαθμούς. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να βγάλουμε την ημέρα. Πάντως εγώ ήδη αρχίζω ψυχολογικά, ρε παιδί μου, και ζεσταίνομαι.
1: Όλγα, δεν πτωούμαστε.

0: Λοιπόν, μουσική παραγωγή και επιμέλεια ο Χρήστος την έχει αναλάβει. Ο Γιάννης παραπονιέται ότι στη δική του εκπομπή η μουσική δεν είναι εναλλασσόμενη. Στη δικιά μου είναι όμως, Γιάννη. Καλώς ή κακώς τις καλύτερες μουσικές τις βάζει σε μένα, νομίζω.
1: Θα ζητήσω να αλλάξει αυτό το πράγμα.
0: Θα το απαιτήσεις, λοιπόν.
1: Θα το απαιτήσω.
0: Για τους φίλους οι οποίοι μένουν στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, να πούμε από τις 8 η ώρα μέχρι και τις 12 θα έχουμε διακοπή ρεύματος. Όσοι μένετε περιμετρικά στην Οδό Γκιόλα, στην Αγίου Νικολάου και στην Προέκταση της Μακεδονίας, από τις 8 μέχρι τις 12 η ώρα, διακοπή ρεύματος, παιδιά, να προνοήσετε, να κάνετε εξωτερικές συνεργασίες, έτσι ώστε να μην υπάρχει ιδιαίτερα πανικός μέσα στο σπίτι και να επικρατεί η ηρεμία.

0: Μάντεψε, Γιάννη, πού θα έχουμε τώρα κοπή πρασίνου.
1: Κοπή πρασίνου, υπάρχει πράσινο?
0: Υπάρχει, σε κάποιες περιφερειακές οδούς υπάρχει ακόμα. Ποια λέμε συνήθως, θυμάσαι? Εθνική οδό Θεσσαλονίκης
1: Μουδανιών.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εθνική οδό λοιπόν Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Θα έχουμε κοπή πρασίνου.
1: Πάντα κάτι γίνεται εκεί πέρα.
0: Πάντα. Θα έχουμε τη ρύθμιση της κυκλοφορίας από την τροχέα και από την περιφέρεια. Κόψιμο της μίας λωρίδας και κόψιμο και του περιφερειακού κατά τις βραδινές ώρες. Για άλλη μία φορά. Εθνική οδός Θεσσαλονίκης Εδέσης. Επίσης τεχνικές εργασίες. Και Εθνική οδός Θεσσαλονίκης Σταυρού, επίσης τεχνικές εργασίες. Οπότε, όσοι έχετε προβλέψει να βγείτε το Σαββατοκύριακο εκτός πόλεως, διατηρήστε χαμηλές θερμοκρασίες, θα έλεγα. Χαμηλές ταχύτητες.
1: Ευσεβείς πόθη.
0: Ναι, χαμηλές ταχύτητες, να μην υπάρχουν ατυχήματα, γιατί θα είναι και υψηλές οι θερμοκρασίες. Οπότε, αν είναι και υψηλή η ταχύτητα, θα ανάψουμε. Θα φτάσουμε στα κόκκινα.
1: Ναι, να έχουμε υπομονή, γιατί δεν ανταγωνίζεται και συναγωνίζεται ο ένας τον άλλο στο δρόμο. Ο ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλον. Ας έχουμε επιτέλους αυτή την οτροπία.

Σημαντικό πλήγμα σε διεθνές κύκλωμα μεταφοράς παράτυπων μεταναστών που χρησιμοποιούσε ως βάση τη Θεσσαλονίκη πέτυχαν οι αρχές. Σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία, οδήγησε στη σύλληψη 7 μελών της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ όπως προέκυψε 3 ακόμη μέλη της είναι ήδη έγκλειστα σε φυλακές. Τα παράνομα κέρδη της πείρας αποτιμώνται από τις αρχές στο ποσό των 300.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία από το Φεβρουάριο του 2006 έως και σήμερα τέλεσε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις μεταφοράς, εισπράττοντας από 2.000 έως 6.500 ευρώ για τη μεταφορά κάθε αλλοδαπού.

0: Ανεβαίνει το θερμόμετρο στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μετά τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για δίωξη κατά 4 εν ενεργεία βουλευτών της κυβερνητικής παράταξης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την απαλλαγή άλλων 7. Οι 4 που διώκονται είναι ο κύριος Κρέκας, ο Χρήστος Μπουκόρας και ο Μάξιμος Ενετάκης, οι οποίοι κατηγορούνται για ηθική αυτουργία και απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ κατηγορούμενη είναι και η κυρία Κατερίνα Παπακώστα για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση στην απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Θα ήθελα ένα σχόλιο, Γιάννη, όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση. Άκουγα το σχολείο σας και το πρωί και πραγματικά έμεινα έκπληκτη με τη δήλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη, έτσι.
1: Πραγματικά να ζητήσουμε συγγνώμη.
0: Όσοι αναφερθήκαμε, και δεν αναφέρομαι μόνο στους βουλευτές, αλλά και στους δημοσιογράφους που αναφερθήκαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και συγγνώμη γιατί, επειδή από τους 11 που παραπέμφθηκαν, οι 7 λόγω μη αρκετών στοιχείων μπήκαν στο αρχείο, για τους υπόλοιπους υπάρχουν αρχεία, στοιχεία και αποδείξεις, για εκείνους τίποτα. Και ξαναλέω, τα βλέπαμε στην τηλεόραση. Βλέπαμε το τι έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπαμε όλους αυτούς οι οποίοι παρελάσαν από εκεί να λένε αυτά που λένε, να κάνουν τη ζωή που κάνουν με τα αυτοκίνητα, τα υπερπολιτελή κλπ. Με δηλώσεις ψευδής σε ό,τι αφορά την ύπαρξη ζώων, βοσκοτόπων κλπ. Όλα αυτά λοιπόν για να γίνουν χρειάζονται κάλυψη. Όποιος γνωρίζει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και τις επιδοτήσεις, αν δεν υπάρχει κάλυψη από πάνω, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Και επίσης να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι η λαϊκή απέτηση είναι να επιστραφεί το ποσό το οποίο έχουν καταχρεστεί στο ελληνικό δημόσιο, έτσι ώστε να αποδοθεί στους ενεργεία αγρότες, σε αυτούς που πραγματικά έχουν την ανάγκη και σε αυτούς οι οποίοι διαμαρτύρονται εδώ και πολύ καιρό ότι ασφικτιούν από τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και ότι έχουν βρεθεί σε απόγνωση διότι δεν μπορούν να στηρίξουν ακόμη και τις οικογένειές τους. Δεν μιλάμε για να δημιουργήσουν νέα κοπάδια, δεν μιλάμε για να δημιουργήσουν νέες αγροτικές εκτάσεις, ούτε να μπουν στη διαδικασία για να διασώσουν την περιουσία τους. Μιλάμε για θέματα επιβίωσης, έτσι.
1: Δεν μπορεί να, αν δεν γίνει επανυπολογισμός για όλα τα προηγούμενα χρόνια των ποσών που χάσανε αυτοί που τα δικαιούνταν, γιατί τα πήρανε κάποιοι επιτίδη, έτσι, που δηλώνανε λίμνες και αεροδρόμια, ελαιώνες κλπ. Αυτό πρέπει να γίνει, γιατί βλέπουμε ότι οι ύπαιθρος ερημώνει, δεν αντέχουν, οι νέοι εγκαταλείπουν το επάγγελμα. Νέοι αγρότες εγκαταλείπουν, δεν μπορούν να τα φέρουν εις πέρας. Αντί λοιπόν να στηριχτούν και να πάνε τα κονδύλια εκεί που πρέπει, τα κατεύθυναν εκεί που ήθελαν, για κομματικούς λόγους, για να δημιουργήσουν στρατούς κομματικούς.
0: Νομίζω ότι εσύ έχεις και προσωπική άποψη, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο έχεις ασχοληθεί και εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Όλγα μου, τα τελευταία 15 χρόνια με έχουν ελέγξει 6 φορές. Έτσι, μπορώ εγώ να κάνω κάτι, που δεν θέλω να κάνω κάτι, αλλά μπορώ να κάνω κάτι. Άρα λοιπόν, αυτοί που τα κάνανε και δεν υπήρχε έλεγχος, πώς τα κάνανε.
0: Επίσης έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές για τον τρόπο τον οποίο κάνουν τους ελέγχους και για τον τρόπο τον οποίο σας επιβάλλουν ουσιαστικά να μπείτε στη διαδικασία να δηλώσετε τα αγροτεμάχια τα οποία καλλιεργείτε, τις εκτάσεις τις οποίες έχετε στην κατοχή σας και τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει να επιδιωθείτε, έτσι, να μπείτε στη διαδικασία της επιδότησης ή της αποζημίωσης σε περίπτωση που υπάρχει φθορά στη διάρκεια του χρόνου.
1: Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος και εκεί είναι που βγαίνεις έξω από τα ρούχα σου, γιατί πολλές φορές κατά τον έλεγχο από τον δορυφόρο, το λεγόμενο monitoring, βλέπεις ότι σου αφαιρούν 100 τετραγωνικά από εκεί, γιατί υπάρχουν σκιάσεις δέντρων, 50 τετραγωνικά από εκεί. Είναι τόσο αυστηροί, έτσι, με τέτοια ακρίβεια, αλλά για τις μπανάνες στον Όλυμπο, για τα βαμβάκια πάνω στην Ήπειρο, για τα βοσκοτόπια, τα ανύπαρκτα κλπ. Εκεί δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Προφανώς για να μην υπάρξει έλεγχος πρέπει να υπάρχει εντολή. Αυτόν μην τον ελέγχετε. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Και μιλάμε για εκτάσεις που οι περισσότεροι αγρότες έχουν στην κατοχή τους πάνω από 60 και 70 χρόνια. Που τώρα μέσω της ψηφιακής διακυβέρνησης μπαίνουμε σε μια διαδικασία να δηλώνονται όλα, αλλά ωστόσο εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και σε συγκεκριμένους ανθρώπους ακόμα και σήμερα γίνονται. Το λένε όλοι οι αγρότες, έτσι.
1: Γίνονται για να γίνουν εξαιρέσεις, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς, αλλά ξαναλέω, για το οτιδήποτε, για οποιαδήποτε ατασταλία πρέπει κάποιος από πάνω να κάνει τα στραβά μάτια.
0: Δηλαδή, αναφέρομαι σε επιδοτήσεις που εν μέρη έχουμε ακούσει να καταγγέλουν και ο κ. Τσομπανίδης και ο κ. Ανεστίδης, ότι κάποιοι τα παίρνουν και κάποιοι εξαιρούνται από τις λίστες των επιδοτήσεων. Και κάποιοι αποζημιώνονται άμεσα και κάποιοι αναμένουν και 2 και 3 χρόνια για να πάρουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται. Mm. Και μιλάμε για χρήματα των προηγούμενων ετών, όχι των χρόνων που διανύουμε.
1: Και σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, τα χρήματα είναι χρήματα των αγροτών. Γιατί ο ΕΛΓΑ, ο οργανισμός ο οποίος αναλαμβάνει τις αποζημιώσεις για οποιασδήποτε ζημιές συμβαίνουν, τα χρήματα τα παίρνει από τους αγρότες. Είναι υποχρεωμένος να δώσει εισφορές υπέρ ΕΛΓΑ ο αγρότης, για να κάνει δήλωση ΟΣΔΕ, γιατί αλλιώς δεν παίρνει καμία επιδότηση. Αν δεν πληρώσει λοιπόν ασφαλιστικές φορές, δεν παίρνει σε επιδότηση. Όταν λοιπόν γίνεται μια ζημιά και έρχεται να σε αποζημιώσει, και αν θα σε αποζημιώσει μετά από 2 και 3 και 4 χρόνια, ενώ έχεις χάσει εκείνη τη χρονιά τη σοδειά σου, πόσο ακριβώς, ας πούμε, μπορείς να αντέξεις να συνεχίζεις να εργάζεσαι? Βλέπεις τώρα τι έγινε με τους κτηνοτρόφους, έτσι. Και μάλιστα τους είπανε θα σκοτώσετε τα κοπάδια σας για όσους είχαν κρούσματα ευλογιάς, και τους λένε μετά δεν δικαιούσε, ας πούμε, την εξωτική ή οποιαδήποτε άλλη επιδότηση γιατί δεν έχεις ζώα. Κάτσε ρε φίλε. το παράλογο το αντιλαμβανόμαστε. Το παράλογο.
0: Αφού πρώτα τους βάζουν στη διαδικασία να σκοτώσουν τα ζώα τους, μετά τους λένε δεν υπάρχει περίπτωση αποζημίωση.
1: Σε ό,τι αφορά την ανασύσταση του κοπαδιού, τους λένε ένα πολύ μικρό αριθμό, μέχρι στον οποίο μπορούν να ξεκινήσουν πάλι το κοπάδι τους, και όταν θα φύγει τελείως η ευλογιά, τότε θα μπορούν να το αυξήσουν. Ποιοι θα μείνουν και θα συνεχίσουν να εργάζονται?
0: Και εκεί θέλω να σταθούμε. Επειδή θα πολιτευτείς μάλλον, για να το θέσουμε καλύτερα, θα πολιτευτείς με την Νίκη, στον νομό της Κατερίνης, της περιοχής της Πιερίας, συγγνώμη. Θα ήθελα να μου πεις την άποψη της Νίκης όσον αφορά το κομμάτι το αγροτικό και το κτηνοτροφικό, εάν έχετε λάβει κάποια μέτρα στήριξης, έτσι ώστε να μπορέσει να είναι βιώσιμος ο κλάδος.
1: Εννοείς το τι προτείνει η Νίκη?
0: Ναι, ναι.
1: Οι προτάσεις είναι πάρα πολλές. Έχουν να κάνουν και με το κόστος παραγωγής, έχουν να κάνουν και με την τιμή και πόσο ακριβώς η τιμή του προϊόντος μπορεί να ανέβει. Έχουν να κάνουν με τις επιδοτήσεις και για το πώς πρέπει να πηγαίνουν στους πραγματικούς παραγωγούς, με την έγκαιρη και άμεση εξόφληση των επιδοτήσεων, αλλά και με το. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο και σύνθετο πρόγραμμα που λέγεται Περιφερειακή Αναγέννηση και αφορά και την επανενεργοποίηση των περιφερειών οι οποίοι έχουν χάσει την ζωή τους, έχουν ερημώσει. Αν δεν γυρίσει λοιπόν ο κόσμος, ο νέος κόσμος στα χωριά, αλλά πώς θα γυρίσει στα χωριά? Πρέπει να υπάρχουν υποδομές.
0: Κίνητρα.
1: Κίνητρα, ναι, να υπάρχει δηλαδή ζωή εκεί πέρα, να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, αλλά για να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα πρέπει να αξίζει αυτό που θα κάνουν. Είναι λοιπόν ένα πολυσύνθετο πρόβλημα για το οποίο υπάρχει μελέτη, το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Όταν υπάρχει, Όλγα, θέληση, όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Μπορεί να κάνεις, ας πούμε, κάποιο λάθος κατά την πορεία, να σκεφτείς ότι κάτι που είχα σκεφτεί δεν είναι αποδοτικό, αλλά θα το αλλάξει την πορεία.
0: Στην καθημερινότητά σου συναναστρέφεσαι, πιστεύω, με χιλιάδες, ρε παιδί μου, ανθρώπους, οι οποίοι είναι καλλιεργητές γης, και με πάρα πολλούς κτηνοτρόφους. Τα μηνύματα τα οποία λαμβάνεις από αυτούς τους νέους ανθρώπους είναι ενθαρρυντικά για το μέλλον? Υπάρχουν περιπτώσεις που σου λένε, ξέρεις Γιάννη, εμείς δεν θα ασχοληθούμε πλέον. Θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τη διαδικασία αυτήν εδώ και θα μπούμε στο εργασιακό, ας πούμε, χώρο, σε ένα τελείως διαφορετικό τομέα, διότι δεν αποδίδει πλέον. η αγροτική ζωή.
1: Πριν από λίγες μέρες είχα επαφή με τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι εκτός από κτηνοτρόφοι καλλιεργούσαν και πάρα πολλά στρέμματα και μου είπαν ότι τα παρατάμε γιατί δεν αξίζει, θα κρατήσουμε μόνο τη μονάδα. Ξέρω άτομα που έχουν μονάδες και σκέφτονται πολύ να τα παρατήσουν. Γείτονας εκεί που μένω τέλος πάντων στο χωριό το συγκεκριμένο, θέλουν να τα παρατήσουν γιατί δεν βγαίνει κατά το κοινό συλλεγόμενο και δεν μπορούν και γνωρίζουν ότι δεν έχουν σε περιπτώσεις τέτοιες όπως σε περιπτώσεις της Ευλογιάς, δεν υπάρχει από πίσω καμία στήριξη από το κράτος, μόνο αποσπασματικά και επικοινωνιακά γίνονται ό,τι γίνονται, δεν υπάρχει ουσιαστική στήριξη. Και ξαναλέω, ένας που είναι νέος, άντε θα το κάνει μία φορά, δύο, θα δεχτεί το πλήγμα. Όσο όμως βλέπει ότι δεν αλλάζει κάτι, δεν πρόκειται να συνεχίσει και βλέπεις πάρα πολλοί από αυτούς, σηκώνονται και φεύγουν και αναζητούν την τύχη τους αλλού. Θα φύγουν στο εξωτερικό, θα ψάξουν να κάνουν κάτι άλλο και βλέπουμε λοιπόν το αποτέλεσμα τι είναι. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε χάσει την αυτάρκειά μας, ειδικά σε προϊόντα κρέατος, αλλά και σε πολλά άλλα βασικά είδη που δεν πηγαίνει το μυαλό μας. Ας πούμε, φακές έχουμε αυτάρκεια 10-15% ότι τις υπόλοιπες εισάγουμε. Φασόλια δεν έχουμε αυτάρκεια.
0: Και επειδή αναφέρθηκες πριν και στο βαμβάκι, παλιότερα είχαμε πάρα πολλές περιοχές οι οποίες καλλιεργούσαν βαμβάκι. Είχαμε πάρα πολλές περιοχές που καλλιεργούσαν μπάμιες. Πάρα πολλές περιοχές που είχαν σιτηρά. Τώρα πλέον δεν έχουμε τίποτα σχεδόν.
1: Να μιλήσουμε
0: έτσι
1: για τα ζαχαρότευτλα που κλείσανε τα εργοστάσια ζαχάρος, τα πήρανε έξω.
0: Που από το δημόσιο πήγανε στα χέρια των ιδιωτών και πλέον είναι κλειστά.
1: Ήρθανε οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι και μας είπανε τότε θα τα κλείσετε, ήταν μνημονιακή υποχρέωση, θα τα κλείσετε για να τα πάρει κάποιος άλλος. Και τώρα κάνουμε εισαγωγές ζαχάριος περί τα 300 εκατομμύρια το χρόνο. Έτσι απλά από αυτά ζούσαν εδώ, ζούσε κόσμος. Ζούσαν και αυτοί που δουλεύαν στα εργοστάσια, ζούσαν και οι παραγωγοί που παρήγαγαν ζαχαρότευτλα.
0: Και το ίδιο βλέπουμε και να γίνεται με το ρύζι. Ύπεθρος, έτσι
1: ακριβώς. Το ίδιο βλέπουμε να γίνεται με το ρύζι, με το βαμβάκι, με 1000 προϊόντα.
0: Γιάννη, είσαι υπέρ των συνεταιρισμών. Γιατί, το ρωτάω γιατί, όταν ήμασταν εμείς παιδιά, σε κάθε χωριό ή ανά δύο χωριά υπήρχε και μία συνεταιριστική έτσι μονάδα. Τώρα πλέον έχουν εξαλειφθεί. Βέβαια, υπέρ του συνεταιρισμού χωρίς την παρέμβαση του κράτους ή με την παρέμβαση του κράτους.
1: Επειδή ο συνεταιρισμός έχει πάρει μία αρνητική χρειά τέλος πάντων στο μυαλό των Ελλήνων με όλα αυτά που γίνανε, που ουσιαστικά τι ήταν, εκεί μπήκανε κομματικοί άνθρωποι, κομματάνθρωποι, τους χρεώσαν, τους καταχρεώσαν, καταχράστηκαν και κατέκλεψαν και όταν λοιπόν χάρισαν τα χρέη στους συνεταιρισμούς, έλεγαν πολλοί χάρισαν τα χρέη στους αγρότες, όχι σε κανέναν αγρότη δεν χάρισαν τα χρέη. Οι συνεταιρισμοί είναι ο μόνος τρόπος για να σωθεί ο παραγωγός, αλλά πρέπει να λειτουργούν με υγιή τρόπο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα καρποθούν την υπεραξία του προϊόντος η παραγωγή, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή όλοι στο 90% ίσως και περισσότερο των προϊόντων οι παραγωγοί μπαίνουν μέσα. Εάν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις δεν θα βγαίνανε. Ανταυτού καρπώνονται, ξαναλέω, την υπεραξία όλων αυτών των προϊόντων κάποιοι μεσάζοντες. Έλεγα το πρωί στην εκπομπή δεν είναι δυνατόν να πουλάνε 80-85 λεπτά το ακτινίδιο και στο σούπερ μάρκετ να έχει 3,5 ευρώ και 3,60. Χθες πήγα εκεί.
0: Μπορεί να είναι ακριβή μεταφορά, Γιάννη. Να περάσουμε σε ένα διάλειμμα και να επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Flash 99,4.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε λοιπόν. Στην παρέα μας είναι και ο Γιάννης ο Καραβίδας, με τον οποίο μιλάμε λίγο για τα αγροτικά θέματα. Γιάννη, όλοι έχουμε στο μυαλό μας, ακούγοντας επιδοτήσεις και κυρίως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ότι τουλάχιστον από το παρελθόν, ότι οι αγρότες, θα χρησιμοποιήσω μία έκφραση την οποία χρησιμοποιεί ας πούμε ο λαός μας, οικονομούσανε από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ότι βγαίνανε πλουσιότεροι. Εγώ και εσύ πολύ σωστά γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Τουλάχιστον από τους αγρότες που ξέρω εγώ, πλουσιότεροι δεν βγαίνανε. Ωστόσο όμως, επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει τη διαδικασία την οποία πληρωνόσαστε και με ποιον τρόπο οι επιδοτήσεις φορολογούνται ή υπάρχουν διορθώσεις ή ενστάσεις από πλευρά σας σε περιπτώσεις λάθους, θα ήθελα λίγο να μου πεις.
1: Να κάνουμε καταρχάς μια ιστορική αναδρομή και να ξεκαθαρίσουμε, συγγνώμη, κάποια πράγματα. Η πρώτη κοινή αγροτική πολιτική εφαρμόστηκε το 1962. Τότε ήταν οι πρώτες χώρες, τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο και Ολλανδία, καθώς και το Λουξεμβούργο. Λοιπόν, τι γινότανε τότε? Αποφάσισαν ότι, ήταν λίγο μετά τον πόλεμο τέλος πάντων, αποφάσισαν λοιπόν ότι χρειάζονται αυτάρκεια στα αγροτικά προϊόντα. Ποιος ήταν ο τρόπος που θα εξασφάλιζαν την αυτάρκεια? Θα έπρεπε να εξασφαλίσουν ότι οι αγρότες θα μείνουν και θα καλλιεργούν και κτηνοτρόφοι. Για να μείνουν και θα έπρεπε να απολαμβάνουν κάποια τιμή. Ξεκίνησαν τότε λοιπόν με τις εγγυημένες τιμές των προϊόντων. Καθόριζαν λοιπόν μία τιμή, υπήρχε εγγυημένη τιμή για το οποιοδήποτε προϊόν, σιτάρι, καλαμπόκι, κρέας κλπ. Κλπ. Που αν η τιμή ας πούμε έπεφτε κάτω από εκεί, τότε το κράτος εγγυούταν ότι θα αγόραζε την αγορά της παραγωγής σε αυτή την συγκεκριμένη τιμή.
0: Ουσιαστικά θα κάλυπτε το ποσό το οποίο είχε, ναι, εγγυημένη τιμή, έτσι.
1: Γιατί αν πέσει από κάποιο...
0: Τώρα, για να υπάρχει βιωσιμότητα, ναι, των ανθρώπων αυτών.
1: Σήμερα, ας πούμε, πολλοί καλλιεργούν συγκεκριμένα προϊόντα, π.χ. σιτάρι, καλαμπόκι κλπ. Εάν δεν υπάρχει επιδότηση, μπαίνουν μέσα. Γιατί η τιμή παραγωγού που παίρνουν είναι εξευτελιστική. Λόγω της παγκοσμιοποίησης, όπως λένε, της οικονομίας και της αγοράς, επειδή φέρνουν από το εξωτερικό, τότε όμως βάζανε δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα. Mm-hmm. Γιατί είχαν αποφασίσει ότι θέλουμε να έχουμε αυτάρκεια. Αν λοιπόν αποφασίσουμε ότι δεν θέλουμε να έχουμε αυτάρκεια και θα παίρνουμε τα προϊόντα από τις χώρες της Μερκοσούρ με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τότε να μας το πούνε. Αλλά ξαναλέω, επειδή υπάρχει η νοοτροπία ότι σας δίνανε τις επιδοτήσεις, λέει, για να κάνετε, πώς λένε, επενδύσεις. Όχι. Οι επιδοτήσεις ήταν για απώλεια εισοδήματος. Είχε απώλεια εισοδήματος ο παραγωγός και τις επιδοτήσεις θα τις έκανε ό,τι ήθελε. Άλλο για τις επιδοτήσεις που δινόταν για σχέδια βελτίωσης.
0: Ότι ήθελα να το διευκρινίσουμε, γιατί πολλοί θα μπαίνουν στην λογική να λένε ότι ήθελε, σας δίνετε τις επιδοτήσεις και τις κάνατε ό,τι θέλατε και αγοράζατε Πόρσε. Να πούμε ότι δεν είναι αυτή η κατηγορία των αγροτών η οποία έπαιρνε τις επιδοτήσεις, ούτε η κατηγορία του κύριου Φραπέ που είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι περισσότεροι αγρότες επενδύνανε στο να κάνουν μία αποθήκη για να φυλάξουν τα σιτηρά τους ή την παραγωγή τους, ή μπαίνανε στη διαδικασία να αγοράσουν, ας πούμε, ένα μέσο διευκόλυνσης για την καλλιέργειά τους, έτσι.
1: Λοιπόν, ο καθένας, κατά πόσο ήταν νοικοκύρης, από αυτά που θα του περίσευαν θα έκανε μία επένδυση για να κάνει ευκολότερη τη ζωή του στην πρακτική, θα έπαιρνε μεγαλύτερο
0: τρακτέρ,
1: κάποια παρελκόμενα κλπ. Ο καθένας το ήθελε, δεν ήθελαν να τα
0: διάφορα εργαλεία τα οποία θα διευκόλυναν την καθημερινότητά του.
1: Φτάσαν όμως σε ένα σημείο στο οποίο δεν μπορούσαν να βγάλουν τα προστοζήν. Να θυμίσω ότι παλαιότερα ζούσαν με πολύ λιγότερα στρέμματα παραγωγή, ζούσαν ολόκληρες οικογένειες μόνο π.χ. από το σιτάρι. Ζούσανε μόνο από το σιτάρι. Τώρα για να ζήσεις από το σιτάρι δεν μπορείς να ζήσεις, γιατί μπαίνεις μέσα. Άρα τι θα κάνουμε? Γιατί η τιμή είναι πάρα πολύ εξευτελιστική, εξαρτάται από ξένους παράγοντες, έτσι μας λένε. Άρα λοιπόν ποια είναι η λύση? Παρόλο βέβαια που η τιμή είναι εξευτελιστική, εμείς τα προϊόντα τα χρυσοπληρώνουμε. Το ψωμί, όποιος χτυπήσει και κάνει στο Google αναζήτηση πώς έχει αυξηθεί η τιμή του ψωμιού,
0: πόσο το παίρναμε και πόσο έχει πάει, βέβαια.
1: Πριν από 3 χρόνια που είχε πιάσει μια πολύ καλή τιμή το σιτάρι, αν θυμάμαι, είχε τα κοντά στα λίγο πιο κάτω από τα 50 λεπτά, τότε αμέσως αυξήθηκε το ψωμί. Είδες να γίνεται μείωση?
0: Ποτέ.
1: Γιατί σήμερα το σιτάρι αυτή τη στιγμή το αγοράζουν κοντά στα 20
0: ακόμα
1: λεπτά.
0: Και τώρα.
1: Ναι, είδες καμία μείωση.
0: Και άρα, την λοιπόν, περίοδο που λέγανε ότι υπήρχε ο πόλεμος στην Ουκρανία και ότι είχαμε τη μεγάλη κρίση, επίσης είχε αυξηθεί το ψωμί και δεν είδαμε ποτέ να γίνεται μείωση. Παρά μόνο αυξήσεις γίνονται.
1: Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν από την τεράστια απόσταση που υπάρχει από την τιμή στο χωράφι, από την τιμή του παραγωγού στο ράφι, κάποιοι καρπώνουν την υπεραξία. Σε μια λοιπόν κανονική κοινωνία θα έπρεπε να υπάρχουν οι συνεταιρισμοί ώστε και να πάρουν ένα εύλογο κέρδος ώστε να μπορούν να μείνουν και να συντηρούν τις οικογένειές τους, να μείνουν στα χωράφια και να καλλιεργούν, να έχουμε και αυτάρκεια, αλλά και ο καταναλωτής να μην χρυσοπληρώνει το προϊόν. Αυτή τη στιγμή ο μόνος που κερδίζει είναι οι μεσάζοντες, τα καρτέλ, και αυτός που χάνει είναι και ο παραγωγός και ο καταναλωτής. Ο μεν ένας δεν μπορεί να συνεχίσει και θα ήδη σταματάνε. Δεν είναι ότι σταματάνε. Ξαναλέω, γνωρίζω και περιπτώσεις. Ο καθένας γνωρίζει. Και ο καταναλωτής δεν μπορεί να βγάλει τη 15η μέρα του μήνα. Δεν του έχει μείνει τίποτα.
0: Στο μυαλό μου έρχεται μία ερώτηση που ήθελα να την κάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιατί πάρα πολλές φορές συζητάγαμε για τις εκτάσεις τις οποίες δηλώνονται. Και μου είχες πει ότι σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθούσες να αποδείξεις με έναν τρόπο ότι είχες κάποιες εκτάσεις στα χέρια σου. Τις οποίες ουσιαστικά το ραντάρ δεν τις έπιανε.
1: Όχι.
0: Και είχαν δηλωθεί λάθος, έπρεπε να τις ξαναδηλώσεις, να τις παρουσιάσεις.
1: Αυτό που έγινε με το monitoring, παίρνουν λοιπόν τι γίνεται, περνάει ο δορυφόρος και τραβάει κάποιες φωτογραφίες από τις εκτάσεις. Πηγαίνει λοιπόν να κάνει διασταύρωση σε σχέση με αυτό που δήλωσες ότι καλλιέργησες. Εκεί λοιπόν προφανώς χρησιμοποιούν μάλλον κάποιους αλγορίθμους περίεργους. Και αρχίζουν λοιπόν και σου πετάνε έξω χωράφια τα οποία έχεις καλλιεργήσει και μάλιστα τι γίνεται. Δεν έρχονται εγκαίρως να σου πούνε ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα με την καλλιέργειά σου. Έρχονται μετά από 1,5 χρόνο αφού έχεις αλλάξει την καλλιέργεια να σου πούν «Κοίτα, 1,5 χρόνο πριν δεν καλλιέργησες αυτό που μου είπες».
0: Και πώς θα αποδείξεις εσύ ότι δεν είσαι ελέφαντας.
1: Αυτό ακριβώς. Αν γινόταν εγκαίρως θα έλεγες «Έλα εδώ κύριε υπάλληλε του ΟΠΕΚΕΠΕ, έλα να δεις επιτόπου, κάνε ένα επιτόπιο έλεγχο για να δεις ότι αυτά που μου λέει ο δορυφόρος για τον χύψη λόγο είναι λάθος».
0: Οπότε εν ολίγης δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός ακόμα και στο κομμάτι αυτό. Έτσι. Οπότε μπαίνοντας στη διαδικασία εσύ αμέσως μετά της ένστασης, γιατί υποθέτω ότι κάνουν στάση οι άνθρωποι αυτοί, έτσι δεν είναι.
1: Και με το
0: πότε δικαιώνονται. Υπάρχει περίπτωση να δικαιωθούν ποτέ?
1: Σε ελάχιστες περιπτώσεις. Είχαμε φέτος πολύ μεγάλο θέμα με το monitoring στη Βόρεια Ελλάδα με τους βαμβακοπαραγωγούς. Γιατί δεν τους τα βρίσκει και τους τα πετούσε έξω. Και τρέχουν τώρα οι άνθρωποι και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας εν γέννη. Και προσπαθείς μετά να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Όταν έρχεται, ξαναλέω, μετά, αφού το έχεις οργώσει, ας πούμε, το συγκεκριμένο ή οτιδήποτε άλλο, σου λέει όχι.
0: Ετεροχρονισμένα, ζητάει και τον λόγο.
1: Ναι, και δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα για να αποδείξεις ότι ήσουν όπως έπρεπε. Είναι ασύλληπτο αυτό που γίνεται, έτσι. Και εκεί μπορεί να πάει και το μυαλό μου στο πονηρό. Γιατί φάγαμε ένα πρόστιμο 415 εκατομμύρια για το 2021-2023, αν θυμάμαι καλά. Και εγώ ως πονηρός λέω ότι αυτά ψάχνουν να τα βρουν από κάπου τα λεφτά.
0: Οπότε
1: να τα εξοικονομήσουν.
0: Πιστεύεις ότι μπορεί να είναι και φοροεισπρακτικό το θέμα, έτσι? Να αποκλεί κάποιες κατηγορίες αγροτών
1: δεν είναι
0: για να εισπράξουν τα πρόστιμα.
1: Δεν είναι δυνατόν, έρχεται μετά από 1,5 χρόνο και αφού έχεις ξεριζώσει την καλλιέργεια και έχεις βάλει καινούργια, να σου πει ότι τότε δεν είχες βάλει την καλλιέργεια. Και να μην μπορείς, ξαναλέω, να κάνεις ένσταση, εφόσον είσαι καθαρός, και να έρθει ο υπάλληλος και να πει ότι ναι, όντως αυτός καλλιέργησε αυτό το προϊόν που δήλωσε.
0: Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Σε αποδεσμεύουμε. Γιάννης Καραβίδας, υποψήφιος στην Πιερία με την Νίκη. Ευχαριστούμε πολύ που παρέμεινες για λίγο και μοιράστηκες ουσιαστικά τις εικόνες αυτές εδώ του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου μαζί μας και μας ενημέρωσες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, Γιάννη μου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα.
1: Καλή συνέχεια.

Εξελίξεις έχουμε στην εγκληματική υπόθεση της Μαρφίν. Ο συνήγορος της 46χρονης καταγγέλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων και προαναγγέλει νομικές ενέργειες. Κάνει λόγο για επιχείρηση επικοινωνιακής εκστρατείας.

Έκτη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, για νεκρούς και τραυματίες κάνει λόγο η Τεχεράνη. Σιδηροδρομικός σταθμός έγινε στόχος του Αμερικανού εχθρού στην Μπαντάρα Μπας, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση που έκανε λόγο για 2 τραυματίες.

Ξεπέρασαν τους 800 οι θάνατοι από έμπολα στο Κονγκό. Ο έμπολα, ο οποίος προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια.

Αναφορά έκανε ο Ρούμπιο στη Βάγια Νέστορα, εκτελέστηκε από εμπριστικό μηχανισμό, επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψηφία, τόνισε. Ο Υπουργός Εξωτερικών, λοιπόν, τον είπα, αναφέρθηκε στη φωνική επίθεση με καζάκια στη Θεσσαλονίκη κατά την υπουργική διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας.

Ξεφεύγει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έχουμε συνεχή κύματα επιθέσεων από ΗΠΑ, ενώ παράλληλα υπάρχουν απειλές για κλιμάκωση από Ιράν.

Στην Ιταλία θα πάμε μία βόλτα. Η γενέτειρα του Αρμάνι τιμά τη μνήμη του με μία εντυπωσιακή τοιχογραφία. Το έργο αποκαλύφθηκε λίγες ημέρες πριν από την επέτειο των γενεθλίων του, αποδίδοντας φόρο τιμή στο δημιουργό που σημάδεψε τη διεθνή μόδα.

Και πάμε στην Ισπανία, όπου εκεί μένεται η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώζα, όπου 45.000 στρέμματα μέχρι στιγμής έχουν καεί.

Στο Μπαγκλαντές συνελήφθη ένας κατηγορούμενος, ο οποίος καταζητείται εδώ και 45 χρόνια για τη δολοφονία του πρώην Προέδρου της χώρας,

Πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το κόστος του πολέμου στο Ιράν για τις ΗΠΑ, οι βομβαρδισμένες αμερικανικές βάσεις και τα κατεστραμμένα drones, τα μαχητικά τα οποία έχουν εκτοξεύσει και το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή για τις ΗΠΑ, παρότι προς το παρόν δεν έχουν προστεθεί στο λογαριασμό σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Στην Ολλανδία έχουμε μία λειψιδρία στη χώρα λόγω παρατεταμένης ξηρασίας και ζέστης. Δεν έχει βρέξει εδώ και εβδομάδες. Η κατάσταση δεν επηρεάζει την παροχή πόσιμου νερού, καθώς τα αποθέματα είχαν ήδη αυξηθεί πριν από το καλοκαίρι, αλλά η άδρευση θα περιοριστεί σε διάφορα μέρη σύμφωνα με την Ολλανδική κυβέρνηση.

Το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε σήμερα τη νέα κυβέρνηση υπό τον νέο πρωθυπουργό, τον κύριο Γκορέτσκι. Στην ψηφοφορία για τα μέλη της νέας κυβέρνησης δεν περιελάμβανε τους υπουργούς άμυνας και εξωτερικών, οι οποίοι σύμφωνα με το ουκρανικό σύστημα προτείνονται από τον πρόεδρο. Το Κοινοβούλιο ψήφισε το διορισμό του αναπληρωτή υπουργού οικονομίας, του κύριου Βυσότσκι, ως νέου υπουργού γεωργίας και του κύριου Τσεντσόφ ως αναπληρωτή πρωθυπουργού αρμόδιου για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Και θα περάσουμε στην Τουρκία. Δύο Ρώσοι τουρίστες συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη μετά από καταγγελία ότι διάβαζαν δυνατά αποσπάσματα της βίβλου μέσα στην Αγία Σοφία. Οι δύο Ρώσοι πολίτες μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απέλασής τους από τη χώρα.

Στην αποκάλυψη ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση πλήρωνε 1,5 εκατομμύριο δολάρια το μήνα την εταιρεία του πρώην επικεφαλή της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ για ψηφιακή καμπάνια υπέρ του Ισραήλ, με στόχο κυρίως τη νεότερη γενιά των συντηρητικών του κόμματος και του κινήματος MAGA, προχώρησε το περιοδικό Time.

Αμερικανική κυβέρνηση τα έκανε μαντάρα με τη δημοσιοποίηση των φακέλων που αφορούν την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, παραδέχτηκε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βάνς. Όπως σημείωσε ο Λευκός Οίκος, χειρίστηκε το ζήτημα με επικοινωνιακά άστοχο τρόπο, καθώς καλλιέργησε υπερβολικές προσδοκίες στο κοινό, τη στιγμή που οι πληροφορίες που τελικά είδαν το φως της δημοσιότητας ήταν ελάχιστες,

Η Αμερικανική κυβέρνηση προχωρά στην επιβολή νέων τελωνειακών δασμών ύψους 25% σε ορισμένο αριθμό βραζιλιάνικων προϊόντων. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται φρούτα όπως πορτοκάλια, ενεργειακά προϊόντα, ανταλλακτικά για αεροσκάφη, έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε από τον αντιπρόσωπο για το εμπόριο του Λευκού Οίκου.

Η καταληκτική, συγγνώμη, ημερομηνία, η σημερινή της 17ης Ιουλίου, αφορά αποκλειστικά την εμπρόθεσμη υποβολή του δεύτερου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης στο πληροφοριακό σύστημα των προγραμμάτων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους υποέκδοση οδηγούς των προγραμμάτων και σύμφωνα με τα όσα λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παράταση δόθηκε από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων βραβείων του ΛΑΕΟ ΠΕΚΑ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του λογαριασμού αγροτικής εστίας.

Η παράταση θα είναι έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ. Το πρόγραμμα αφορά στην καταβολή ποσού 700 ευρώ σε 2.303 τέκνες μητέρες και 1.000 ευρώ σε 600 πολύτεκνες μητέρες ή σε μονογονείς, πατέρες, τρίτεκνους ή πολύτεκνους αντίστοιχα.

κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, για τη Δευτέρα. Έως τότε να περνάτε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Κατασχέθηκαν USB και συσκευές αποθήκευσης αρχείων από το σπίτι του τέταρτου συλληφθέντα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Μετά τη σύλληψη του 25χρονου, οι συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα ανέρχονται σε 4. Προσωρινά κρατουμένος κρίθηκε μετά την απολογία του χθες ενώπιον της ανακρίτριας και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο. Με μία τεχνική έκθεση 117 σελίδων, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών κατέστησε κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν 3 άτομα, 2 άνδρες 42 ετών και 1 γυναίκα 46 ετών. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για τις υποθέσεις με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μεταξύ των ατόμων σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν διώξεις βρίσκονται 4 εν ενεργεία βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και πολιτικά στελέχη. Οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, γνωστοποιεί επίσης η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο βρίσκεται η 7χρονη που τραυματίστηκε βαριά στο πολύ νεκρό τροχαίο στη Καλκιδική. Αποχώρησε από την κοινοβουλική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία δήλωσε ότι θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη βουλευτής. Τη θέση ότι η Κύπρος αποτελεί το βασικό σημείο για την ουσιαστική βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία διατύπωσε από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, την επίσημη κήρυξη λειψιδρίας σε όλη τη χώρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ολλανδίας ως συνέπεια του παρατεταμένου καύσωνα και της αναμβρίας. Πάνω από 45.000 στρέμματα κάηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο ΟΡΕΣ κοντά στη Σαραγώσα στην βορειοανατολική Ισπανία. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά Ιρανικών στόχων ανακοίνωσε η κεντρική στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ. Το Ιράν ζητά από τους Χούθη να είναι έτοιμοι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα, νέο συναγερμό σήμανε για την μεταφορά καυσίμων. Η Ουκρανία χτύπησε με ντρόουν ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα σε απόσταση αναπνοής από έπαυλη του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, ξεκινάει η νέα αγωνιστική περίοδος, ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του στη Super League. Οι κυκρινόμαυροι ξεκινούν με εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα, ενώ ο ΠΑΟΚ θα κάνει πρεμιέρα με το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Και να περάσουμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός του Σαββατοκύριακου στη χώρα μας θα είναι αίτριος και πολύ ζεστός, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους στους 40 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ παράλληλα στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρά μελτέμια έως 7 μποφόρ, τα οποία αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς, το αίσθημα της ζέστης θα είναι έντονο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Αναμένονται λίγες πρόσχερες νεφώσεις με νότιους ανέμους, ενώ στις Κυκλάδες και το Αιγαίο, λόγω των ισχυρών βοριάδων, οι θερμοκρασίες θα κρατηθούν πιο χαμηλά. Στις Κυκλάδες το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς, ενώ στο Αιγαίο και την Κρήτη θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
5: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
6: 8 με 9 το πρωί
5: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι λέει?
1: Παρασκευή σήμερα, τέλος εβδομάδας, για αυτούς που δουλεύουν Δευτέρα ως Παρασκευή. Αυξημένες οι θερμοκρασίες για το Σαββατοκύριακο. Μέχρι και 36 βαθμούς, έτσι, θα έχουμε
0: σήμερα. Και δεν μπορούμε να φύγουμε λόγω
1: δουλειάς. Θα έχουμε σήμερα. Και πολύ πιθανόν αύριο το θερμόμετρο να ανέβει ακόμα περισσότερο.
0: 40 θα εκτελέσει, λέει ο καιρός. Ο υδράργυρος.
1: Εγώ κοίταξα 3 μετεωρολογικά δελτία, θέλω να σου πω. 40 μόνο ένα λέει.
0: Εντάξει,
1: ο κύριος Κολυβάς δηλαδή αναφέρει ότι θα ανέβει στο 40.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι λένε μέχρι 36 σε Θεσσαλονίκη.
0: Μα
1: κάνε
0: να δικαιωθούν οι υπόλοιποι.
1: Όσον αφορά τώρα τα νησιά μας, 32 με 34 βαθμούς θα δίνει η ΕΜΗ. Θέλω να σου πω. Και λίγες βροχές στα ηπειρωτικά, ως συνήθως. Τώρα εντάξει, μακάρι να είναι χαμηλές θερμοκρασίες για αυτούς που θα μείνουν στην πόλη. Διότι ο καύσωνας ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Καλά, και στην παραλία με 40 βαθμούς δεν περνάς όμορφα.
1: Ναι,
0: όταν έχει λάδι.
1: Ναι, αλλά έχεις δυνατότητα να βουτήξεις, βρε Φώτη μου.
0: Όσο πήγα δεύτερο πόδι την περασμένη εβδομάδα, ήταν ζεστή η θάλασσα.
1: Δεν δροσίστηκες.
0: Κάποια ιδιαίτερη δροσιά δεν υπήρχε. Αλλά και δεν μ' αρέσει να έχει καύσωνα και στην παραλία. Δηλαδή όταν έχει αφόρητη ζέστη καύσωνα και στην παραλία.
1: Για φαντάσου να έχει και καύσωνα και πάρα πολύ κόσμο και να θες να δροσιστείς και να μην έχεις τη δυνατότητα αυτή.
0: Κάπως έτσι θα γίνει. Απλά στο Sky ένα ρεπορτάζ ήταν στον Άλυμο. Από τις 9 το πρωί φύσκα η.
1: Ο Άλυμος είναι πιο πολύ συχνά στην παραλία. Επίσης και η Βουλιαγμένη όταν είσαι στην Αθήνα. Γίνεται ένας πανικός. Στον Άλυμο δε υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα γιατί είναι και οι κολυμβητές οι μόνιμοι, οι χειμερινοί. Οι οποίοι πηγαίνουν από τις 5 η ώρα το πρωί, θέλω να σου πω, στον Άλυμο. Οπότε μέχρι τις 10 είναι γεμάτος. Όταν λέμε γεμάτος.
0: Δεν έχει τώρα, τέτοιο.
1: Δεν έχει κοντινές παραλίες.
0: Δεν έχουν ύπνο. Και πάνω από τις 5 η ώρα το πρωί.
1: Όταν είσαι συνταξιούχος, τι ώρα θα πας για να απολαύσεις τη θάλασσα? Στις 12 που πάει όλος ο κόσμος. Πηγαίνεις πολύ πρωινές ώρες. Και είναι και σημεία συνάντησης ο Άλυμος για αυτούς τους ανθρώπους. Πηγαίνουν και πίνουν τον καφέ τους εκεί πέρα, θέλω να σου πω, και το χειμώνα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι γεμίζει από πάρα πολύ νωρίς, γιατί είναι η πιο κοντινή παραλία, υποτίθεται. Τώρα μετά και στην Βούλα, ρε παιδί μου, εντάξει, Βουλιαγμένη, ξέρω εγώ, γίνεται ένας πανικός.
0: Σε όλα εκεί γίνεται.
1: Εντάξει, έχει αρκετές παραλίες ωραίες. Πολλοί καταφεύγουν στη Σαλαμίνα για να πάνε για μπάνιο. Παίρνουν το καραβάκι και πάνε. Δεν έχουν και πολλές έτσι.
0: Και δεν είναι και καλές κιόλας, καμία
1: δυνατότητες.
0: Είναι και μάπα οι παραλίες.
1: Εντάξει, συγκριτικά με εμάς που πηγαίνουμε στη Χαλκιδική, για σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, το λέμε για άλλη μια φορά. Εντάξει, σαφώς δεν είναι ιδιαίτερα καλές, αλλά εντάξει. Τι να κάνεις, το καλοκαίρι πρέπει να βρεις τρόπους να δροσιστείς.
0: Ναι, όχι, δεν είναι ιδιαίτερα καλές, είναι ψηλό μάπα.
1: Κοίταξε, τα τελευταία χρόνια πηγαίνει ο κόσμος και στις πισίνες. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι σπάει λίγο έτσι. Το κομμάτι του κόσμου που φεύγει στις παραλίες, γιατί έχουμε δει, ας πούμε, για να πιάσεις μία ξαπλώστρα και να πάρεις και μία ομπρέλα, πολλές φορές φεύγεις από τον οικονομικό προϋπολογισμό τον οποίο είχες στο νου σου.
0: Α, τα λεφτά.
1: Τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Για μία οικογένεια δεν το συζητάμε, δυσβάστακτο το ποσό, έτσι. Όταν θες την παραλία με το καλημέρα στα 40 και 50 ευρώ χωρίς να πάρεις τίποτα άλλο.
0: Πίκρα κανονική. Θα πάτε εσείς, θα κάνετε?
1: Δεν προβλέπεται να πάμε.
0: Όλοι μέσα.
1: Θα μείνουμε εδώ. Έχουμε άλλες υποχρεώσεις, οπότε αναγκαστικά εδώ. Μια και καλή, όταν θα πάρουμε άδεια.
0: Άδεια. Άλλο μπάνιο δεν θα ξαναγίνει, λες, δηλαδή?
1: Δεν νομίζω. Εάν ξεκλέψουμε. Δηλαδή τώρα είναι και λίγο κούραση να σου πω. Εσύ όταν φεύγεις από τη δουλειά, τώρα σκέφτεσαι να πας στη θάλασσα?
0: Τι εννοείς, μετά την εκπομπή?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το θες,
0: Θα πήγαινα, ναι.
1: Δεν θέλω. Δεν μπορώ. Νομίζω και μόνο η ιδέα, ρε παιδί μου, με κουράζει τις ταλαιπωρίες που θα τραβήξω στο τιμόνι. Γιατί πες ότι ξεκινάμε να φύγουμε από εδώ. Να πάμε πού εκείνη την ώρα? Να φύγουμε Χαλκιδική?
0: 12.
1: Ναι. Ένα ποτηλιάρισμα θα το φάμε μία ωρίτσα, έτσι. Δεν θα το φάμε,
0: ναι.
1: Πιστεύεις?
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Μέχρι να πας σπίτι, να ετοιμάσεις την οικογένεια, να πάρεις τα πράγματα, να μπεις στο αμάξι, να φύγεις, να πας, έχεις πιάσει τις 2.
0: Ναι.
1: Μέχρι να πας στην παραλία θα πάει 3. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, λέμε, στην πιο κοντινή. Λοιπόν, τι ώρα θα γυρίσεις?
0: Για καθημερινή τώρα λέμε?
1: Ναι,
0: για
1: καθημερινή. 7-8.
0: Καθημερινή την παλεύεις, θα έλεγα. Λοιπόν, με τι θα ασχοληθούμε σήμερα, ladies and gentlemen?
1: Λοιπόν, σήμερα θα είναι λίγο πιο ανάλαφρο το πρόγραμμά μας. Θα αναφέρουμε και κάποιες ειδήσεις, οι οποίες απασχολούν όλους μας. Θα αναφερθούμε λίγο στις συλλήψεις που έγιναν.
0: Γιατί ακούμαστε από παντού.
1: Είναι ανοιχτή η πόρτα.
0: Καλά, η πόρτα δεν κλείνει έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει.
1: Ακούω κι εγώ έναν αντίλαλο. Να φωνάξουμε τον Χρήστο μέσα να μας ρυθμίσει λίγο τους ήχους. Μαρφίν, συλλήψεις.
0: Και άλλες, έγιναν.
1: Ναι, ο ΠΚΠΕ, νέα πρόσωπα. Όσον αφορά τώρα, έχουμε και ένα το πολύ νεκρό τροχαίο που είχαμε στη Χαλκιδική, όπου.
0: Φοβερό και αυτό.
1: Συγκλονιστική υπόθεση, δεν το συζητάμε. Θα αναφερθούμε και λίγο σε αυτό. Να πούμε για κάποια μέτρα όσον αφορά τις πυρκαγιές, για άλλη μία φορά να προσέχει ο κόσμος. Και μέχρι στιγμής είναι τρία τα θέματα τα οποία θέλω να αναφερθούμε. Αλλά θέλω να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση τώρα αυτή την ώρα για τους φίλους οδηγούς, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στα αυτοκίνητά τους και πηγαίνουν στις δουλειές τους, πηγαίνουν για κάποιες εξωτερικές εργασίες και τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι στον περιφερειακό δεν έχουμε αυξημένη κίνηση. Φυσιολογική ροή με εξαίρεση από Πεύκα μέχρι το ύψος της Άνω Πόλης. Όσον αφορά όμως το κέντρο της πόλης, στη Λαγκαδά, παιδιά, εδώ και 15 λεπτά είναι μποτιλιαρισμένοι. Όσοι μπορείτε να αποφύγετε τον δρόμο εκείνο, πολύ καλά θα κάνετε.
0: Ναι.
1: Επίσης, μποτιλιαρισμένοι αυτή τη στιγμή είναι ο Όνος Δραγούμη. Το έχουμε πει και το λέμε κάθε μέρα, λόγω εργασιών που γίνονται. Καρόλου Ντίλ, δεν το συζητάμε.
0: Χαμός.
1: Κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα, εδώ και 2 εβδομάδες, κάθε μέρα. Καρόλου Ντίλ, μποτιλιαρισμένοι, τελείως. Ανατολικά πηγαίνοντας, παρατηρείται αυξημένη κίνηση στην 28η Οκτωβρίου. Επίσης, μποτιλιαρισμένη από τις πρώτες πρωινές ώρες, 25η Μαρτίου. Και βγαίνοντας από το ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως,
0: ναι,
1: μποτιλιαρισμένη εκεί στον κόμβο για την περιφερειακή. Επίσης και στο Τριάδι παρατηρείται έντονη κίνηση.
0: Τι
1: αυτή την
0: εκεί
1: ώρα. Κοπή Πρασίνου.
0: Ναι.
1: Οπότε το ένα ρεύμα είναι κομμένο από το Τριάδι μέχρι και τη Μουδανίων. Χαμηλές ταχύτητες, το λέμε για άλλη μια φορά, διότι γίνονται εργασίες. Έχει δώσει το ένα ρεύμα η διεύθυνση της τροχέας. Γίνονται και έλεγχοι από την περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Να έχουμε ιδιαίτερα έτσι την προσοχή μας στο κομμάτι του ενός ρεύματος του δεξιού στο περιφερειακό, διότι κόβεται απότομα, έχουν βάλει κόνους, αλλά κάποια συνείδητη οδηγή τους πετάνε εκτός, με αποτέλεσμα τελευταία στιγμή να φρενάρουν και να έχουμε ψηλό ατυχήματα στο κομμάτι εκείνο. Ήδη από χθες έχουμε 3 ατυχήματα, να μην δημιουργηθούν κι άλλα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν θέλουμε.
0: Προφανώς, ναι.
1: Και η τσέπη μας αδειάζει και φθορές έχουμε και γκρίνια έχουμε και όταν μεταφερόμαστε και με οικογένεια είναι απρόβλεπτα αυτά τα ατυχήματα, έτσι.
0: Θέλει προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή γενικότερα. Πολιτικά τι έχουμε, είχαμε καμιά εξέλιξη,
1: λοιπόν,
0: δραματική τίποτα ή...
1: Δραματική εξέλιξη δεν έχουμε. Έχουμε τη συνέχιση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσον αφορά τον ΟΠΚΕΠΕ. Μιλάμε τώρα για 4 ανθρώπους οι οποίοι διώκονται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δώσουμε ένα λεπτάκι λίγο.
0: Βεβαίως. Πάμε μέχρι τις 12. Λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε όλα, ναι.
1: 4 λοιπόν άνθρωποι διώκονται. Ο κύριος Κώστας Κρέκας, ο κύριος Χρήστος Μπουκόριος και ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης, καθώς επίσης και η κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Ο κύριος Σκρέκας, ο κύριος Μπουκόρος και ο κύριος Σενετάκης κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η κυρία Παπακώστα για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
0: Ηθική
1: αυτουργία.
0: Αυτουργία.
1: Ναι, ναι. Είχαμε την δήλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι από τη στιγμή που αθώθηκαν οι υπόλοιποι που εμπλεκόντουσαν με τον ΟΠΚΕΠΕ, θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητήσουν συγγνώμη από τους βουλευτές αυτούς.
0: Μάλιστα.
1: Δημιουργήθηκε ένα έντονο κλίμα μέσα στη Βουλή. Ωστόσο, οι τόνοι μετά από κάποιο σημείο πέσανε. Αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα.
0: Στη Βουλή την έκανε.
1: Ναι,
0: την...
1: ναι, στη Βουλή. Αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα τις επόμενες ώρες. Όσον αφορά τώρα την υπόθεση της Μαρφίν, Ο συνήγορος της 46χρονης καταγγέλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων και προαναγγέλει νομικές ενέργειες.
0: Ναι.
1: Και μιλάει για την όλη υπόθεση ότι ήταν ένα επικοινωνιακό τρίκ και μια επικοινωνιακή εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει βέβαια.
0: Ναι.
1: Τώρα πολλοί το συνδέσανε λόγω του ότι μετά σου λέει μετά από 16 χρόνια θυμηθήκαν την υπόθεση της Μαρφίν και γίνανε οι συλλήψεις. Τώρα έγιναν οι ταυτοποιήσεις, παιδιά, τι να κάνουμε. Καλή οργά παρόποτε έλεμε στην χώρα μας. Θα έπρεπε να τους αφήσουμε ασύλληπτους τους κυρίους να δρούνε.
0: Και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ναι.
1: Εδώ χάσαμε ανθρώπους. Υπήρξαν θύματα. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, να κλείνουμε τα μάτια ή να περιμένουμε την παραγραφή του αδικήματος.
0: Ό,τι εξέλιξη υπάρχει στην δικαιοσύνη για τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, ναι, προφανώς. Δηλαδή τα άλλα τα υστερόγραφα μετά από 16 χρόνια κτλ. Δυστυχώς πολλές φορές οι αρχές αργούν. Αυτό είναι μειονέκτημα των αρχών, έτσι. Δηλαδή και σε αυτό θα πρέπει να ασκήσουμε κριτική. Κοίταξε, ότι έπρεπε να περάσουν 16 χρόνια για να τους
1: ταυτοποιήσουμε. Εντάξει.
0: Δηλαδή, παιδιά, αργήσατε πάρα πολύ.
1: Αργήσανε και πολλοί, ρε παιδί μου, όντως. Ρωτάνε και είναι εύλογο από πλευράς τους να το ρωτάνε. Για ποιο λόγο περιμένανε τόσα πολλά χρόνια ή γιατί δεν έγινε ταυτοποίηση πολύ νωρίτερα.
0: Αυτό το συζητάω πάρα πολύ. Λοιπόν, πάρα πολύ άνετα, ότι
1: εμείς,
0: η καθυστέρηση είναι
1: πολύ μεγάλη.
0: Κακή.
1: Και εμείς το συζητάμε μεταξύ μας, mm-hmm. οι δημοσιογράφοι. Ωστόσο, όμως, να πούμε ότι πολλές φορές και οι αρχές δεν φταίνε. Γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία και λέμε οι αρχές δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι από τον πολιτικό χώρο και λένε δεν πρέπει να έχετε ανοιχμένες τις κάμερες, γίνεται καταπάτηση προσωπικών δεδομένων, δεν πρέπει να παρεμβαίνει η αστυνομία, πρέπει να παρεμβαίνει η αστυνομία, λένε κάποιοι άλλοι. Άλλοι δίνουν προτεραιότητα σε άλλες υποθέσεις που είναι πολιτικές και γίνεται κατάχρηση χρημάτων. Όλα πρέπει να έχουν το ρυθμό τους και την σειρά τους.
0: Εγώ αυτό το what about ism που λέγεται δεν το καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει πρέπει δεν πρέπει. Από τη στιγμή που υπάρχουν θύματα πρέπει να είναι άμεση η σύλληψη. Το γεγονός ότι καθυστερήσανε,
0: ναι,
1: το αποδίδουμε και εμείς σε κακοχειρισμό των αρχών. Αλλά είναι αυτό εδώ που είπες και εσύ. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Να παραγράφονται τα αδικήματα και να τα αφήνουμε στην άκρη ή να τα βάζουμε στα συρτάρια.
0: Προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι κανονικά.
1: Bon. Εδώ ακούσαμε και ανθρώπους να λένε ότι είναι επικοινωνιακό τρίκ γιατί ταυτοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί 16 χρόνια μετά ή ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες γιατί έχουμε μόνο φωτογραφικό υλικό από τα σακίδια των ανθρώπων που ταυτοποιήθηκαν και δεν έχουμε ντοκουμέντα και βίντεο από τις στιγμές αυτές τις οποίες έγινε η πράξη.
0: Καλά, εδώ είπαν ότι η Νέστορα έβαλε μόνη
1: ναι.
0: στην τιμολόγηση.
1: Δηλαδή,
0: για
1: όταν
0: να
1: μπαίνουμε σε τέτοιες λογικές.
0: Για να μπει στο επικρατείας.
1: Ναι. Όταν μπαίνουμε σε τέτοιες λογικές και σε τέτοιες σκέψεις, πώς θα μπορείς να αντιπαραθέσεις, ρε παιδί μου, με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι συζητάνε τέτοια πράγματα.
0: Δεν έχει. Μερικές φορές η επιχειρηματολογία είναι.
1: Ξεφεύγει της λογικής.
0: Δεν είναι αρκετή. Πραγματικά δεν είναι αρκετή.
1: Λοιπόν, να πούμε για τον θρήνο αυτόν εδώ, τον οποίο αναφερθήκαμε και πριν, όσον αφορά το τροχαίο ατύχημα που έγινε στη Χαλκιδική. Το κοριτσάκι νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, έχει υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις
0: το
1: προηγούμενο διάστημα.
0: Δεν το ξεχάσεις. Συγγνώμη, κάνουμε και μια επικοινωνία εδώ. Μια μισή ώρα τον άφησες, χρησιμοποιήσω τον καφέ. Το ξέχασα εγώ, ναι. Okay. Πάρ' το καλαμάκι.
1: Λοιπόν, παιδιά, αυτός είναι ο Χρήστος Ονάκος. Πρώτη φορά ακούγε
0: μεγάλη
1: τη φωνή του.
0: Ναι.
1: Θες δεν θες, ακούστηκες.
0: Τεράστια επιτυχία της εκπομπής. Έβγαλε το Χρήστο Ονάκο στον αέρα. Ναι, μόνο αλήθειες εδώ. Αλήθειες με τον Χρήστο Ονάκο. Πάρε μια εκπομπή, ζήτα το Βασίλη. Να κάνει τον χρόνο. Πρωινή, κάνε
1: λοιπόν, ήταν η
0: πέντε
1: πρωινή
0: ώρα που πηγαίνουν στον Άλυμο στην παραλία οι συνταξιούχοι.
1: Ήταν η πρωινή παρέμβαση λοιπόν του Χρήστου αυτή, παιδιά.
0: Ναι. Πολύ μεγάλη επιτυχία της εκπομπής να καταγραφεί. Λοιπόν, θα δούμε και τα πολιτικά και πολιτιστικά θα δούμε.
1: Πολιτιστικά θα έχουμε μαζί μας, ναι, θα έχουμε μαζί μας τη Σοφία την Αποστολίδου, η οποία είναι δημοσιογράφος του Flash, θα μας μιλήσει για τα πολιτιστικά. Θα έχουμε τη δυνατότητα, αυτό που λέγαμε και χθες, να κληρώσουμε και κάποιες προσκλήσεις. Όσοι θέλετε να συμμετέχετε,
0: θεατρό.
1: Μπορείτε. Θεατρικές παραστάσεις, ναι, θέατρο. Μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του σταθμού ή να στέλνετε μηνύματα μέσω Viber για να κάνουμε την κλήρωση μαζί με το Φώτη.
0: Θα έλεγα Viber καλύτερα. Άμα
1: με
0: δεν είναι κάποιος πρόσβαση, είναι στο τηλέφωνο. Απλώς θα χτυπάει εδώ το τηλέφωνο. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Μυρτός Νημαρή είναι σήμερα.
1: Ήδη από χθες το λέγαμε. Πανηγυρίζουν στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά να πούμε κι εμείς. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Τα αρέστα γιατί τα έφερε σε μένα.
0: Δεν βαριέσαι. Το παιδί λειτουργεί τρικυμία εν κρανίου. Οπότε δεν χρειάζεται να ασχολείσαι. Αν δεις παραπάνω σημασία.
1: Λοιπόν, να πούμε και ένα θετικό νέο. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια το βάουτσερ ευρεφονιπιαγωγικών σταθμών για τις πολύτεκνες οικογένειες. Το περιμένανε πάρα πολύ εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ήταν ένα καλοκαιρινό θρίλερ.
1: Θετικό το νέο αυτά. Για τις οικογένειες οι οποίες είχαν πάρα πολλά παιδάκια και τις πετούσε εκτός το σύστημα. Μπακάρι να ανοίξουν και πολύ περισσότερες θέσεις, έτσι ώστε να μην μπαίνουμε στη διαδικασία το βάουτζερ κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Τα λέμε, τα επιζητούμε, λένε ότι δεν υπάρχουν κονδύλια από πλευράς Υπουργείων. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και ως μέτρο να το κοιτάξουν και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση να έχουν μια κοινή πολιτική γραμμή για τέτοια θέματα, έτσι ώστε να μπορέσουν να στηριχθούν και οι οικογένειες, έτσι, οι νέες οικογένειες.
0: Αυτονόητο το θεωρώ και είναι δηλαδή το που αφήνουμε τα παιδιά για να πάμε στην δουλειά. Καθοριστική σημασία για την καθημερινότητα. Δεν είναι δηλαδή μια πολυτέλεια. Καλώς ή κακώς έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής. Τα έτη, οι μανούλες μένανε στο σπίτι 99-90%. 90 δεν ήταν περίπου 80, πόσο
1: τόσο, ναι.
0: Στη δεκαετία του.
1: Κοίταξε, από το 80 μέχρι το 90 μένανε στο σπίτι όλες οι μαμάδες.
0: Αυτό όλοι.
1: Και μπορεί και πολύ περισσότερο. Και τη δεκαετία του 70 δεν βλέπαμε πολλές μαμάδες να εργάζονται.
0: Αυτός με βάλει ζάχαρη στον καφέ εντωμεταξύ.
1: Μήπως είναι αυτό. Μήπως είναι αυτό.
0: Αφού εσύ άλλο καφέ παίρνεις.
1: Φρέντο καπουτσίνο, πάντα βάζει.
0: Ε.
1: Πάντα βάζουν, νομίζω.
0: Τι πάντα.
1: Λοιπόν.
0: Λες σκέτο για να σου βάλει ζάχαρη. Όχι πάντα. Εμένα πρώτη φορά μου βάζουν. Γιατί την.
1: Το τελευταίο διάστημα βάζουν στο αφρόγαλο, θέλω να σου πω. Εσύ παίρνεις εσπρέσο όμως. Ναι, δεν δικαιολογείται. Στο είπα από το πρωί. Αυτό.
0: Ποιο.
1: Όσον αφορά τους καφέδες. Το τελευταίο διάστημα δεν είναι καλή. Λοιπόν. Φωτί.
0: Θα αλλάξουμε.
1: Στη διάρκεια του Μουντιάλ δεν θα έχει δυνατότητα να παραγγείλει από e-food, να ξέρει.
0: Πρέπει να σου πω την αλήθεια, εγώ πάλι λοιπόν, παλαθώνω παραγγέλνω.
1: Εντάξει. Οπότε... θα έχουμε κινητοποιήσεις.
0: Επίσης, θα το κάνω live το παιχνίδι, οπότε θα είμαι σε στούντιο με εδέσματα που θα έχουν εκεί η παραγωγή που θα.
1: Μια χαρά.
0: Από
1: όσοι
0: χορηγό,
1: φίλοι λοιπόν θέλουν να παραγγείλουν την Κυριακή, δεν θα έχουν τη δυνατότητα αυτή. Θα υπάρχει στάση εργασίας από τις 9 η ώρα μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ, παιδιά. Οπότε μην μπείτε στην πλατφόρμα.
0: Πιθανότητα να ακυρωθεί.
1: Βγάλαν ανακοίνωση. Αποκλείεται ναι, να ακυρωθεί, έτσι. Δεν νομίζω. Και το λένε κιόλας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θέλουν
0: το είχα διαβάσει. Νομίζω ήταν ένα μέτρο πίεσης για να ικανοποιηθούν κάποια αιτήματα.
1: Δικαιώματά τους. Όχι, δεν πρόκειται να ακυρωθεί. Βγάλαν ανακοίνωση ήδη από χθες το βράδυ. Και θέλω να σου πω ότι μιλώντας.
0: Έγινε εξαγορά της πλατφόρμας, γιατί κάτι το πρωί διάβαζα, αλλά δεν πρόλαβα να εμβαθύνω τέλος πάντων. Νομίζω ότι πρέπει να μπει και μια εταιρεία που έκανε με ένα ποσό.
1: Είχε μια εμπορική κίνηση.
0: Αδιανόητο.
1: Σημαντική, γιατί η εταιρεία σχεδίαζε να αυξήσει τα κέρδη της. Είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Όντως έχει
0: δεν ξέρω
1: γίνει.
0: Πάντως, πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι και από τη συγκεκριμένη εταιρεία έχουν κατέβει στους δρόμους. Έτσι έχουμε δει δηλαδή και από άλλες εταιρείες.
1: Κοίταξε, εντάξει, θέλουν να ενταχθούν στα βαρέα. Mm-hmm. Θέλουν να παίρνουν ένα επίδομα επικινδυνότητας. Πολλές φορές έχουν αναφέρει ότι δεν τους καταβάλλονται τα ποσά τα οποία πρέπει. Καλώς ή κακώς θα πρέπει να μπουν σε αυτήν εδώ τη διαδικασία, να τον κινητοποιήσουν για να διεκδικήσουν τα κεκτημένα.
0: Μέσα.
1: Να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι.
0: Θα πάμε στο break σε λίγο. Και θα επανέλθουμε με την Σοφία σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα δούμε και... Είχαμε κλήρωση Super League χθες για το πρωτάθλημα. Έχουμε τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Europa League. Θα είναι η Δυναμό Κιέβου. Σε ουδέτερο γήπεδο το πρώτο παιχνίδι. Μετά από 2 πέμπτες η Ρεβάν στην Τούμπα. Δυναμό Κιέβου η οποία φέρε 2-0-0 με την Ουνιβερσιτέα Κλουζ και... Η πρόκληση κρίθηκε χθες στην διαδικασία των πέναλτι. Ο Άρης στην πρώτη αγωνιστική θα πάει σε ουδέτερο γήπεδο στην Τρίπολη για το παιχνίδι με την Καλαμάτα που επιστρέφει στην κατηγορία μετά από 20-25 χρόνια. Πόσα επιστρέφει ο ΠΑΟΚ μέσα με τον Λεβαδιακό και ο Ηρακλής με την ΑΕΚ εκτός έδρας. Θα δούμε όλο το πρόγραμμα στην συνέχεια. Πάμε στο πρώτο break και θα επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: εδώ είμαστε. Ντουράν, Ντουράν, άκουγες?
1: Άκουγα, αλλά όχι πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια.
0: Α, δεν ήσουν σε αυτή την.
1: Εντάξει, δεν τρελαινόμουν
0: κιόλας. Υπήρχε μια διαμάχη όταν ήμασταν εμείς έφηβοι και προέφηβοι. Ντουράν, Ντουράν ή Γουάμ.
1: Γουάμ μου άρεσαν περισσότερο, θέλω να σου πω.
0: Επίσης, οφείλω να σου πω.
1: Μετά ήμουν μια άλλη κατηγορία, R.E.M. και τέτοια, ρε παιδί μου.
0: Αυτά
1: ήταν...
0: πιο μετά, εντάξει. Όταν ήμασταν μικροί, ακούγαμε. Εγώ τουλάχιστον pop. Δεν ξεκίνησα από R.E.M. για να πω την αλήθεια. Αλλά επίσης οφείλω να εξομολογηθώ ότι. Επειδή συγκεκριμένο κοριτσίστικο περιοδικό, η Μανίνα,
1: ναι,
0: είχε τις καλύτερες μουσικές στήλες. Έγραφε τότε ο Νίκος Μουρατίδης, ο οποίος ήταν διευθυντής στην Polygram. Και έγραφε. Εγώ έπαιρνα μουσικά περιοδικά, δηλαδή έπαιρνα το Popcorn, το Pop και Rock που είχε πιο σοβαρές μουσικές, R.E.M. και Nick Cave, και πάνω που μετά από λίγα χρόνια τα μάθαμε. Αλλά σε αυτή την pop περίοδο ο Μουρατίδης ήταν αρθρογράφος εκεί στη Μανίνα.
1: Γλαφυρός τελείως.
0: Για κάποιο λόγο, ναι, τα είχε όλα. Ήταν διευθυντής στη μεγαλύτερη δισκογραφική τότε της στην Ελλάδα, στην Polygram.
1: Και φοβερές γνώσεις, έτσι, μουσικές. Ο άνθρωπος είναι κινητή εγκυκλοπαίδεια, δεν το συζητάμε.
0: Τι να σου πω, είναι κανένα.
1: Είναι μια γενιά ανθρώπων, παιδί μου, οι οποίοι είναι αξεπέραστοι, δεν το συζητάω.
0: Ο Κτομουρατή τώρα έχουν μια εικόνα ότι είναι ένας κακιασμένος που έβγαινε στα reality και ήταν πάντα εκνευρισμένος και έκραζε σαν τηλεκριτής. Αλλά έχει ένα background σε σοβαρές θέσεις τώρα, έτσι, στη μουσική
1: βιομηχανία. Στην ελληνική μουσική σκηνή, βέβαια.
0: Τότε ήταν οι πρώτοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν και ένα ρόλο, όπως είχαν στις πολυεθνικές, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάπως έτσι δουλεύανε.
1: Ανακαλύπτανε και μουσικά ταλέντα, τα οποία τα προωθήσανε. Δηλαδή, έπαιζαν και Ελλάδα, λίγο τον ρόλο των manager, που δεν υπήρχε τότε, εκείνη την εποχή, έτσι.
0: Ήτανε, ναι. Ήτανε και manager και ατζέντης διάφορων καλλιτεχνών.
1: Να σε πάω σε μια είδηση δυσάρεστη. Μεν προσπαθώ από το πρωί να έρθω σε επικοινωνία.
0: Να πω μια ευχάριστη είδηση, νομίζω, θα έλεγες, και δεν βρίσκω ούτε μία.
1: Προσπαθώ από το πρωί να έρθω σε επικοινωνία με το Βόλο, διότι έχω συγκλονιστεί από την είδηση την οποία διάβασα χθες, παιδιά. Πραγματικά, λοιπόν, να σας μεταφέρω, λοιπόν, στην είδηση. Στο Βόλο, στο νοσοκομείο του Βόλου, στην παθολογική κλινική, ζούσε μια ηλικιωμένη, σε ιδιωτική κλινική, έτσι.
0: Ναι.
1: Ζούσε μια ηλικιωμένη γυναίκα, τα τελευταία 24 ώρα, λοιπόν, αυτή η ηλικιωμένη γυναίκα,
0: ναι,
1: πετάχτηκε εκτός ιδιωτικής κλινικής, διότι δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις οικονομικές απαιτήσεις, ναι, της κλινικής. Δεν είχε καταβάλει για 2 μήνες, ρε παιδί μου, το χρηματικό ποσό το οποίο έπρεπε. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα γεγονότα .news, είναι ένα τοπικό εκεί site, η γυναίκα που είχε άνοια δεν πλήρωνε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που αποκαλύπτουν μέσα από το κείμενο το οποίο έχουν αναρτήσει τους τελευταίους 3 μήνες.
0: Ναι.
1: Και η ιδιοκτησία της κλινικής αποφάσισε να απαλλαγεί, όπως γράφουν, από το πρόβλημα αυτό. Ένας γιατρός της κλινικής κάλεσε το νοσοκομείο του Βόλου, ενημέρωσε τους συναδέλφους του πως θα αντιστείλουν την ηλικιωμένη εκεί. Προς τιμή του νοσοκομείου την παραλάβανε τη γιαγιά, η οποία είχε νοσηλευτεί και στο παρελθόν.
0: Δεν ήταν υποχρεωμένη
1: να την παραλάβουν,
0: ναι, όχι.
1: Κοίταξε, να την παραλάβουν, ναι, να παραμείνει όμως εκεί, όχι.
0: Ναι.
1: Εάν έχει συγγενείς, θα πρέπει να προβούν οι συγγενείς της να πάνε να την παραλάβουν εκείνη και να βρουν μια άλλη κλινική για να την βάλουν εσόκλειστη. Η ηλικιωμένη, λοιπόν, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υπευλήθη σε σειρά εξετάσεων για να διαπιστωθεί πως η υγεία της ήταν άριστη. Αποφασίστηκε πως δεν έχριζε νοσηλείας και κρίθηκε ότι πρέπει να μεταφερθεί στη βάση της, δηλαδή στην ιδιωτική αυτή κλινική όπου καλέστηκε το νοσοκομείο,
0: ναι, ναι,
1: να παραλάβει την γιαγιά. Η πόρτα όμως ήταν ήδη κλειστή και κλειδωμένη. Η κλινική αρνήθηκε ακόμα να ανοίξει την πόρτα για να μπει το προσωπικό του ασθενοφόρου.
0: Αυτοί τώρα μάλλον, λοιπόν, το πήγαιναν. Είναι,
1: μιλάμε,
0: δηλαδή,
1: για πανθρωπιά, έτσι.
0: Καμία σχέση με το λειτουργήμα του γιατρού κιόλας.
1: Ακριβώς. Αφήσανε την ηλικιωμένη στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα οδηγήθηκε ξανά πίσω στο νοσοκομείο, στην παθολογική κλινική, για να έχει μία στέγη. Η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου αναζητά συγγενείς και τρόπο να επιβιώσει εκτός νοσηλευτικού ιδρύματος η γιαγιά.
0: Ναι.
1: Αλλά όλοι οι συγγενείς είναι άφαντοι ή κάποιοι που είναι και έχουν έρθει σε επικοινωνία εν ζωή και έχουν έρθει σε επικοινωνία με το νοσηλευτικό ίδρυμα, ναι, δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Και το νοσοκομείο είναι, από ό,τι λένε και οι γιατροί, είναι ένα περιβάλλον το οποίο δεν υφίσταται για να παραμείνει η γιαγιά, διότι δεν είναι ξενώνας, έτσι.
0: Ισχύει και αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται τώρα? Η γιαγιά θα κρατηθεί για ένα χρονικό διάστημα α και μετά η γιαγιά θα εγκαταληφθεί.
0: Μέστε.
1: Δεν πρέπει να παρέμβει.
0: Δεν έχει ανθρώπους, τίποτα.
1: Έχει κάποιους συγγενείς οι οποίοι είναι πολύ μακρινικοί, οι οποίοι, ναι, δεν θέλουν να εμπλακούν στην όλη κατάσταση. Mm-hmm. Συγγνώμη να ρωτήσουμε κάτι. Για ποιο λόγο μέχρι στιγμής η γιαγιά, ενώ γιατί υποθέτω για να πάει στην ιδιωτική κλινική η γιαγιά υπήρχε μία σύνταξη.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής κρατήθηκε η γιαγιά και παίρνατε τα λεφτά κανονικά και μπορεί να υπήρχε μία καθυστέρηση, να μην είχαν γίνει τα χαρτιά της, ρε παιδί μου, ή να είχε γίνει ένα λάθος, να μην πιστώθηκε η σύνταξή της αυτούς τους δύο μήνες. Για ποιο λόγο μπήκατε στη διαδικασία να βγάλετε εκτός ιδρύματος τη γιαγιά αυτή και δεν μπήκατε στη διαδικασία να τρέξετε τα χαρτιά για να δείτε μήπως υπήρχε κάποιο λάθος, ας πούμε, στα έγγραφα, να έρθετε σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να μην εγκαταληφθεί?
0: Ναι, ξέρετε, ήταν και απίστευτη διαφήμιση. Δηλαδή, με το διαχειριζόταν αλλιώς και έλεγαν ότι εμείς την κρατήσαμε, ξέρω εγώ, παρά το γεγονός αυτό για να βρούμε τη λύση. Θα ήταν και για το νοσοκομιακό αυτό ίδρυμα.
1: Όσοι μας ακούνε από το Βόλο, εγώ θα προσπαθήσω βέβαια να έρθω και σε επαφή με τις κοινωνικές υπηρεσίες εκεί. Σας παρακαλώ πολύ, κατανομάστε λίγο την κλινική, να ξέρουμε πού θα απευθυνθούμε. Διότι προσπαθούμε από το πρωί να βρούμε τους κυρίους οι οποίοι αναρτήσανε το θέμα από τα γεγονότα.news. Και δεν υπάρχει κανένα τηλέφωνο επικοινωνίας, κανένας τρόπος επικοινωνίας. Τουλάχιστον δώστε μας κάποιες πληροφορίες από πλευράς εκεί πέρα, για να ξέρουμε πώς να κινηθούμε κι εμείς.
0: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά είναι σοκαριστικό. Και αυτά που λέγαμε για τα επιδόματα προχθές, και αυτό το επίδομα δηλαδή που πρέπει να πάρει ένας άνθρωπος αποδειγμένα για να πάει σε κέντρο αποκατάστασης, θυμάμαι περιπτώσεις από τον...
1: Υπέρογκο, έτσι.
0: Ναι, ναι, και πληρώναμε κιόλας.
1: Τα ποσά που ζητάνε ξεφεύγουν τις τάξεις των 700 και 800 ευρώ. Πολλές φορές ξεπερνάνε και τα 1000 και τα 1200, αντίστοιχα με την κατάσταση της υγείας. Αλλά να δείχνουμε και έναν ανθρώπινο χαρακτήρα κάποιες στιγμές. Δηλαδή δεν είναι όλα για το χρήμα, παιδιά. Δεν τα κάνουμε όλα για το χρήμα.
0: Δυστυχώς.
1: Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα τα οποία πρέπει να κοιτάνε και λίγο πιο μακριά. Ναι. Δηλαδή το να φτάσει ένας άνθρωπος στην... γιατί είναι προχωρημένης ηλικίας η κυρία αυτή εδώ, να εγκαταλειφθεί και να την πετάξετε στον δρόμο. Δεν μιλάμε για απάνθρωπιά, μιλάμε δηλαδή για τέρατα.
0: Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια κανονικά. Κοινωνική, ανθρώπινη ευαισθησία θα λέγω.
1: Να έχουμε και λίγο συνέστηση.
0: Βέβαια, ναι. Αν και επαναλαμβάνω, τώρα, δηλαδή, ακόμα και που το λες εσύ, βγάζεις, αντανακλαστικά βγάζεις μια αντιπάθεια για τους γιατρούς, αλλά υπάρχουν...
1: Δεν είναι περισσότερο... αντιπάθεια.
0: Έτσι όπως τα ακούω εγώ.
1: Ρε παιδί μου, είναι το συνέστημα το οποίο σου δημιουργεί. Θα σ' άρεσε ένα... Πες ότι εσύ μένεις, πες, η συγκεκριμένη κυρία δεν έχει, υποτίθεται δεν έχει συγγενείς.
0: Ναι.
1: Ή οι συγγενείς δεν αναλαμβάνουν. Δηλαδή είναι μακρινή συγγενής να υποθέσουμε.
0: Πες ότι δεν έχει.
1: Θα, ναι, την αφήσετε στον δρόμο. Μέχρι στιγμής πώς εισπράτατε χρήματα? Δεν πρέπει να υπάρχει μια κοινωνική υπηρεσία η οποία να μπαίνει στη διαδικασία να ελέγχει και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν συγγενείς, αλλά μένουν στα ιδρύματα αυτά εδώ. Κάποιος έκανε τα χαρτιά για να πάει,
0: ναι,
1: αυτή η γυναίκα.
0: Τι να σου πω, είναι... Απάντησε με κάποιο τρόπο το...
1: Με κανέναν.
0: Με κανέναν,
1: με κανέναν. Ναι. Προσπαθώ από το πρωί να βρω, ρε παιδί μου, μια άκρη. Όλοι μου λένε δεν είναι σε εμάς. Δηλαδή έχω πάρει πάνω από 4 ιδρύματα. Κανένας δεν γνωρίζει τι είναι η υπόθεση. Θα μπούμε στη διαδικασία. Προσπαθώ να έρθω σε επαφή με τον άνθρωπο ο οποίος ανήρτησε το θέμα. Δεν υπάρχει τηλέφωνο.
0: Εγώ την έχω ψωνίσει με ένα άλλο ζήτημα. Αυτό που παίζει τώρα πολύ δυνατά με στα βρυλίσια, με το σκύλο που επιτέθηκε σε ένα άλλο σκυλάκι, το σκότωσε και τραυμάτισε τον ιδιοκτήτη του δεύτερου σκύλου. Το είχε.
1: Επίσης τραγική, ναι, υπόθεση.
0: Ξέρεις πώς έγινε το περιστατικό? Είναι από αυτά που βλέπω και την ψωνίζω. Το παλιό μου το σπίτι απέναντι ακριβώς είχαμε σούπερ μάρκετ. Πηγαίνανε. Τώρα δεν θέλω, γιατί θα φανεί και, δηλαδή, ότι στοχοποιώ. Κυριούλες ήταν πάντως συνήθως ως επιτοπλίστων, αλλά και μικρότεροι και μεγαλύτεροι, ενδεχομένως να μην έχει σημασία το φύλο και η ηλικία. Τα αφήνουν τα σκυλιά τους δεμένα έξω από το σούπερ μάρκετ, έτσι. Το σκυλί στρεσάρεται, είναι δηλαδή εξορισμού γίνεται αυτό. Και πάνε μέσα να κάνουν
1: τα ψώνια τους.
0: Τα ψώνια. Το σκυλί γαυγίζει, επιτίθεται σε άλλο. Και έτσι έγινε αυτό το περιστατικό.
1: Ρε Σιφώτη, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ βλέπω το εξής. Παίρνουν τα σκυλιά μέσα στα σούπερ μάρκετ. Παιδιά, είναι χώρος υγιεινής. Δηλαδή,
0: μέσα απαγορεύεται. Δεν μπορείς,
1: πολλές κυρίες τα παίρνουν αγκαλιά.
0: Όχι,
1: συγγνώμη, πώς μπαίνεις μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ το οποίο έχει και αλαντικά, έχει και τυριά, έχει φρέσκα προϊόντα.
0: Εγώ ξέρω,
1: έχει συγκεκριμένους χώρους.
0: Δεν έχω δει ποτέ κάποιον να συνοδεύει σκύλο.
1: Κι όμως εγώ έχω δει. Δηλαδή, ναι. Και κυρίως και σε περιοχές οι οποίες είναι με πολύ έντονο έτσι. Τουρισμό, δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Πραγματικά είναι μπείτε σκύλια, λέστε.
0: Τι να σου πω, είναι βάση νομοθεσίας σε επιχειρήσεις υγειονομικού.
1: Μην μου πεις ότι και σε ταβέρνες δεν έχεις δει σκύλους.
0: Στα ταβέρνα επιτρέπεται, δεν είναι.
1: Έχω δει το εξής παράλογο. Να ανεβάζει κυρία στο κάθισμα που κάθονται οι άνθρωποι το σκυλάκι για να τρώει μέσα από πιάτο.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι. Προφανώς αυτή η εικόνα μπορεί να ενοχλήσει, αλλά στην ταβέρνα επιτρέπεται να καθίσεις έξω, λέμε έτσι, σε εξωτερικό χώρο.
1: Σε εξωτερικό χώρο και να το έχεις κάτω.
0: Στην ταβέρνα. Ναι. Και να το έχεις κάτω, ναι. Ναι, όχι να το ανεβάζεις.
1: Να έχεις ένα πιατάκι και να του βάλεις, ρε παιδί μου, αν θέλεις φαγητό, νερό και όλα τα σχετικά, έτσι.
0: Κοίτα, κανονικά ούτε αυτό είναι σωστό. Δεν είναι σωστό για το σκύλο να τον έχεις δεμένο κάτω από το τραπέζι.
1: Πες ότι ο σκύλος τεινάζεται εκείνη την ώρα και εσύ τρως, ρε παιδί μου, την πριζόλα σου ή τα θαλασσινά σου οτιδήποτε. Γιατί ζώο είναι. Δεν μπορείς να το αποφύγεις, έτσι. Και πολλές κυρίες βάζουν τα σκυλιά, ρε παιδί μου, στη θάλασσα. Μετά βγαίνει το σκυλάκι, τεινάζεται δεξιά-αριστερά.
0: Στη θάλασσα επιτρέπεται, δεν είναι.
1: Τεινάζεται δεξιά-αριστερά, είναι τα παιδάκια δίπλα, ρε παιδί μου. Πάνε το σκυλάκι σου λίγο πιο κάτω.
0: Ναι. Αλλά είναι. Το παράνομο είναι το πρώτο που είπες, το οποίο είναι απαράδεκτο να συμβαίνει. Τι άλλο έχουμε. Τη Σοφία τι ώρα θα τη βγάλουμε τώρα, δεν είπαμε.
1: Ναι, θα τη βγάλουμε τώρα τηλέφωνο.
0: 47
1: ναι,
0: είναι ναι. Τώρα, τη βγάλουμε τώρα.
1: Θα τη βγάλουμε τώρα, βέβαια.
0: Ναι.
1: Να φωνάξουμε τον Χρήστο, λοιπόν.
0: Να κανονίσουμε.

0: Παρά με όλα αυτά, τώρα από ό,τι βλέπω και σε διάφορα site που έχουν live streaming, είναι το τελευταίο αντίο στην Μάρο Κοντού, στο που γίνεται. Θα ταφεί στο πρώτο νεκροταφείο και είναι στη Μητρόπολη Αθηνών. Τώρα λαμβάνει χώρα η τελετή με πολύ κόσμο από το καλλιτεχνικό περιβάλλον, από την πολιτική. Βλέπω τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος έχει πάει, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, πάρα πολλά στεφάνια για την Μάρο Κοντού, ο θάνατος της οποίας προκάλεσε συγκίνηση σε πολύ κόσμο. Λοιπόν, να δώσουμε την καλημέρα μας στην Σοφία, την οποία την έχουμε μαζί. Γεια Σοφία, χρόνια και ζαμάνια, τι έγινε?
1: Α, καλημέρα Φώτη, καλημέρα Όλγα.
0: Χαθήκαμε. Έχουμε και την Όλγα, ναι.
2: Λοιπόν, καλημέρα Σοφία, συγγνώμη παιδιά για την καθυστέρηση.
0: Τώρα είμαστε στις καλημέρες, δεν είπαμε τίποτα. Πού είσαι, χάθηκες? Καιρό έχω να σε δω στα λιμέρια.
1: Έχουμε καιρό να βρεθούμε. Ακουγόμαστε όμως την ίδια συχνότητα. Εγώ μεσημέρι, εσείς πρωί. Αλλά πραγματικά πρέπει να...
0: Δεν πετυχαίνουμε ένας τον άλλον.
1: Δεν πετυχαίνουμε ένας τον άλλον, παιδιά. Ναι. Δεν πετυχαίνουμε. Ακουγόμαστε, αλλά δεν πετυχαίνουμε. Σας ακούω όμως κάθε μέρα έτσι στην υπέροχη παρέα που μας κάνετε ραδιοφωνικά και που μας ενημερώνετε για τα νέα και για όλα τα υπέροχα που συμβαίνουν, και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας, έστω και τηλεφωνικά.
0: Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ.
2: Και εμείς πάρα πολύ.
0: Και θα θέλαμε να είχαμε και πιο συχνά, αλλά δεν θέλουμε να σε ενοχλούμε τώρα. Κατάλαβες, δηλαδή, και κάθε Παρασκευή ενδεχομένως. Γιατί ξέρεις, θέλουμε να κατευθύνουμε λίγο τον κόσμο προς το Σαββατοκύριακο να...
1: Καλή μου χαρά, και την επόμενη φορά. Την Παρασκευή κλείνουμε κιόλας, έτσι δεν είναι? Κλείνουμε σεζόν.
2: Την άλλη εβδομάδα,
1: ναι. Οπότε, αν θέλετε, το κάνουμε με μεγάλη χαρά και έρχεστε κι εσείς, αν δεν φύγετε για θάλασσες, και κλείνουμε όλοι μαζί το απόγευμα.
0: Θα το δούμε. Αυτό αναλόγως με τις υποχρεώσεις. Γιατί ξέρεις, το γνωρίζεις και εσύ ότι εμείς δουλεύουμε το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι, δηλαδή έτσι, και το μεσημέρι και το βράδυ πάντα.
2: Και η ίδια δηλαδή. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό, εντάξει, οι ρυθμοί είναι.
0: Γι' αυτό το.
2: Βασανιστική πολλές φορές.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Αυτή είναι η ρυθμή μας, παιδιά, πολλές φορές. Θέλετε, εγώ θα ξεκινήσω με ένα σχόλιο, αν θέλετε.
0: Βεβαίως,
1: γιατί σας άκουσα λίγο πριν, ναι. Την Όλγα, που πολύ σωστά είπε ότι πανηγυρίζει του. Εγώ να πω ότι μάλλον πανηγυρίζει του Χαριλάου.
0: Ναι.
2: Α, τώρα. Τώρα δίνει το προβάδισμα στον Άρη, βέβαια.
0: Γκολ με τον Γκουαμέ.
1: Τώρα εμείς με το Φώτη είναι
0: γνωστό
1: τα κυτρινόμαυρα συναισθήματά μας, γιατί έχει κλείσει ο Βασίλης το Λιόπουλο.
0: Το Λιόπουλο για τρεις. Και την επόμενη σεζόν.
1: Και την επόμενη σεζόν, ο Βασίλης, εγώ που τον περιμένουμε, που τον θέλουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα ακουστεί το πότε βούδας, πότε κούδας, πότε Ιησούς και Ιούδας. Ξέρω όμως ότι σε συνέχεια αυτού που έλεγες, Όλγα, ότι...
0: Πότε βούδας, πότε κούις θα ακουστεί από εδώ και πέρα.
2: Και αυτό σωστό. Ωραίο και αυτό.
0: Ένας φίλος.
1: Εγώ πάντως το χορεύω πολύ, ρε παιδιά, αυτό το τραγούδι, αλλά Άρης είμαι.
0: Ναι, βεβαίως, ναι, εντάξει.
2: Εντάξει, νομίζω το τραγούδι δεν έχει ταυτιστεί με κάποια ομάδα.
0: Επειδή αναφέρει τον.
2: Τον Κούδα. Ναι, εντάξει. Επειδή αναφέρει τον Κούδα, αλλά δεν έχει ταυτιστεί.
0: Ο Κούδας,
2: και άλλο να σου πω κάτι. Τα πλήθη του Κούδα ήταν σε όλη την Ελλάδα ανεξαρτήτω, ρε παιδί μου.
0: Ο Κούδας είναι αποδεκτός από όλη την Ελλάδα, και ναι, μην υπάρχει αντιπαλότητα πάω Κάρης, αλλά για προσωπικότητες σαν τον Γιώργο Κούδα, ο οποίος είναι και ένας, επειδή δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά στις συνεντεύξεις του, στην παρουσία του κτλ.
2: Φοβερή προσωπικότητα.
0: Ένας
2: gentleman,
0: έτσι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή μια έμφυτη ευγένεια που μου κάνει. Πραγματικά μου προκαλεί πολύ, πολύ θετική
2: εντύπωση.
0: Οπότε και εγώ που είμαι πετσί Άρης, το πότε Βούδας, πότε Κούδας, ειλικρινά δεν το.
2: Δεν το έχει χρωματίσει ποτέ.
0: Ούτε καν δηλαδή. Και είναι και ένα τραγούδι το οποίο είναι στα DJ sets των DJ, σε γάμους, βαφτίσεις, εκδηλώσεις.
2: Εδώ το ξέρουν μέχρι και οι πέτρες. Μικρά παιδιά. Για να ρωτήσεις ποιος είναι ο Κούδας, θα σου πούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εντάξει,
2: είναι, νομίζω για την χώρα μας, ο Κούδας ήταν ο αντίστοιχος Πελέ, έτσι.
0: Ο αντίστοιχος Πελέ είναι ο Χατζηπαναγής, για να
2: εντάξει,
0: να
2: και ο Χατζηπαναγής. Δηλαδή ήταν αυτή τη κατηγορία των αθλητών.
0: Είναι μια κατηγορία πάνω του. Αλλά ναι. Ο Κούδας ανήκει στην κατηγορία παιχταράδες, θρύλοι, legends. Αλλά άμα πούμε ο ένας ποιος είναι στην Ελλάδα, είναι ο Βάσια, έτσι τώρα, για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι.
1: Να πούμε σε στίχους φυσικά του Μανώλη Ρασούλη, και επειδή Βέβαια. Μιλάμε για πανηγύρια και μιλάμε για τούμπα και για πανηγύρια, και επειδή το έλεγε και η Όλγα λίγο πριν, είναι φυσικά το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, και θα υπάρχουν εκδηλώσεις εκεί, να ξεκινήσουμε από αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Είναι από τα μεγαλύτερα, δεν είναι?
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: από τα μεγαλύτερα.
0: Νομίζω μπορεί να ρωτήσει πολύ λόγο και από τα δυτικά για να.
2: Από τα μεγαλύτερα πανηγύρια.

0: Σαββατοκύριακα, βέβαια.
1: Και... καλύτερα. Κλείνει ουσιαστικά όλοι οι λαμπράκοι.
2: Ναι, ναι.
1: Όσοι μας ακούτε, καλύτερα, αν θέλετε, μην επιλέξετε τη λαμπράκι, κινηθείτε καλύτερα μέσω της Παπάφης σήμερα.
2: Από τι ώρα, από τώρα λες ή από μεσημέρι και
1: τώρα,
2: μετά.
1: Όχι, έχουν θεθεί οι πάγκοι.
0: Όχι, από τις 12 η ώρα το πρωί είναι ανοιχτά, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, και γύρω στις 4 θα ξεκινήσει η περιφορά η Λιτανία της Αγίας Μαρίνας. Στις 9 και 4 θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις στο κέντρο εκεί, την πλατεία αυτή, η οποία είναι του προσφυγικού ελληνισμού. Οπότε έχετε το κατά νου, όσοι βρίσκεστε
2: στο πόλη.
1: Είναι μια υπέροχη στιγμή, αλλά επειδή είμαστε για τα πανηγύρια δεν σταματούν εκεί, παιδιά.
2: Ειδικά το καλοκαίρι.
0: Και στην πόλη μας δεν σταματούν και ποτέ, να το πούμε και αυτό, έτσι.
1: Είμαστε για τα πανηγύρια με την καλή έννοια, γιατί τα πανηγύρια, έτσι που το χρησιμοποιούμε καμιά φορά κοροϊδευτικά, έχουν την έννοια της παράδοσης. Και σε αυτή την παράδοση, λοιπόν, να πούμε ότι ξεκινάει και τα πλαιώτικα, όπως τα λένε, που είναι το πανηγύρι του προφήτη Ηλία. Από τις 17 του μηνός, δηλαδή ουσιαστικά από σήμερα, θα υπάρχουν ειδικές εκδηλώσεις μέσα στην εκκλησία του προφήτη Ηλία, που είναι και από τις παλιότερες της σύγχρονης Θεσσαλονίκης, γιατί έχουμε πολύ παλιές, αλλά ουσιαστικά εδραιώθηκε το 1863. Και το ενδιαφέρον, παιδιά, αν θέλετε, είναι ότι συνδέεται με την Τούμπα. Ούτε εγώ το ήξερα, το έψαξα έτσι, γιατί η πρώτη εκκλησία ήταν να χτιστεί στο Κρυονέρι.
2: Ναι.
1: Αλλά επειδή είχαν φίδια, την μετέφεραν στον προφήτη Ηλία, εκεί που είναι σήμερα.
2: Μάλιστα. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ στα πιλιώτικα, αλλά έχω φίλους που μένουν εκεί, μου τα έχουν περιγράψει ότι είναι καταπληκτικό σαν...
0: σαν ναός.
2: Όχι, σαν πανηγύρι, αυτό που λέει η Σοφία. Πανηγύρι δεν είπες, θα έχεις τα...
1: Θα σας πείσω όμως τώρα...
0: Κοίταξε, και ο ναός είναι πολύ ωραίος.
2: Ναι.
1: Και ο ναός είναι ωραίος, αλλά δείτε πώς θα σας πείσω, παιδιά. Αύριο, για όσους μείνουν στην πόλη, έχουμε δωρεάν συναυλία της Μαριός, της μεγάλης ρεμπέτησας.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
2: Και... την έχω δει με Αναβίση, νομίζω. Η Μαριό δεν ήταν, ναι, με την Αναβίση, μια χρονιά που κάνανε συνεργασία.
0: Και τώρα νομίζω τραγουδάει και με έναν νέο καλλιτέχνη.
1: Ναι, κάνει διάφορα τέτοια η Μαριό, διάφορες διασκευές. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική και πολύ ωραίος άνθρωπος και μιλάει και πολύ ωραία και θεσσαλονικιά και μας αρέσει πάρα πολύ και θα είναι ελεύθερη είσοδος στο Πέτρινο.
2: Mm-hmm.
1: Και δεν σταματούν εδώ οι εκδηλώσεις.
0: Η οποία Μαριό, παιδιά, είναι και ανεψιά του Παΐσιου, έτσι.
1: Ναι.
2: Α, σοβαρά. Ναι, μάλιστα. Okay.
1: Ναι, παιδιά. Έχουμε λοιπόν την Πίτσα Παπαδοπούλου.
2: Έλα ρε, ναι.
1: Στις 19 του μηνός, ελεύθερη είσοδος για όλους. Οπότε στο Πέτρινο της Πηλαίας, δωρεάν συναυλία της Πίτσας Παπαδοπούλου, το πλαίσιο των πιλαιώτικων του 2026.
2: Μάλιστα, ωραίο.
0: Από τις πιο ωραίες εκδηλώσεις, νομίζω ότι όσοι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, ότι θα παρευρεθούν στην εκδήλωση αυτήν εδώ. Και ναι, η Πίτσα Παπαδοπούλου τα τελευταία χρόνια δεν έχει κάνει εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι,
2: και
0: Σοφία?
2: Καιρό είχα να ακούσω, ναι.
1: Έκανε μία μόνο, παιδιά, που έχετε δει ότι ήταν μία και μοναδική, ένα αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη που είχε γίνει, αλλά ήταν για μία μόνο βραδιά Δευτέρα, που δεν είναι πολύ εύκολο ο κόσμος να παρακολουθεί,
0: ναι,
1: συναυλίες της Δευτέρας. Οπότε είναι μία εξαιρετική περίπτωση αυτή για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την Πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι όσον αφορά τη Μαριό, μου είχε κάνει εντύπωση σε ένα ντουέτο που είχε κάνει με τον Απόν Σταμάντ.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Φέτος έγινε.
2: Α, ναι. Okay.
1: Είναι εξαιρετικό, παιδιά.
0: Δηλαδή, οι φωνές τους ταιριάζανε τόσο πολύ, παρόλο το ότι είναι πολύ διαφορετικές. Το πάντρεμα αυτών εδώ των δύο φωνών ήταν καταπληκτικό. Δεν το περίμενε κανένας.
1: Γενικά, η Μαριό είναι ένας άνθρωπος που φέρνει την παράδοση, γιατί το ρεμπέτικο πλέον είναι στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά μας το σήμερα. Και νομίζω ότι αυτό μας λείπει.
0: Βέβαια, ναι.
1: Θα σας τραγουδούσα τώρα, παιδιά, αλλά είμαι μόνη, δεν έχω την υπόλοιπη. Οπότε...
2: Έχω να δοκιμάσεις. Try it.
1: Δεν το τολμάω. Αλλά αν θέλετε μουσική, γιατί προσέξτε, αυτό θα ακουστεί σαν απειλή να σας τραγουδήσω, Νίκο Ξυλούρη, να πούμε ότι έχουμε δύο εξαιρετικές βραδιές στη Χαλκιδική. Η πρώτη θα γίνει αύριο, στο Αμφιθέατρο της Θάλασσας, στο Φεστιβάλ των Μουδανίων, και η δεύτερη στην Σίδηρη. Θα την έχουμε την παράσταση και στη Θεσσαλονίκη. Την Τετάρτη 29 είναι Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Είναι ουσιαστικά, σκεφτείτε το σαν ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει γίνει, σαν ένα μεγάλο ντοκιμαντέρ, και φέρνει τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη επί σκηνής.
0: Λοιπόν, σε αυτήν θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Αλλά δυστυχώς είναι στη Χαλκιδική. Πότε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει?
1: 29 θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Και να πούμε ότι είχαμε και τον Μέμπο Μπεγνή στο ραδιοφωνό μας και ότι μπορείτε να ακούτε όλες τις εκπομπές μας και τα παιδιά και όλες τις συνεντεύξεις και τις εκπομπές μας στο YouTube κανάλι μας, στο Flash 994.
0: Και να πούμε ότι αποκαταστάθηκε και το σήμα μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά το πρόβλημα που είχαμε με την πυρκαγιά, ακριβώς στην κτηριακή κατάσταση, είχαμε ένα πρόβλημα και τεχνικό.
2: Γιατί εμείς είχαμε πυρκαγιά πριν τις πυρκαγιές.
0: Ναι. Οπότε από χθες αποκαταστάθηκε και ακουγόμαστε και καλύτερα.
1: Και ακουγόμαστε και έχω βάλει το μάτι. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει το μάτι που έχω βάλει.
0: Πού το έχεις, δεν το είδαμε.
2: Δεν το βλέπω, στο στούντιο.
1: Είναι στο στούντιο, είναι κάπου κρυφό. Θα σας αφήσω τα χαρτάκια για να δείτε πώς.
2: Άμα είναι κυνήγι θησαυρού. Εγώ βλέπω εδώ μια όζα που το λέμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κάτι τέτοιο. Δικό σου θα είναι κατά πάσα πιθανότητα, νομίζω, έτσι.
1: Γιατί κοίταξε. Μια φορά είχε χαλάσει τον ήχη, έπρεπε να πάω.
0: Να πάει σε μια εκδήλωση και έπρεπε να το κάνει άμεσα.
1: Τι να κάνω, παιδιά, είναι και για τα κορίτσια η Όλγα με καταλαβαίνει.
0: Εννοείται.
2: Επειδή εμείς κάναμε και αθλητικές εκπομπές, να μας βλέπουμε τις όζες, θα μας κρεμούσαν.
0: Εγώ έφερνα τα αρωματικά και μου κάνανε παρατήρηση. Κάποιοι άλλοι τα βγάζανε από το χώρο,
2: αλήθεια.
0: Θέλω να πω.
2: Κάποιος που έχει άσθημα ενδεχομένως και τον ενοχλούσε.
0: Κάποιοι που δεν φοράνε κολόνιες.
2: Ναι, ίσως.
1: Εγώ να σας πω το εξής, όχι για τα αρωματικά, αλλά για την όζα που έλεγες λίγο πριν. Εγώ θα σου πω ότι ο Σιάρ βάφει τα νύχια του. Βέβαια δεν του φέρε γούρι, αλλά τα βάφει.
0: Πολύ καλό.
2: Τον έχω και για χειρότερα κάνω, για να πω την αλήθεια, οπότε αυτό δεν.
0: Τον είχα δει, νομίζω, σε ένα στιγμιότυπο. Είχε μαύρα νύχια.
1: Μαύρα νύχια, μαύρα γούρι.
0: Ναι.
1: Δεν του φέραν του καημένου και πολύ γούρι, βέβαια, αλλά εντάξει.
2: Για να σας πω τώρα με όζα, τώρα συγγνώμη που θα. Είναι παραμονή πρωτοχρονιάς. Είμαι μικρός, ξέρω εγώ, 20-22, κάτι τέτοιο. Έχω βγει από το μεσημέρι. Πάμε το βράδυ για αλλαγή χρόνου σε οικογενειακό σπίτι που είναι πολύ μαζεμένοι. Και την ξέρεις εσύ, η αδερφή του Στέφανου, η Μάρια, στο τέτοιο. Εγώ έχω πιει αρκετά, τέλος πάντων. Ναι, δεν είμαι κομμάτια, αλλά έχω αράξει ένα καναπέ.
0: Και τον έχει πάρει ο ύπνος.
2: Λίγο, ναι, στο μετέχνιο να πάρουμε ένα δεκάλεπτο ύπνο, γιατί θα ξαναέβγαινα μετά. Θα πήγαινε για χαρτιά και έξω. Έχει πάρει την όζα, το χέρι μου ήταν.
0: Κρεμότανε από τον καναπέ.
2: Κρεμότανε στο τύπο. Μου βάφει τα νύχια κόκκινα, κανονικά. Εγώ εντωμεταξύ. Έχω βγει, έχω πάει έξω στο τέτοιο. Γυρνάω το πρωί πρωτοχρονιάς, κοιμάμαι, ξυπνάω και βλέπω το χέρι μου, τα νύχια μου βαμμένα και λέω ποιος ξέρει ότι έχει γίνει
0: το βράδυ.
2: Δηλαδή που μπορεί να έχω πλέξει.
0: Έχουν τη πεθάνει. Στιγμή την έχουν αποθανατήσει, έχουν ανεβάσει και φωτογραφία
2: αλήθεια,
0: τα Χριστούγεννα.
2: Υπάρχει τέτοιο.
0: Υπάρχει ντοκουμέντο, θα το ζητήσεις από τον Στέφανο.
2: Φοβερά πράγματα. Άμα μπλέξεις με περίεργους στον φιλικό και κοινωνιακό κύκλο, κινδυνεύεις να εκτεθείς με αυτό το. Με αυτόν τον τρόπο.
1: Από ό,τι θα σου πω εγώ, σκέψου στον Bachelor τι είχε γίνει. Που κάποιος δεν έρθει να τον τατουάζει.
2: Δεν είχε βγει και τον Bachelor. Τον Bachelor δεν είχε βγει τότε.
0: Πραγματικά.
2: Κινηματογράφο έχουμε τίποτα που ενδιαφέρουμε πάνω από την Οδύσσια που γίνεται χαμός και Κρίστοφερ Νόλαν και που τον γουστάρω πάρα πολύ εγώ.
1: Λοιπόν, σου έχω και πού να πας, αν θέλει.
2: Για πες.
1: Στον κινηματογράφο της Πηλαίας, όπου επίσης προβάλλεται στο θερινό κινηματογράφο εκεί πάνω στο Δημαρχείο και όλες, οπότε να έρθεις μετά και στον Προφήτηλία στο Πανηγύρι.
2: Αυτό θα ήταν χωρίς πλάκα ωραία βόλτα, ναι.
1: Είναι μια ωραία βόλτα. Είναι στα 5 ευρώ το εισιτήριο. Είναι πιο οικονομικά πάντα των θερινών κινηματογράφων. Η Οδύσσια, η οποία πήρε από πάρα πολλούς κριτικούς εδώ Έλληνες, γιατί την είδαν, τη βαθμολογήσανε πολύ υψηλές κριτικές. Mm-hmm. Στα 4,5 αστέρια, για παράδειγμα, έχει βαθμολογηθεί από τον κύριο Τιμογιαννάκη. Και κάνουν λόγο για ένα κινηματογραφικό έπος, ένα κινηματογραφικό μνημείο. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες αντιδράσεις. Να πούμε ότι είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε IMAX η Οδύσσια. Που σημαίνει ότι είναι μια νέα τεχνική την οποία βλέπουμε για να είναι πιο έντονες οι εικόνες, πιο έντονα τα εφέ. 250 εκατομμύρια στοίχησε συνολικά, γυρισμένη στην Ελλάδα, διθυραμβικές κριτικές και για τον Matt Damon. Και κάτι μου λέει ότι ο Όμηρος θα είναι υπεύθυνος και για Όσκαρ, τα οποία θα τα δούμε, θα φτάσει μέχρι και τα Όσκαρ. Είναι απολαυστικό πάντως, παιδιά, το βίντεο και να πούμε έτσι και στον κόσμο να το δει με τους πρωταγωνιστές της Οδύσσιας, οι οποίοι προσπαθούν να απαγγείλουν Όμηρο στα αρχαία ελληνικά.
2: Ναι.
1: Νομίζω εκεί θα είχα πρόβλημα και εγώ να το κάνω στα αρχαία ελληνικά και όλοι.
2: Εγώ σίγουρα 100%. Δεν το. Δεν το συζητάω.
0: Εγώ άλλο, θα ήθελα. Ναι.
2: Άλλο παίζει. Δηλαδή νομίζω ότι η Οδύσσια ότι υψηλό μονοπωλίο όσον αφορά το κινηματογράφο.
0: Έχουμε το φεστιβάλ Επταπυργίου, παιδιά. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Φυσικά έχουμε φεστιβάλ Επταπυργίου και να σε πάω και εκεί που έχουμε πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις, διότι Τρίτη Τετάρτη έχουμε την σπουδαία Ελίνα Νικολακοπούλου με τον Θοδωρή τον Βουτσικάκη, τον εκπληκτικό τον Θοδωρή, το οποίο είναι και θεσσαλονικιός, ένα υπέροχο παιδί με μια μοναδική φωνή. Θα ερμηνεύσουν τραγούδια σε στίχους, θα ερμηνεύσει ο Θοδωρής τραγούδια σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, διασκευασμένα ειδικά για το Επταπύργιο. Η τιμή εισόδου είναι από 12 έως 22 ευρώ. Επομένως είναι και αρκετά προσιτό το εισιτήριο και δεν ξέρω, έχει τύχει παιδιά ποτέ να δείτε παράσταση με στο Επταπύργιο?
2: Όχι εγώ.
0: Εγώ ναι.
2: Ναι.
1: Δεν είναι μαγικό, Όλγα. Σαν
0: είναι πολύ ωραίο. Ναι. Βέβαια, να σου πω κάτι. Πρόσφατα είχαμε έναν καλεσμένο, ο οποίος μιλούσε για τις διάφορες συναυλίες που γίνονται εκεί πέρα και κατά πόσο, ρε παιδί μου, αλλοιώνονται κάποιες στιγμές οι εικόνες από τις παρεμβάσεις που κάνουμε, από τις λάθος. Mm-hmm. Από τα λάθος τη σήματα που κάνουν κάποιες εταιρείες, από το λάθος φωτισμό, ενώ θα έπρεπε να αναδεικνύουν, ας πούμε, και τον αρχαιολογικό χώρο, κάποιες στιγμές υπερβάλλουν.
1: Δεν είναι, μου έχει τύχει έτσι σε τέτοια παράσταση. Απλά σίγουρα είναι ωραίο το μέσα στα μνημεία να μπορούμε να δημιουργούμε και νέες αναμνήσεις και νέες εντυπώσεις.
0: Νομίζω ότι ο συνδυασμός είναι, μιλάμε, ο καταλληλότερος όταν υπάρχει ισορροπία.
1: Ακριβώς, η ισορροπία νομίζω ότι είναι η μαγική λέξη. Και παιδιά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε και ένα, να κάνετε και ένα δώρο έτσι στους ακροατές σας.
2: Για πες.
0: Το οποίο θα μας το παρέχεις εσύ βέβαια, έτσι. Γιατί εμείς από πολιτιστικά, ό,τι ακούει τα αυτή μας. Εάν δεν βγάζαμε εσάς, εσένα βασικά, αν δεν βγάζαμε εσένα και αν δεν παρακολουθούσαμε και κάποια πράγματα από την εκπομπή σου, δεν υπήρχε περίπτωση να μάθουμε τόσο πολλά, τόσες πολλές πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνουμε το Σαββατοκύριακο.
1: Παιδιά, έτσι κι αλλιώς είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, η οικογένεια του Φλάς, η ομάδα του Φλάς, ο καθένας την ίδια, να μας πει και ο Φώτης που είναι αθλητικός, έτσι κι αλλιώς για να μπορέσει να σεντράρει ο σεντερφόρ πρέπει να πάρει την σωστή πάσα.
2: Πάσα, την ασίστ.
1: Επομένως, κάπως έτσι γίνεται και σε εμάς. Είμαστε μια δυνατή ομάδα όπου καθίσε φοετάχτη είναι δυνατός. Οπότε εγώ χαίρομαι πάρα πολύ ως ομάδα λοιπόν που είμαστε και που ετοιμαζόμαστε έτσι να πάμε διακοπές αλλά να κάνουμε ένα ακόμα πιο ανανεωμένο το Σεπτέμβριο, να δώσουμε προσκλήσεις για μια εξαιρετική παράσταση. Θα έχουμε και τις Βάκχες, οι οποίες Βάκχες θα έρθουν την Τετάρτη, αλλά νωρίτερα έχουμε ένα καταπληκτικό έργο. Ρέπας Παπαθανασίου, διασκευή. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, πρωταγωνιστικό ρόλο. Κατά φαντασία ασθενής, ο υπέροχος Βλαδίμηρος Κυριακίδης γίνεται ο ιδιότροπος αυτός Αργκάν, όπως τον έχουν αρωματιστεί όμως ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου. Σοφία Βογιατζάκη θα βρίσκεται επίσης επί σκηνής, θέατρο δάσους, θα έχουμε τη δυνατότητα να το απολαύσουμε για τρεις ημέρες, για την Κυριακή, την Δευτέρα και την Τρίτη και να δώσουμε στους ακροατές έτσι τέσσερις διπλές προσκλήσεις να πάνε να απολαύσουν την Κυριακή το Κατά Φαντασία Ανασθενής. Τι λέτε, παιδιά?
0: Εκεί θα ήθελα πάρα πολύ να πάω, θέλω να σου πω, Σοφία.
1: Θα πάμε μαζί, εννοείται.
0: Πολύ ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως. Όπως και στις Βάκχες θα ήθελα να πάω.
1: Φυσικά και για τις Βάκχες να πούμε ότι θα δώσουμε προσκλήσεις και εσείς το πρωί και εγώ το μεσημέρι. Οι Βάκχες είναι την Τετάρτη. Είναι μια εξαιρετική διασκευή που φέρνουν τις Βάκχες στην Πανκ Όπερα. Θα ανέβουν την Τετάρτη στο θέατρο δάσους και θα είμαστε εδώ για να δώσετε και να δώσουμε γενικότερα διπλές προσκλήσεις για τον κόσμο.
0: Οι Βάκχες είναι κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και σε συνδυασμό με Βουλγαρία, έτσι.
1: Φυσικά είναι μια πολύ.
0: Μια συνεργασία φοβερή.
1: Φυσικά είναι μια εξαιρετική συνεργασία, μια εξαιρετική δουλειά από κορυφαίο το Βουλγαρό σκηνοθέτη. Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος έτσι κι αλλιώς μας έχει χαρίσει πολύ πολύ δυνατές στιγμές. Η Λυσιστράτη εξακολουθεί να περιοδεύει που ήταν σε σκηνοθεσία του Αστέρη του Πελιτέκη με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και κάτι μου λέει χωρίς να είναι ακόμα σίγουρο ότι επειδή ήταν μόνο μια παράσταση θα μπορέσουμε να ξαναδούμε και τη Λυσιστράτη το Σεπτέμβριο.
2: Τέλεια. Ωραία ακούγεται αυτό, ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Οπότε νομίζω ότι είναι ένα πολύ πολύ πλούσιο
0: πρόγραμμα.
1: Θεατρικό πρόγραμμα. Βέβαια έχουμε και μια άλλη παράσταση πολύ ωραία, αλλά είναι sold out εδώ, είναι το «Θέλω να σου κρατώ το χέρι». Ο Τάσος ο Ιορδανίδης με την Σάλια την Ματίκα υποδίονται ένα ζευγάρι μετά από αρκετά χρόνια γάμου. Ήταν ο Τάσος Ιορδανίδης στον Φλάς.
0: Λοιπόν, αυτή την παράσταση την έχω ακούσει, έπαιξε στην Καβάλα. Πραγματικά μου λέγανε ότι προσπαθούσαν να κλείσουν εισιτήρια εδώ και 4 μήνες. Ότι ήταν, μιλάμε, το θέατρο γεμάτο. Δεν έπεφτε καρφίτσα.
1: Θέλω να πω ότι και εμείς τα κάναμε διαγωνισμό, επειδή τον καθυστερήσαμε να τον κάνουμε, τα εισιτήρια κλείστηκαν. Ήταν sold out η παράσταση.
0: Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες παραστάσεις του καλοκαιριού, έτσι.
1: Είναι εξαιρετική, πολύ ανθρωπίνη, την έχει γράψει ο Τάσος ο Ιορδανίδης, τη σκηνοθετεί η Ματίκα. Κάτι μας έλεγε ότι μπορεί να μας την φέρουν και άλλες μέρες εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Πολύ θα το θέλουμε να την δούμε τη συγκεκριμένη παράσταση. Τώρα εσείς που μας ακούτε, αν θέλετε να την δείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το θέατρο ή να παραβρεθείτε εκεί. Συνήθως υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις, επειδή είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αν βρίσκεστε εκεί μπορεί να υπάρξει κάποια ακύρωση. Αλλά κατά φαντασία ένα ασθενή θα τον απολαύσετε και μπάτιες φυσικά και θα κερδίσετε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές μας.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε για τα επόμενα 5 λεπτά, όσοι θέλουν να κερδίσουν προσκλήσεις λοιπόν, να στέλνουν μηνύματα στο Viber. Δώσε λίγο
2: παραπάνω, πόσο
0: να δώσουμε.
2: Και το break δώσε, να γίνει το...
0: Εντάξει, οκ. Okay. Με ποια διαδικασία να το κάνουμε, Σοφία, εσύ είσαι πιο έμπειρη.
2: Ονοματεπώνυμο.
1: Μπορείτε να βάλετε να στείλουν ένα ονοματεπώνυμο, παιδιά, mm-hmm. ή αν θέλετε να σας στείλω τώρα μια φωτογραφία από τις βάκες, οπότε να ξέρουν ότι από κάτω, από εκεί.
2: Α, ναι, ναι, να γίνει...
0: Ωραία, ναι, να το κάνουμε έτσι.
2: Να γίνει ποστάρισμα, ναι.
1: Mm-hmm. Οπότε, αν θέλετε, μπορούμε να τη σηκώσουμε κιόλας τώρα τη φωτογραφία.
0: Βέβαια, okay, ναι, βέβαια.
1: Μόλις κλείσουμε για να μπορέσουν να γράψει ο κόσμος και να δώσετε τα ονόματα την ώρα που...
0: Και πώς θα παραλάβει ο κόσμος τις προσκλήσεις, να πούμε.
1: Τα κάνουμε εύκολα για τον κόσμο, διότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι πηγαίνουν απευθείας από το θέατρο δάσους, λένε όνομα και επώνυμο ότι έχουν κερδίσει από τον ΦΙΑΣ και περνάνε απευθείας και περνάνε υπέροχα.
0: Τέλεια. Απλουστεύουμε και τη διαδικασία. Η Σοφία είναι πιο εμπειρία από εμάς αυτά εδώ πέρα τα θέματα και ναι, στις προσκλήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, σας φιλώ.
2: Γεια σου, Σοφία.
0: Επέλεξε μία εκδήλωση για να πάμε όλοι μαζί.
1: Θα μου πείτε εσείς που θέλετε να πάμε όλοι μαζί.
2: Θα το κανονίσουμε, εντάξει. Να βολέψουν τα ωράρια και τα λοιπά που δεν το βλέπω, αλλά θα δούμε.
0: Κάτι θα κάνουμε. Την τελευταία μέρα κάτι θα κάνουμε.
1: Την τελευταία μέρα εννοείται. Την τελευταία μέρα επιβάλλεται να κάνουμε πάρτι καταρχάς.
2: Ναι.
0: Θα το οργανώσουμε.
2: Bye bye, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστούμε, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Και να περνάς καλά. Ευχαριστούμε την Σοφία. Πάμε στο... Θα ανεβάσει το post, όσοι ενδιαφέρεστε, από κάτω θα...
0: Γράψτε τα σχόλιά σας, το ονοματεπώνυμό σας, για να μπούμε στη διαδικασία της κλήρωσης.
2: Ωραία, πάμε break, γιατί ξεπεράσαμε τον χρόνο και σε λίγο και... Κάτσε να καθαρίσω και το λαιμό. Και σε λίγο και πάλι εδώ.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Κατασχέθηκαν USB και συσκευές αποθήκευσης αρχείων από το σπίτι του τέταρτου συλληφθέντα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Μετά τη σύλληψη του 25χρονου, οι συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα ανέρχονται σε 4. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του χθες ενώπιον της ανακρίτριας και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο. Με μία τεχνική έκθεση 117 σελίδων, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών κατέστησε κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν 3 άτομα, 2 άνδρες 42 ετών και 1 γυναίκα 46 ετών. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για τις υποθέσεις με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μεταξύ των ατόμων σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν διώξεις βρίσκονται 4 εν ενεργεία βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και πολιτικά στελέχη. Οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, γνωστοποιεί επίσης η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο βρίσκεται η 7χρονη που τραυματίστηκε βαριά στο πολύ νεκρό τροχαίο στη Καλκιδική. Αποχώρησε από την κοινοβουλική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία δήλωσε ότι θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη βουλευτής. Τη θέση ότι η Κύπρος αποτελεί το βασικό σημείο για την ουσιαστική βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία διατύπωσε από το Σίδνη της Αυστραλίας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, την επίσημη κήρυξη λειψιδρίας σε όλη τη χώρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ολλανδίας ως συνέπεια του παρατεταμένου καύσωνα και της αναμβρίας. Πάνω από 45.000 στρέμματα κάηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο ΟΡΕΣ κοντά στη Σαραγώσα στην βορειοανατολική Ισπανία. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά Ιρανικών στόχων ανακοίνωσε η κεντρική στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ. Το Ιράν ζητά από τους Χούθη να είναι έτοιμοι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα, νέο συναγερμό σήμανε για την μεταφορά καυσίμων. Η Ουκρανία χτύπησε με ντρόουν ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα σε απόσταση αναπνοής από έπαυλη του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, ξεκινάει η νέα αγωνιστική περίοδος, ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του στη Super League. Οι κυκλινόμαυροι ξεκινούν με εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα, ενώ ο ΠΑΟΚ θα κάνει πρεμιέρα με το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Και να περάσουμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός του Σαββατοκύριακου στη χώρα μας θα είναι αίτριος και πολύ ζεστός, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους στους 40 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ παράλληλα στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρά μελτέμια έως 7 μποφόρ, τα οποία αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς, το αίσθημα της ζέστης θα είναι έντονο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο υδράρχηρος θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Αναμένονται λίγες πρόσχερες νεφώσεις με νότιους ανέμους, ενώ στις Κυκλάδες και το Αιγαίο, λόγω των ισχυρών βοριάδων, οι θερμοκρασίες θα κρατηθούν πιο χαμηλά. Στις Κυκλάδες το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς, ενώ στο Αιγαίο και την Κρήτη θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχουμε και ωραία καλοκαιρινή μουσική φυσικά στο ρεπερτόριο.
1: Καλώς ή κακώς δεν μπορέσαμε, Φώτη, να έρθουμε σε επικοινωνία με το Βόλο. Δεν θα το αφήσουμε, έτσι θα προσπαθήσουμε τις επόμενες μέρες.
0: Θα κρύβονται μέχρι να... Τώρα ξέρουν, δηλαδή πρέπει να έχουν πάρει και εντολές. Δεν μιλάει κανείς, δεν σηκώνεται σε δημοσιογράφους, ούτε σε περίεργους, ούτε σε άγνωστα κινητά. Μην μιλάτε, μην κάνετε δυστυχώς.
1: Μην κάνετε δηλώσεις. Θα το μάθουμε. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι από το νοσοκομείο δεν μπορείς να πάρεις πληροφορίες, διότι είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Από τις τοπικές αρχές όμως εκεί πέρα θα έπρεπε να ευαισθητοποιηθούν οι άνθρωποι. Ο κύριος Μπέος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ παρεμβατικός. Θα έπρεπε να μπει στη διαδικασία να σφίξει λίγο τα λουριά, έτσι. Έχει και δημόσια ιδρύματα.
0: Εγώ πάντως, σαν γενικότερη εμπειρία, συνυπολογίζοντας και τις τεράστιες δυσκολίες, στα δημόσια νοσοκομεία θα βάζα 9, ας πούμε, όσον αφορά τουλάχιστον τη συμπεριφορά του προσωπικού, γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού, σχετικά με τα ιδιωτικά που τους πληρώνεις, τους ξοπληρώνεις από την τσέπη σου ή από τις εισφορές ή από κάποιο επίδομα, τέλος πάντων, και έχουν μια αντίληψη, τι να σου πω δηλαδή, λες και είναι οι βασιλιάδες. Και οι υπηρεσίες προσφέρουν δεν ανταποκρίνονται σε πολλές περιπτώσεις στα λεφτά που τα τεράστια χρηματικά ποσά που καταβάλλονται.
1: Νομίζω ότι είναι θέμα ανθρώπου.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Εμένα, επειδή η μητέρα μου εργαζόταν σε δημόσιο νοσοκομείο, θέλω να σου πω ότι την εποχή που εργαζόταν αυτή, μιλάμε πριν 30 χρόνια, υπήρχε η συνέστηση και υπήρχε και η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Τα τελευταία χρόνια, επειδή δεν αμείβονται καλά, δεν είναι καλές συνθήκες εργασίας.
0: Στα δημόσια.
1: Στα δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχει ένας παραπάνω εκνευρισμός, ο οποίος δικαιολογημένα για τους ανθρώπους βέβαια.
0: Ειλικρινά σε πολύ
1: αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν στο δημόσιο νοσοκομείο φοβερή δουλειά, καταπληκτικοί επιστήμονες, αλλά και στα ιδιωτικά υπάρχουν εξίσου καλοί άνθρωποι.
0: Καλά, εννοείται, ναι.
1: Έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι θέμα συνέστησης και θέμα ανθρωπιάς και στον ένα χώρο και στον άλλον. Το γεγονός όμως ότι κλεινόμαστε αναγκαστικά να καταφεύγουμε πολλές φορές στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για μένα είναι τραγικό. Ενώ γίνονται κρατήσεις από τους μισθούς για να έχεις δωρεάν υγεία, που παίρνεις την λογική να επισκέπτεσαι έναν ιδιώτη γιατρό, γιατί ρε παιδί μου υπάρχει μία σειρά αποτρεπτικών τρόπων για να νοσηλευτείς, για να θεραπευτείς, για να χειρουργηθείς, όλα αυτά εδώ. Που στην τελική υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν διαθέτουν το Α ή το Β ποσό.
0: Οι περισσότεροι
1: θα
0: πλέον.
1: Πρέπει μέσα στα άμεσα σχέδια, ανεξαιρέτως χρωματισμού, ανεξαιρέτως κυβερνήσεων, να μπουν στη διαδικασία οι άνθρωποι οι οποίοι πολιτεύονται, να βρουν μια κοινή ροή και να τα λύσουν αυτά εδώ τα θέματα.
0: Το μειονέκτημα της δημόσιας υγείας, γιατί το μάθα προχθές. Πατέρας φίλου, πήγανε διακοπές στον Άγιο Νικόλαο, έπεσε ο άνθρωπος, δηλαδή την πρώτη μέρα με το που πήγανε, με χρόνια ιατρικά θέματα και ιατρικά ζητήματα, νοσηλεύτηκε στον Πολύγυρο, πήγε σπίτι, ξαναέπαθε επιπλοκή, τον είδε ιδιώτης γιατρός, τον λέει πρέπει να πας σε νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πώς και γιατί, αλλά οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να πληρώσουν ιδιωτικό ασθενοφόρο για να τον πάει στην.
1: Έχουμε έλλειψη από ανθρώπους.
0: Από τον Άγιο Νικόλαο. Δηλαδή, δώσαν βέβαια 250 ευρώ για να γίνει η μεταφορά.
1: Δεν έχουμε μόνο έλλειψη από ανθρώπους. Μεταφορείς, τραυματιομεταφορείς και τα σχετικά, από εκαβίτες. Και από οχήματα έχουμε έλλειψη στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά είναι εξίσου τραγικό όταν εσύ, εγώ ή ο παππούς και η γιαγιά μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν δωρεά και θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό, όχι μόνο στην υγεία και στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Κάνουν δωρεά ένα ασθενοφόρο ή ένα όχημα, ένα περιπολικό και όλα τα σχετικά. Να δυνατεί το κράτος όχι να το συντηρήσει, αλλά να βάλει πετρέλαιο. Δηλαδή, σου κάνει ο άλλος δωρεά ένα όχημα και δεν έχεις λεφτά να βάλεις πετρέλαιο ή να βάλεις βενζίνη για να το μετακινήσεις.
0: Αυτά είναι τα προβλήματα, ναι.
1: Ενώ γίνεται η κατασπατάληση των δημοσίων επιδομάτων, κονδυλίων και τα σχετικά και υπάρχουν, ρε παιδί μου, οι βροντόσαυροι αυτοί εδώ, οι οποίοι όλο ένα και περισσότεροι αυξάνονται στον χώρο της πολιτικής, οι οποίοι μεγαλώνουν το πορτοφόλι τους,
0: ναι,
1: ή μεγαλώνει η περιουσία τους. Δηλαδή, έχουμε δει σε νησιωτική κυρίως χώρα να κάνουν κάποιοι άνθρωποι δωρεά, ρε παιδί μου, ασθενοφόρα, και όσο του πεθάνουν, τα ασθενοφόρα να περνάνε έξω από το σπίτι τους και να κορνάρουν. Μόλις πεθαίνει ο παππούς, το ασθενοφόρο το βρίσκει εγκαταλειμμένο και λες, μα κύριε, είχε ασθενοφόρο το νοσοκομείο μας, το νησί μας. Και σου λέει, α, δεν μπορεί να το συντηρήσει το κράτος.
0: Ναι.
1: Και το έχουμε στην αυλή του νοσοκομείου.
0: Πολλές φορές κάποιος προτιμά και το γιοταχή του για να πάει σε ένα νοσοκομείο προκειμένου να περιμένει.
1: Εννοείται.
0: Το...
1: Είσαι σε μια περιοχή η οποία έχει, ρε παιδί μου, ένα κέντρο υγείας. Τώρα μιλάμε τουριστική περίοδο.
0: Ναι.
1: Και στο κέντρο υγείας έχεις δύο γιατρούς για να καλύψουν 50 και 100 χιλιάδες τουρίστες, έτσι.
0: Που λοιπόν, είναι, και κάποιοι χώροι διαμορφώθηκαν με διαφορετικές συνθήκες τουρισμού, ενώ τώρα είναι...
1: Ακριβώς, τώρα υπάρχει...
0: Χιλιαπλάσια, όπως μπορώ να σου πω, κόσμος.
1: Υπάρχει υπέρογκος αριθμός τουριστών.
0: Βέβαια, ναι,
1: στις περιοχές αυτές. Και το πιο κοντινό σημείο, ας πούμε, τώρα να σου βάλω εγώ ένα κομμάτι που ξέρω. Θα σε πάω, ας πούμε, στην Καβάλα. Λοιπόν, κέντρο υγείας παραλία Οφρυνίου. Το πιο κοντινό νοσοκομείο είναι της Καβάλας. Το αμέσως επόμενο είναι, ρε παιδί μου, το Σερών. Λοιπόν, είσαι στο ενδιάμεσο. Αρκετά χιλιόμετρα για το ένα, αρκετά χιλιόμετρα για το άλλο. Παθαίνεις εσύ στη θάλασσα, ρε παιδί μου.
0: Οτιδήποτε, ναι.
1: Ένα καρδιακό επεισόδιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Χτύπα ξύλο.
1: Ναι. Παθαίνω εγώ ένα καρδιακό επεισόδιο. Συγγνώμη, είμαστε και προληπτικοί, ναι. Και υπάρχει ένας γιατρός. Δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό. Τι θα κάνει αυτός ο γιατρός, αν περιμένουν κι άλλοι 10. Απεινιδωτή έχει το κέντρο υγείας. Τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει.
0: Τώρα νομίζω έχει
1: θα σε παραπέμψει. Ναι. Γίνονται ενέργειες. Ναι. Γίνονται ενέργειες. Δεν έχουν όλα όμως, Φώτη μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα σε παραπέμψει ο γιατρός πού? Τι θα κάνει ο γιατρός? Θα μπει στη διαδικασία να ενημερώσει το νοσοκομείο της Καβάλας ή το Σερών? Θα μπει στη διαδικασία να καλέσει το ΕΚΑΒΕ, αν δεν το καλέσαν οι συγγενείς οι οποίοι είναι τρομοκρατημένοι?
0: Είχα μια εντύπωση ότι είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Θα παρέχει βοήθεια? Τι θα κάνει?
0: Τίποτα μπορεί να...
1: Τώρα κάνανε κάποια βήματα από πλευράς της περιφέρειας και από πλευράς των τοπικών αρχών εκεί πέρα και αρχόντων, και επανδρώθηκε λίγο το κέντρο υγείας.
0: Στη Χαλκιδική, έστω από το Λίγρο, υπάρχει άλλο νοσοκομείο? Δεν πρέπει να υπάρχει, έτσι.
1: Υπάρχει τον.
0: Μουδανιών, πού στα Μουδανιά.
1: Έχει κέντρο υγείας στην Καλλικράτεια, στα Μουδανιά.
0: Κέντρο υγείας.
1: Ναι, στα Μουδανιά έχει. Επίσης έχει, περιμένω να σου πω, στην Κασάνδρα.
0: Πού?
1: Στην Κασανδρία μέσα.
0: Κασανδρία,
1: ναι, πάνω στον κεντρικό, τον δρόμο, πηγαίνοντας για τη Σίβηρη.
0: Ναι. Στο άλλο πόδι, εκεί πρέπει να είσαι δύσκολος εκεί. Αν είσαι κάτω από το Μαρμαρά, πρέπει να είναι το πλησίες στο νοσοκομείο,
1: ναι,
0: δεν πρέπει να υπάρχει...
1: Νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο
0: εκεί. Καμιά σικιά, τίποτα τέτοιο, κάτι μου κάνει, να έχει κανένα κέντρο υγείας εκεί στη σικιά ίσως.
1: Λοιπόν, περίμενε λίγο να δούμε για να μην μιλάμε, ναι, με ανακρίβειες. Να το δούμε λίγο.
0: Τουλάχιστον έχει φαρμακεία τώρα πλέον. Έχει πάρα πολλά φαρμακεία. Γιατί ξέρεις, στα έτη, για να παίρνεις, άμα ξεχνούσε κανένα φάρμακο, ή αν προέρχεται κάποιο.
1: Να σου πω και στα φαρμακεία, δεν ανταποκρίνονται όλοι.
0: Ναι,
1: σου λέει,
0: ναι,
1: θέλω συνταγή γιατρού. Ναι. Παθαίνεις ένα αλλεργικό σοκ και σου ζητάει ο άλλος συνταγή γιατρού. Και μπορεί εσύ να πεθάνεις στη διάρκεια.
0: Δεν έχω γιατρό.
1: Δηλαδή, ο άλλος είναι στην παραλία. Σε τσιμπάει μια μέλισσα, είσαι αλλεργικός. Πηγαίνεις στο φαρμακείο γιατί δεν έχει κέντρο υγείας στην περιοχή και λες, παιδιά, είμαι αλλεργικός. Και μπορεί να τύχει σε ένα. Συγγνώμη κιόλας για την έκφραση. Σε ένα, ρε παιδί μου, υπάλληλο εκεί πέρα, ο οποίος δεν έχει συνέστηση τι γίνεται, και να σου πει πάνε στο κέντρο υγείας ή πάνε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να δώσω χωρίς συνταγή γιατρού. Δηλαδή, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Λοιπόν, κέντρο υγείας Κασανδρίας, κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου Σιθωνίας.
0: Αν έχει.
1: Νέο Μουδανιών.
0: Ναι.
1: Ναι. Καλλικράτειας.
0: Ναι. Προς τα δω είναι όλα αυτά, ναι.
1: Νοσοκομείο Χαλκιδικής, κέντρο υγείας Παλαιοχωρίου, στον Πολύγυρο είναι το νοσοκομείο, ιατρείος Οικιάς, μετά τι άλλο λέει, ναι, δεν υπάρχει.
0: Ιατρείο, έτσι.
1: Ιατρείο,
0: πρέπει,
1: ναι,
0: να
1: είναι... Και μετά πάμε από την άλλη περιοχή που είμαστε στα σύνορα με Καβάλα μετά, Νέα Μάδητος και Ορμίλιας.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Πάμε στο break για τις 11.30 και με ερχόμαστε για το τελευταίο κομμάτι και για τη σημερινή εκπομπή.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Λίπτον 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι και για σήμερα.
1: Λοιπόν, τώρα θα σε πάρω εγώ μια συνέντευξη.
0: Για πες.
1: Θέλω να μου πεις στα τόσα χρόνια.
0: Σας έχω αρνηθεί ότι οι πρώτες για συνέντευξη μου έχουν κάνει.
1: Δεν πειράζει, εμένα θα κάτσεις.
0: Ναι.
1: Που λένε και οι φίλοι μας. Στα τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, που ασχολείσαι με τα αθλητικά, υπήρχε κάποια στιγμή που αγανάκτησες λόγω ειδικών, ρε παιδί μου, σε περιβάλλον εργασίας να πεις δεν θα ξανασχοληθώ. Κλειδώνω το μαγαζάκι, παιδιά, και κάνω στροφή, ρε παιδί μου, στην καριέρα μου.
0: Όχι, έχω. Όχι σε περιβάλλον εργασία. Καλά, λόγω πληρωσιά, οκ. Okay,
1: πολλές φορές δεν υπάρχει δημοσιογράφος που να μην έχει πέσει σε αυτή την τρύπα.
0: Τώρα
1: έτσι.
0: Δεν θέλω, γιατί έχουν γίνει πολλά και με διάφορα περιστατικά.
1: Από
0: πάντως
1: συνάδελφο που ήσασταν, ρε παιδί μου,
0: όχι,
1: κοινή ρε πορεία, έτσι.
0: Όχι, ποτέ. Δεν είχα θέμα με κανέναν. Ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις τις διαχειρίζομαι εγώ, απλώς επειδή το πνεύμα μου είναι ότι οι εκπομπές πρέπει να είναι infotainment, αυτό που λέμε, δηλαδή ενημερωτικές αλλά και διασκεδαστικές για τον κόσμο, γιατί αυτές μου αρέσουν. Και ξέρεις, ασχολούμαστε με τα αθλητικά. Είναι μια περίοδος, ξέρεις, που αναγκάζει να γίνεις λογιστής, έτσι, τότε που είχαν οικονομικά προβλήματα οι ομάδες και θα κατέβουνε. Πρέπει να παρακολουθώ και δικαστικό ρεπορτάζ, κάτι τριτανακοπές, το άρθρο 44 να μπουνε, τι θα γίνει, ο δικηγόρος είπε.
1: Εκεί σε κουράζει.
0: Γιατί ήταν αυτό το βασικό ρεπορτάζ. Και το άλλο έχει να κάνει με τα επεισόδια, τις δολοφονίες και τα τέτοια. Αυτά με επηρεάζουν εμένα πάρα πολύ. Δεν, εκεί δηλαδή.
1: Όλους μας.
0: Με Άλκη Καμπάνο, ευτυχώς τότε ήμασταν σε ένα μετέχνη που φτιάχναμε τα στούντιο, τους είχα πει δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό το
1: κομμάτι.
0: Το κομμάτι, αλλά ναι. Εντάξει, ευτυχώς δεν είχαμε τότε εκπομπές. Ήμουν τυχερός, δηλαδή, σε αυτό. Τυχερός, τέλος πάντων. Είναι πολύ αδόκιμος και ενδεχομένως να μην είναι και σωστός ο όρος. Και τώρα πάλι που υπήρχε η δολοφονία στην Καλαμαριά με θύμα τον οπαδό του ΠΑΟΚ, τον Κλεωμένη. Πάλι, δηλαδή, ήρθαμε εδώ να κάνουμε ρεπορτάζ αστυνομικό.
1: Τι να κάνεις, αναμετάδοση δεν γίνεται. Είναι κάποιες συνθήκες που είναι ιδιαίτερα δύσκολες.
0: Έχεις να διαχειριστείς ανθρώπινη απώλεια, ανθρώπους, συγγενείς κτλ. Το οποίο, σου λέω, το θεωρούσα να ξεκινήσω ότι δεν θα ασχολούμασταν με κάτι τέτοιο. Αλλά εντάξει, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό έχουμε να διαχειριστούμε. Αλλά σε επίπεδο συνεργασιών και τα λοιπά, και έχω κάνει και με δύσκολους. Δεν έχω κάνει με.
1: Θα μπορούσες να μπεις στη διαδικασία, ας πούμε, να κάνεις ένα δελτίο αθλητικών ειδήσεων?
0: Όχι, αυτό βαριέμαι. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν δελτίο
1: να ειδήσεων. Υπάρχει μία κατευθυνόμενη εκπομπή, έτσι ώστε να μην έχεις δυνατότητα, παιδί μου, να υπάρχει ο σχολιασμός μέσα. Θα αποδεχόσουν.
0: Δεν κατάλαβα το κατευθυνόμενο.
1: Περιορισμένου σχολιασμού. Δηλαδή, να μην είχες, ρε παιδί μου, δυνατότητα να πεις την προσωπική σου άποψη για μια ομάδα. Θα καθόσουν.
0: Όχι, αυτό σου λέω, δεν τόλμησε κανείς να μου το πει και τα λοιπά. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, αλλά παρεμβάσεις όχι προς εμένα. Αλλά ούτε καν οι διευθυντές και οι ιδιοκτήτες δεν το μετέφεραν. Δηλαδή, μη λες αυτό το πράγμα. Ξέρεις γιατί δεν θα πω κάποια χοντρά, δεν θα πω κάτι που θα εκθέσει την ιδιοκτησία, τη διεύθυνση, για να έχουμε νομικά θέματα. Γιατί υπάρχουν και άλλοι επικίνδυνοι που έρχονται τα εξώδικα.
1: Πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία να δουλεύουμε σε κάποιους σταθμούς και βλέπεις ότι ενώ δεν υπάρχει παρέμβαση από τον ιδιοκτήτη, μπορεί να είναι ένας αρχισυντάκτης ο οποίος, ρε παιδί μου, να μην πάει τη φάτσα σου, ξέρω εγώ, και να σου τη λέει συνέχεια.
0: Τώρα πλέον δεν πάω κάπου που θα.
1: Που δεν σου αρέσει.
0: Τέτοιο πράγμα.
1: Λοιπόν, είναι και πολλά τα χρόνια, παιδιά, της εμπειρίας. Οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό.
0: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Και επίσης το να κάνω τώρα μια εκπομπή και να μην πω την. Όχι να μην πω την γνώμη μου, να λέω άλλα πράγματα. Έχω άλλες 4 εκπομπές μετά και άλλες 2-3 στήλες που θα την πω την άποψη. Παλιά κάναμε εκπομπή μόνο 10-12, ξέρω εγώ. Δεν υπήρχαν ούτε social media, ούτε άλλες. Ούτε YouTube, ούτε τίποτα. Εκεί υπήρχε μια πίεση. Επίσης, οφείλω να σου πω ότι αυτό που σου λέω για τα εξώδικα και τα λοιπά, σε πολλά ραδιόφωνα, ξέρεις, χτυπούσε το θηροτηλέφωνο και έλεγα, πώς να λένε αυτό που φέρει τα εξώδικα, ο επιμελητής.
1: Να σε μάθει
0: δηλαδή, έλα να σε κεράσουμε ένα καφέ, φίλοι, έπαιρνα το χαρτί και γελούσα για ποιον πήγαινε.
1: Υπάρχει κάποια εκπομπή, ουσιαστική εκπομπή όμως, που θεωρείς, ρε παιδί μου, ότι θα ήθελες να συμμετέχεις στην τηλεόραση?
0: Αθλητική.
1: Αθλητική, ναι.
0: Όχι, τώρα κάνω, είμαι, δηλαδή.
1: Σε μεγάλο τηλεοπτικό δικτύο λέμε, έτσι. Όχι σε τοπικό επίπεδο, σε μεγάλο. Που τις βλέπεις, ρε παιδί μου, και λες θα ήθελα να είμαι σε αυτήν.
0: Έχουν μεγαλύτερη διάδραση όταν κόβονται κομμάτια στο TikTok, στο Instagram κτλ. Από ότι όταν παίζονται live οι εκπομπές. Έτσι. Όχι, δεν έχω κάποιο τέτοιο. Εμένα το ραδιόφωνο μου άρεσε πιο πολύ, για να πω την αλήθεια. Αλλά και το. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, χθες ήμουνα στο σούπερ μάρκετ, δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, ήμουνα μόνος και μιλούσα στο τηλέφωνο ως συνήθως. Κάτι έλεγα πάλι για τον Άρη, για ρεπορτάζ κτλ. Και έρχεται, δεν τον είχα δει σε αυτό το σημείο. Μου λέει ο Πλιάκος, λες, σε κατάλαβα από τη φωνή. Αυτό είχα καιρό να το ακούσω. Αλλά ναι. Ο άνθρωπος ήταν. Ήταν 55-58, κάπου εκεί δηλαδή. Τώρα έτσι όπως τον έκοψα, μάλλον δεν είχε και ιδιαίτερη τέτοια με τα social media. Γιατί τώρα όλοι μας βλέπουν.
1: Ναι, μας βλέπουν. Παλιά στο TikTok, στο ραδιόφωνο
0: δεν μας ξέρει κανείς τα πρώτα χρόνια. Επίσης το άλλο, επειδή τώρα είμαστε.
1: Υπήρχε και λίγο η φαντασία. Τώρα σε βλέπουν, ρε παιδί μου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε έχουν και εικόνα του ανθρώπου. Παλιότερα φαντασιωνόσουν πόσο μπορεί να είναι, ρε παιδί μου.
0: Με αυτούς όλους που ξεκινήσαμε πριν από 25 χρόνια. Τον Κόλκα, τον Τζορμπατζόγλου, ξέρω εγώ, άλλα παιδιά που συνεργάζονται τώρα στο Σαββόπουλο από το ρεπορτάζ του Άρη. Παλιά, όταν έκανα με τον Κόλκα, λέγανε πώς κάνεις με αυτόν. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό.
1: Ναι,
0: γιατί έχουμε πάει στην επόμενη πίστα.
1: Βέβαια, να πούμε, παιδιά, ότι οι καλύτερες σημείες είναι ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κανένα κοινό σημείο. Και ραδιοφωνικά το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό.
0: Εντάξει, καλό είναι να υπάρχει ένα σημείο στο δηλαδή, είναι με τώρα τον Κόλκα που τον μνημονεύουμε, Άρης Πάουκ και τα λοιπά. Αλλά σε κάποια άλλα πράγματα, μουσικές, κινηματογράφοι, αντίληψη για τη ζωή.
1: Είναι επαγγελματικό, δεν έχετε
0: όμως. Τη δικαιοσύνη και τα λοιπά.
1: Δηλαδή κάποιος που σας ακούει, είστε λίγο Muppet Show, έτσι.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
1: Okay. Αλλά, ωστόσο δεν πάει να πει ότι ο ένας υστερεί κοντά στον άλλον, ρε παιδί μου. Κοίτα, ο καθένας έχει το δικό του κομμάτι, υπάρχουν ισορροπίες και είναι και ευχάριστη εκπομπή, έτσι όπως διαδραματιζόταν ανάμεσά σας.
0: Δεν κάναμε μαζί, ήμασταν στο Λίμπερο και είχαν κάνει τότε ένα φιλανθρωπικό. Είχανε βάλει το

0: κοίτα το αθλητικό έχει πολλές παρεμβάσεις. Ειδικά στην Αθήνα έχουν γίνει χοντράδες με δημοσιογράφους. Έχουν γίνει από, ας το πω κομψά, την ιδιωτική ασφάλεια του εκάστοτε ισχυρού προέδρου, παράγοντα, ναι, κτλ. Έχουν γίνει μπούκες σε γραφεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά και το πολιτικό έχει πολύ μεγάλες παρεμβάσεις.
1: Εμένα ήταν η πολιτική μου συνύπαρξη με έναν άνθρωπο, ο οποίος, ρε παιδί μου, δεν είμαστε του ίδιου ιδεολογικού έτσι υπόβαθρου, mm-hmm, αλλά ωστόσο υπήρχε μια πολύ έντονη, ας πούμε, αγάπη. Επαγγελματική μιλάμε, έτσι. Στην αρχή ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, με φοβερές αντιπαραθέσεις. Στη διάρκεια υπήρχε μία έτσι ομαλότητα, mm-hmm, και στο τέλος υπήρχε ένας πολύ έντονος δεσμός, ο οποίος ήταν και καθοριστικός προς εμένα, στη ζωή μου. Πολύ μεγαλύτερος σε ηλικία από εμένα ο άνθρωπος, mm-hmm, αυτός, πιο έμπειρος, δεν το συζητάμε, ο οποίος μου έμαθα και πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχε όμως στον σταθμό ο οποίος δούλευα τότε, υπήρχε πολύ έντονη κριτική, πολύ έντονη παρέμβαση και από πολιτικά στελέχη, τα οποία προσπαθούσαν να διεισδύσουν,
0: ναι,
1: αλλά έντονη παρέμβαση και από τον ιδιοκτήτη, έτσι, όπου κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, είπα εγώ, παιδιά, εδώ κλειδώνω, δεν μπορώ άλλο, παραδίδω το κλειδί και φεύγω. Εντάξει,
0: όχι,
1: είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ξέρεις, είναι, επειδή το ραδιόφωνο, όσοι δεν το γνωρίζουν, είναι μια πολύ μεγάλη λατρεία για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται. Και είναι τελείως διαφορετικό το μέσο ανάμεσα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Έχει αφάνταστες μεγάλες διαφορές.
0: Τώρα τα έχουμε κάνει τηλεοπτικά. Ακόμα και οι ραδιοφωνικές εκπομπές έχουν live stream τηλεοπτικό.
1: Δεν είμαι υπέρ αυτού του γεγονότος, αλλά είναι σημαία του καιρού που πρέπει, ρε παιδί μου, να προσαρμόζεσαι. Mm-hmm.
0: Πέθανε η Νάκη Αγάθου. Συγγνώμη, σε διακόπτω.
1: Πέθανε
0: η Νάκη Αγάθου στην ΕΡΤ, η Ξανθιά. Στα 86 της και αυτή. Από τις πρώτες φιγούρες που βλέπαμε
1: στην ελληνική τηλεόραση, βέβαια. Είναι, ρε παιδί μου, έχει πολύ μεγάλες διαφορές. Νομίζω οι άνθρωποι του ραδιοφώνου ότι είναι πιο ανθρώπινοι. Και θέλω να σας το πω και το καταθέτω κιόλας με όλη μου την
0: καλά,
1: ψυχή.
0: Καλά, όχι, όλοι λες, όλοι 100%.
1: Το 90% είναι πιο ανθρώπινοι. Mm-hmm. Στα μέσα τα οποία προβάλλονται, κατά τη διάρκεια, ρε παιδί μου, της επαφής τους με το μέσο και την μεγαλύτερη προβολή που έχουν κάποιοι άνθρωποι, καβαλάνε και λίγο το καλάμι.
0: Καλά, ναι, αυτό ισχύει.
1: Και χάνεται και η ανθρωπιά και μετά το κοιτάμε και λίγο περισσότερο, ρε παιδί μου, όσον αφορά το χρηματικό. Και εκεί, επειδή διακυβεύονται και άλλα πράγματα, χάνουμε και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων των οποίων συναναλλασσόμαστε έτσι στην καθημερινότητά, mm-hmm, μας. Και είναι και πολύ πιο εύκολο να πουλήσεις ανθρώπους εκεί.
0: Ναι.
1: Όλα γίνονται για το χρήμα, ενώ στο ραδιόφωνο δεν το έχεις αυτό και αυτή την καθαρότητα, ρε παιδί μου, στα μάτια του άλλου τη λαμβάνεις, ενώ στην τηλεόραση δεν την έχεις.
0: Παλιότερα το ραδιόφωνο έλεγες πιο χαλαρά την άποψή σου, δηλαδή μπορείς να περάσεις και μερικά πράγματα στο γραπτό, περάσεις προσεκτικός και τα λοιπά.
1: Είναι, εντάξει, το γραπτό είναι μετά ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι, ρε παιδί μου, λατρείας βέβαια, αλλά μία αποδοχής από όλους. Mm-hmm. Οπότε
0: τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί κάτι πρέπει να πεις, δεν γίνεται να λες σε όλους τα ίδια.
1: Αυτό,
0: δηλαδή
1: αυτό.
0: Ετοίμαζες όλη τη μέρα μια εκπομπή δίωρη, τώρα εγώ όλη τη μέρα, φαντάζομαι και εσύ, σκέφτομαι τι θα γράψω, τι θα πω εκεί, τι θα πω μετά.
1: Κοίταξε, και πολλές φορές, ρε παιδί μου, πέφτουμε στο τρυπάκι, ρε παιδί μου, να μην ακούγομαι ο ίδιος. Mm-hmm. Οπότε όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το ζωντανό, δεν υπάρχουν στιγμές που σκέφτεσαι την επόμενη πρόταση που πρέπει να κάνεις και κάνεις και λάθη. Πολλοί ρωτάνε, ξέρω εγώ, μα γιατί, ας πούμε, συνεχώς μπαίνετε στη διαδικασία, μιλάτε ασταμάτητα ή σχολιάζετε ασταμάτητα κάποιες περιπτώσεις και αυτά. Παιδιά, στο ραδιόφωνο, αν δεν αποτυπώσεις, ρε παιδί μου, μία εικόνα, αν δεν την σχεδιάσεις πολύ καλά για να τη μεταφέρεις, πέφτεις αυτή τη λούμπα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, όταν στερείσαι της εικόνας, πρέπει να σου μεταφέρει ο μιλητής, ο παραγωγός ή ο εκφωνητής να σου δημιουργήσει τη φαντασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εν ολίγης αυτά.
0: Το ραδιόφωνο είναι ένα διάστημα και η μόνη συντροφιά των ανθρώπων με προβλήματα όρασης.
1: Εμένα θέλω να σου πω ότι ναι, σαφώς ήταν η μοναδική. Αν και πολλοί ανοίγανε και τη τηλεόραση, αλλά επειδή στη τηλεόραση ήταν πολύ γρήγορη η ομιλία, δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν. Στο ραδιόφωνο παλιότερα μιλούσαν πολύ πιο αργά οι άνθρωποι.

0: ελπίζω την, το ραδιόφωνο ότι προτιμούσαν, τουλάχιστον από αυτά που μου έχουν μεταφέρει πάντα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: γιατί
0: ότι πιάνει,
1: κοίταξε,
0: τον παλμό το καλύτερα.
1: Ναι, το άκουσμα ήταν πολύ καλύτερο.
0: Ναι.
1: Μετά η ήχη ήταν τελείως διαφορετική.
0: Στην τηλεόραση, ας πούμε, όταν τον λες τον άλλον, δείτε εδώ τι έγινε.
1: Ναι.
0: Ενώ στο ραδιόφωνο το λες. Ας πούμε, για ποδοσφαιρική φάση. Πήρε την μπάλα από τα δεξιά.
1: Ναι. Η περιγραφή είναι
0: και
1: η οποία.
0: Του δημιουργείς
1: εικόνες.
0: Εικόνα που δεν, που δεν έχει δυνατότητα να το προσφέρει ο άλλος τηλεοπτικά.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ακούω ραδιόφωνο. Τηλεόραση, συγγνώμη κιόλας που το λέω, παρόλο το ότι είναι ένα μέσο που το οποίο εργαζόμαστε, ας πούμε, δεν θα παρακολουθήσω τόσο τακτικά.
0: Έχω φτάσει σε άλλο επίπεδο. Έχω στα ακουστικά ραδιόφωνο, στο λάπτοπ.
1: Εσύ είναι
0: YouTube,
1: η δουλειά, γιατί είναι το μόνιτορ
0: που είναι. Τηλεόραση, και ακούω τρία διαφορετικά πράγματα παράλληλα. Δηλαδή τώρα που είναι έβρα Μουντιάλ. Τι γίνεται στον Άρη, τηλέφωνα και τέτοια.
1: Θες να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ξένα πρακτορία, ραδιόφωνο, ρε παιδί μου, στα αυτιά και το κινητό στα χέρια για να μαθαίνεις, ρε παιδί μου, τις ειδήσεις.
0: Ωραία, τώρα,
1: παράλληλα.
0: Ναι, εγώ, αν έχεις 10-12 εκπομπή, 2-4 βγαίνεις σε εκπομπή.
1: Εσύ όλη η δουλειά σας είναι εικόνα.
0: Όχι, δηλαδή, εμένα μ' αρέσει. Εγώ είμαι ακόμα και
1: θέλω
0: τώρα.
1: Θέλω να σου πω ότι οι επαναλαμβανόμενες σκηνές ή όταν χάνεται, ρε παιδί μου, κάποια λεπτά, πρέπει να μπει στη διαδικασία να δεις ολόκληρο τον αγώνα για να σχολιάσεις, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Είναι τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου, το
0: κομμάτι. Και αυτό δεν το κρίνεις, έτσι. Αν πεις, αδέα, το δω το παιχνίδι και θα κάνω μια τσαπατσουλιά να δω τα στιγμιότυπα κτλ. Χάνεις όλο το.
1: Την ουσία.
0: Ναι.
1: Ναι. Επίσης σου έχει τύχει, ας πούμε, να πεις ότι ξέρεις, αυτό το μάτσο δεν θα το δω, ρε παιδί μου. Θα το δω την επόμενη μέρα.
0: Ας πούμε, προσφάτως έπρεπε να πάω σε ένα γάμο στη Λάρισα. Έπαιζε ο Άρης την ίδια ώρα. Τους είπα, δεν κάνω σχόλιο, παιδιά. Ναι. Να δω τα στιγμιότυπα και να γράψω άρθρο πάνω σε κάτι που δεν το
1: έχω δει. Λέω,
0: δεν
1: βέβαια,
0: το.
1: Ναι.
0: Έγραψα κάτι άλλο. Έγραψα κάτι συμπληρωματικό, ας πούμε.
1: Ή τη δεύτερη φορά που το βλέπεις. Να έχεις τη δυνατότητα να κρίνεις, ρε παιδί μου, πολύ καλύτερα τη φάση, έτσι.
0: 100%. Εμείς που περιέχεται και παίζει και ο, πώς το λένε, και το συναίσθημα σε όλα αυτά, εννοείται ότι εγώ πολλές φορές λέω μου φάνηκε έτσι, δηλαδή εκείνη την,
1: ναι.
0: Στο live σου φαίνεται όλα επικά, πολύ, πολύ διαφορετικά από ότι είναι στην πραγματικότητα.
1: Εάν σου λέγανε ότι αύριο σταματάς το ραδιόφωνο και θέλουμε να σε έχουμε μόνο στην τηλεόραση, θα το έκανες?
0: Θα πήγαινα.
1: Θα πήγαινες μόνο τηλεόραση?
0: Οικονομικά, να με κάλυπτε οικονομικά.
1: Με τα ίδια χρήματα.
0: Άμα δεν γινόταν αλλιώς.
1: Με τα ίδια χρήματα.
0: Να είχα δικαίωμα επιλογής.
1: Ναι.
0: Θα προτιμούσα το.
1: Το ραδιόφωνο.
0: Το ραδιόφωνο, μάλλον. Αλλά πλέον αλλάζουν και τα δεδομένα.
1: Τα θέλω,
0: έτσι. Όχι. Θέλω να σου πω ότι στο ραδιόφωνο. Καταρχάς το ξέρεις, έτσι. Δηλαδή επειδή. Έχω βρεθεί σε συζητήσεις για πολλά νέα project ραδιοφωνικά. Πλέον τα παιδιά που βγαίνουν από τις σχολές δημοσιογραφίας το ραδιόφωνο το έχουν σαν μέσο έξω φύλλα ρούχα. Θέλουν YouTube, τηλεόραση και δεν βρίσκουν ανθρώπους δηλαδή για να μπουν στα ραδιόφωνα. Εμείς για να έμπαινες ένα ραδιόφωνο όταν ξεκινήσαμε εμείς, έφτυνες αίμα. Δηλαδή, έχω ξεκίνησα 6 μήνες τζάμπα.
1: Μα δεν χρειάζεται πλέον η νέα γενιά να μπαίνει
0: στο ραδιόφωνο.
1: Στο ραδιόφωνο, ναι. Δημιουργούνται παράλληλα τόσες πολλές εκπομπές μέσω του YouTube ή μέσω του TikTok ή γίνονται τόσο πολλά podcast σχολιασμού που πολλές φορές αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, και λες αυτοί οι άνθρωποι είναι, ξέρω εγώ, εξειδικευμένοι, αυτοί οι άνθρωποι είναι ειδικοί. Και όμως, παιδιά, για να μπει στη διαδικασία αυτήν εδώ, πάει να πει ότι και κάποιος έχει ταλέντο, έτσι.
0: 100%. Αλλά άμα δεν έχεις ταλέντο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
1: Και πολύ μεγάλη αγάπη. Δηλαδή δεν είναι ιδιαίτερο το κομμάτι της εξειδικεύσης μόνο που παίζει ρόλο. Είναι το κομμάτι της αγάπης. Όταν αγαπάμε κάτι, δινόμαστε ολοκληρωτικά. Οπότε νομίζω το κομμάτι της επιτυχίας είναι αυτό.
0: Εγώ σου πω και ένα άλλο πρόβλημα. Στις ομάδες υπάρχουν υπεύθυνοι επικοινωνίες. Υπεύθυνοι επικοινωνίες παρακολουθούν τις εκπομπές, διαβάζουν κτλ. Και, και θα σου πούνε τι είπες εκεί, γιατί πώς το είπες.
1: Σου έχει συμβεί.
0: Αυτοί πάντα λένε. Αυτοί θέλουν να τα παρουσιάζεις ότι όλα είναι ρόδινα. Αλλά θέλω να σου πω τώρα, με αυτές τόσες εκπομπές που υπάρχουν. Τέτοια άνθηση που υπάρχει στα site και τα λοιπά, πού να τα παρακολουθήσω? Γιατί ξέρω εγώ, μου στείλε. Τι ήταν αυτό που έγραψε? Ο τίτλος, πράγμα, μια φορά είχα βάλει ένα τίτλο, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το. Γιατί πάντα θα κάνεις και ένα λάθος στα 100, δεν θα είναι και τα 100 τέλη. Και λέω, το διάβασα το κείμενο. Μου λέει, πού να απολαύω να το διαβάσω. Λέω, χέσε με, λέω. Άμα, άμα δεν το διάβασα, μου λέει για τον τίτλο. Μου λέει, ο τίτλο όμω. Λέει, λέω, έχει δίκιο. Το 99%
1: το προδιαθέτει όμω.
0: Όχι. Καλά, πλέον δεν διαβάζει το κοινό τα.
1: Παιδιά, μπορεί ο τίτλο όμω να είναι παραπλανητικό για να τραβήξει τα βλέμματα. Τι περισσότερε φορέ είναι και ένα τίτλο που χρησιμοποιεί.
0: Έκανα λάθο εγώ εκείνη τη φορά. Ήτανε,
1: θέλω να σου πω, α πούμε, πολλοί στο πολιτικό το κάνουν αυτό. Ναι. Άλλο ο τίτλο, άλλο η είδηση. Για να τραβήξουν, ρε παιδί μου, τα κλικ ή τον κόσμο. Και
0: τέτοιο,
1: μετά είναι τελείω διαφορετικό.
0: Ήταν ένα τίτλο, τον έβαλα εκείνη την ώρα που. Δεν τέριαζε με το υποκείμενο. Και εγώ μετά που το είδα, λέω. Εντάξει, λέω. Δεν.
1: Σου έχει τύχει κάποιο συνδευξιαζόμενο να σου κλείσει την πόρτα γιατί
0: όχι.
1: Την πρώτη φορά δεν.
0: Όχι.
1: Δεν του άρεσε.
0: Όχι.
1: Ή κάποια δεν ομάδα να πήρε, παιδί μου, ότι αυτό είναι αριανό. Μην το δίνει πρώτη είδηση, ξέρω εγώ. Δώσ' την στο δικό μα.
0: Είδηση δεν θα πάρω, αλλά δεν είχα.
1: Τέτοια θέματα.
0: Τέτοια ζητήματα, για να πω την αλήθεια. 12.
1: Φιλιά πολλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα.
0: Τα σαραντάρια άκυρα. Μίλησα με τον άνθρωπό μου.
1: Εγώ σου είπα. Δεν υπάρχει.
0: Ακυρώθηκε. Ήταν η πληροφόρηση μου πριν από 3 μέρες. Αυτά ξέρεις και στις προγνώσεις του καιρού αλλάζουν. Αλλά μου είπε αυτός και το μεταφέρω τώρα σε σένα και ο καθένας αξιοποιεί την πληροφορία όπως θέλει. Επειδή είναι ξέρεις, από τους ερασιτέχνες που δουλεύουν σαν επαγγελματίες όσον αφορά την πρόγνωση του καιρού. Την επόμενη Παρασκευή θα έχει βροχή στη Θεσσαλονίκη και 18 βαθμούς.
1: Αλήθεια είναι.
0: Λέω αυτό, λέω, δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο.
1: Αυτός γιατί... είναι ο άνθρωπός μας. Το 18 δεν ξέρουμε αν θα το αγγίξουμε. Αλλά σύμφωνα με τους ανθρώπους.
0: Αυτός είχε κλείσει που σουκουδού για Χαλκιδική και το έκανε σουκουδού του για να αποφύγει την Παρασκευή.
1: 18 δεν ξέρω αν είναι, αλλά 23 βαθμούς θα έχει.
0: Εντάξει. Λέω, βγάλουμε,
1: λοιπόν,
0: βγάλουμε
1: πάντα υπάρχουν μικρές αποκλήσεις.
0: Πουλοβεράκια.
1: Τα φιλιά μας. Καλό να περάσει το Σαββατοκύριακο. Ό,τι καλύτερο ευχόμαστε για όλους.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Κατασχέθηκαν USB και συσκευές αποθήκευσης αρχείων από το σπίτι του τέταρτου συλληφθέντα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Μετά τη σύλληψη του 25χρονου, οι συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα ανέρχονται σε 4. Προσωρινά κρατουμένος κρίθηκε μετά την απολογία του χθες ενώπιον της ανακρίτριας και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο. Με μία τεχνική έκθεση 117 σελίδων, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών κατέστησε κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν 3 άτομα, 2 άνδρες 42 ετών και μία γυναίκα 46 ετών. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για τις υποθέσεις με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μεταξύ των ατόμων σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν διώξεις βρίσκονται 4 εν ενεργεία βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και πολιτικά στελέχη. Οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, γνωστοποιεί επίσης η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο βρίσκεται η 7χρονη που τραυματίστηκε βαριά στο πολύ νεκρό τροχαίο στη Καλκιδική. Αποχώρησε από την κοινοβουλική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία δήλωσε ότι θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη βουλευτής. Τη θέση ότι η Κύπρος αποτελεί το βασικό σημείο για την ουσιαστική βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία διατύπωσε από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, την επίσημη κήρυξη λειψιδρίας σε όλη τη χώρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ολλανδίας ως συνέπεια του παρατεταμένου καύσωνα και της αναμβρίας. Πάνω από 45.000 στρέμματα κάηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο ΟΡΕΣ κοντά στη Σαραγώσα στην βορειοανατολική Ισπανία. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά Ιρανικών στόχων ανακοίνωσε η κεντρική στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ. Το Ιράν ζητά από τους Χούθη να είναι έτοιμοι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα, νέο συναγερμό σήμανε για την μεταφορά καυσίμων. Η Ουκρανία χτύπησε με ντρόουν ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα σε απόσταση αναπνοής από έπαυλη του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, ξεκινάει η νέα αγωνιστική περίοδος, ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του στη Super League. Οι κυκλινόμαυροι ξεκινούν με εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα, ενώ ο ΠΑΟΚ θα κάνει πρεμιέρα με το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Και να περάσουμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός του Σαββατοκύριακου στη χώρα μας θα είναι αίτριος και πολύ ζεστός, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους στους 40 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ παράλληλα στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρά μελτέμια έως 7 μποφόρ, τα οποία αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς, το αίσθημα της ζέστης θα είναι έντονο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Αναμένονται λίγες πρόσχερες νεφώσεις με νότιους ανέμους, ενώ στις Κυκλάδες και το Αιγαίο, λόγω των ισχυρών βοριάδων, οι θερμοκρασίες θα κρατηθούν πιο χαμηλά. Στις Κυκλάδες το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς, ενώ στο Αιγαίο και την Κρήτη θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

που την είδα στεκότανε, και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Έκτη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Για νεκρούς και τραυματίες κάνει λόγο η Τεχεράνη. Σιδηροδρομικός σταθμός έγινε κάτοχος του Αμερικανού εχθρού στην Παντάρα Μπάς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση που έκανε λόγο για 2 τραυματίες. Έκθεση κόλαφος της ΕΕΔΑ για την Ελλάδα, τουλάχιστον 359 επαναπροωθήσεις μεταναστών σε 2 χρόνια. Ο όρος άτυπη αναγκαστική επιστροφή περιλαμβάνει τόσο τις επαναπροωθήσεις όσο και κάθε άλλη αναγκαστική απομάκρυνση από την ελληνική επικράτεια. Εξελίξεις έχουμε στην εγκληματική υπόθεση Μαρφίν. Ο συνήγορος της 46χρονης καταγγέλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων και προαναγγείλει νομικές ενέργειες. Κάνει λόγο για επιχείρηση επικοινωνιακής εκστρατείας. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Η Βρετανία απαγόρευσε σε παιδιά την πώληση ενεργειακών ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε καφέινη. Τουλάχιστον 12.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στην Ευρώπη από τον καύσωνα του Ιουνίου. Ξεφεύγει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, έχουμε συνεχή κύματα επιθέσεων από ΗΠΑ, ενώ παράλληλα υπάρχουν απειλές για κλιμάκωση από Ιράν. Ο Βαν στήθεται κατά της Ισραηλινής κυβέρνησης, θέλουν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη για τη συμφωνία, δηλώνει. Και να περάσουμε στο δελτίο καιρού. Ο καιρός το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα θα είναι ηλιόλουστος και ζεστός, με υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 35 βαθμούς έως και τους 37. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα έχουμε συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει κατά τόπους τους 35 με 36 βαθμούς. Στενές περιοχές και στα νησιά θα είναι λίγο πιο χαμηλή. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός στην Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αττική θα ξεπεράσει το θερμόμετρο τους 37. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και αγγλική συχνότητα του Flash 99,4. Οι εκπομπές του Flash, εκτός από ελεύθερη λήψη, στο 99,4 στο ραδιόφωνο σας, μπορείτε να τα ακούτε και από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο. Ξεκινήσαμε με τον Ανθρωπάκο σήμερα, αυτό το όμορφο τραγούδι, γεμάτο νοήματα, πριν από μερικές δεκαετίες, στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, Ανθρωπάκος ο τίτλος. Μουσική είναι του Γιώργου Χατζηνάσιου και ερμηνεία της Τάνιας Τσανακλείδου. Πάμε Χρήστο, ο Χρήστος Νάκος στην τεχνική υποστήριξη του σταθμού, να ακούσουμε και την επόμενη στροφή πριν ξεκινήσουμε την πολιτική μας ανάλυση.

0: Ταυτότητα. Ταυτότητες να πεις. Κάθε άνθρωπος σήμερα έχει πάρα πολλές ταυτότητες και οι περισσότερες είναι ταυτότητες ελέγχου. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται να μείνεις ελεύθερος πολίτης σήμερα. Ψάξε λοιπόν να βρεις μέσα σε αυτό το πλέγμα των εξαρτήσεων τη δική σου αξιοπρέπεια μαζί με τους άλλους ανθρώπους που έχετε κοινές ιδέες, κοινές αξίες και κοινές επιλογές. Έτσι ξαφνικά χθες ο Ρούπιο, αυτός ο γιος, κουβανομετανάστη στη Φλόριντα, από αυτούς που έχουν γίνει κατεστημένους στη ΣΥΠΑ πλέον με πολλά λεφτά, μπόρια και διάφορα τέτοια, μπα φανταστείτε, γερουσιαστής τα προηγούμενα χρόνια, θαυμαστής του Τραμπ, εκολαπτώμενος δελφίνος για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, υπουργός εξωτερικών του Τραμπ. Ξαφνικά εχθές κάλεσε, λέει, κάποια συνάντηση αντιπροσώπων πρέσβεων, δεν μας έδειξε από κάτω ποιοι ήταν, και λέει αφορμή ήταν η τρομοκρατική ενέργεια στην Ελλάδα. Ξαφνικά υπουργός εξωτερικών της Αμερικής ασχολείται με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Αφορμή, λέει, για να σας καλέσω για αυτή τη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας τρομοκρατίας, ήταν το έγκλημα, λέει, η δολοφονία μιας 70 γυναίκας από Μολότοφ, από τρομοκρατικές οργανώσεις. Αφορμή αυτό το γεγονός. Εδώ έχουν σκοτώσει οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι, όλο τον κόσμο, τον έχουν διαλύσει, τον έχουν τσακίσει, τρομοκρατίες παντού. Αφορμή ήταν αυτό. Και πάγωσαν όλοι στην Ελλάδα. Διότι αυτό, όπως καταλαβαίνετε, εν μέσω και της τουριστικής σεζόν είναι κάκιστο για την Ελλάδα. Δίνει προς τα έξω μια εικόνα ότι στην Ελλάδα κυριαρχεί τρομοκρατία. Βοήθησε και η κυβέρνηση. Τα ανέβασε πολύ το θέμα. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδίκασαν. Ομοφόνος και στην κηδεία παρευρέθηκαν. Αυτό το έγκλημα. Πραγματικά. Έμεσο έγκλημα. Αλλά έγκλημα από αυτές τις ομάδες. Αλλά είναι τόσο ασήμαντες, τόσο περιορισμένες οι ομάδες αυτές, που ούτως ή άλλως σε λίγα 24 ώρα από ό,τι φαίνεται, το τονίζω αυτό, τους εντόπισαν. Δεν είναι αυτό η τρομοκρατία. Και πώς ο υπουργός εξωτερικών της Αμερικής ξαφνικά το κάνει πρώτο θέμα παγκόσμιο και μοιράζει αυτό το βίντεο. Πάγωσαν. Και οι δημοσιογράφοι της κρατικής τηλεόρασης χθες το βράδυ όταν μεταδόθηκε πρώτη φορά. Και στην αρχή είπαν αυτό είναι επικίνδυνο για την Ελλάδα. Μετά πήραν τη γραμμή και άρχισαν να το μασουλάνε και να το καταπίνουν και να λένε εντάξει, να μην μας απασχολεί τώρα αυτό το θέμα. Και δεν είναι τυχαίο. Ούτε η κυβέρνηση έβγαλε ανακοίνωση για αυτό το γεγονός, ούτε καν το σχολίασε κάποιος κύκλος του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά ούτε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παρότι είναι θέμα, μέγα θέμα, ελπίζω να γίνουν οι διπλωματικές ενέργειες διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Τι είναι αυτά που λένε και μάλιστα δημόσια και κάνουν την Ελλάδα κέντρο της παγκόσμιας τρομοκρατίας. Το τώρα κάτι ακροδεξί εδώ στη χώρα μας μπορεί να το χαίρονται. Και το χαίρονται, είμαι βέβαιος. Θέλουν περισσότερη βία, περισσότερη καταστολή, περισσότερη περιστολή ελευθεριών. Ήδη αρκετοί έχουμε, αρκετά μας παρακολουθούν οι πλατφόρμες, τα TikTok και όλα αυτά. Μας έχουν καταγεγραμμένους παντού. Τεχνητές νοημοσύνης κλπ. Αρκετά μας έχει ορμήξει και μας έχει χτυπήσει ο Τραμπ με όλα αυτά που λέει για την Ευρώπη και την ασφάλειά της. Αρκετά αέρα έδωσε στον Πούτιν, αρκετό αέρα έδωσε στον Ερντογάν. Και εμάς, το δικό μας πρωθυπουργό, ούτε ένα τηλεφώνημα, 2 χρόνια στην εξουσία θα συμπληρώσει. Ούτε ένα τηλεφώνημα. Κοίτατε προχθές στην Άγκυρα. Ούτε καν τον κοίταξε. Τουλάχιστον στην Αίγυπτο πριν μερικούς μήνες το χαιρέτησε, γιατί εκεί ήταν αυτός ο οικοδεσπότης και υποδέχτηκε αυτός. Εδώ, ούτε καν όταν πέρασε από μπροστά, χαιρέτησε την νεαρή πρωθυπουργό στο λευκό κουστούμι της Ισλανδίας. Το δικό μας τον προσπέρασε, έκανε σαν να μην τον είδε. Και ο δικό μας έκανε μια περιστροφή 180 μοίρες στο κεφάλι, μπας και αντικρίσει το βλέμμα του και το χαμογελάσει. Ο δικό μας πρωθυπουργός εννοώ. Κατά τα άλλα, τα έχουμε δώσει όλα. Κάνα παράπονο από την Ελλάδα. Απλώς έχει κάνει και αυτό στις επιλογές του. Ετούτο όμως, τρομοκρατία στην Ελλάδα, στην Τουρκία, τι υπάρχει. Ο καλός σου φίλος Ερντογάν, Τραμπάκο, ο μεγάλος ηγέτης που τους βάζει όλους φυλακή, την αντιπολίτευση ότι κάνει και ο Πούτιν, ότι κάνει και ο Σι Τζιπίνγκ, αυτό που θες να κάνεις και εσύ βεβαίως, μέχρι στιγμής δεν το έχεις καταφέρει. Φυσικά, αφού γλίτουσες και εσύ τη φυλακή, ενώ έχεις τις καταδίκες και από πορνοστάρ και από ό,τι θες. Παντού καταδίκες και πληρώνεις πρόστιμα, τη φυλακή έχεις γλιτώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ξαφνικά η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακαλύπτει τρομοκρατία στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Αχθές πλακώθηκε και ο Μέρτς, διότι ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής ένα πρόγραμμα 5 εκατομμυρίων δολαρίων για να χρηματοδοτούν λαιμοί και όσοι στη Γερμανία για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία και την ελευθερία του τύπου. Παρακαλώ, στη Γερμανία καταπιέζεται η ελευθερία του τύπου. Σε όλες τις εφημερίδες και τις φιλικές του ακόμα ο Τραμπ και τα κανάλια στην Αμερική τα έκανε αγωγές δισεκατομμυρίων. Γιατί δεν λένε ακριβώς αυτό που θέλει. Και ανακάλυψε στη Γερμανία δεν έχει δημοκρατία και χρηματοδοτεί ΜΚΟ. Δηλαδή τους ακροδεξιούς. Αυτούς θέλει. Το έχουν αποδείξει, το έχουν δείξει. Μόνο πάνε ακροδεξιά κυριαρχίζουν, θα ξαναβουτήξουν στο αίμα και την Ευρώπη και τον κόσμο. Γιατί αυτή είναι ακροδεξιά, όπως είναι και ο Τραμπ. Βέβαια, ο Τραμπ είναι ιδιόμορφα ακροδεξιός. Έχει και άλλα θέματα. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να το λένε αφεντικό. Ότι αυτός ρυθμίζει τις τύχες του κόσμου και αυτός γράφει την ιστορία. Αυτό μπορεί να συμβεί με ένα πόλεμο, με μια καταστροφή, με μια προσάρτηση μιας χώρας. Έτσι μόνο πιστεύει ότι θα μείνει στην ιστορία. Όλα τα άλλα, όπως η προηγούμενη τετραετή του πέρασε χωρίς να αφήσει τίποτα πίσω. Έτσι θα περάσει και αυτή. Αυτή όμως θα αφήσει καταστροφές. Και φαίνεται, φίλες και φίλοι. Επειδή ακριβώς το μνημόνιο της εκεχηρίας που υπέγραψε με το Ιράν, όπως το είχαμε πει, δεν ήταν καθόλου υπέρ των ΗΠΑ και φάνηκε καθαρά ο συμβιβασμός του, γιατί έρχονται εκλογές και θα τις χάσει, ενώ τις ενδιάμεσες εκλογές, και αν τις χάσει, ψαλιδίζεται δραματικά η εξουσία του για το Κοινοβούλιο, ακόμη και για το Κογκρέσο. Και γι' αυτό ακριβώς προσπάθησε να δείξει ότι τελικά πέτυχε και την εκεχηρία, πέτυχε και τους στόχους. Όταν όμως καθαρογράφτηκε και αναλύθηκε αυτό που υπέγραψε, κατάλαβε ότι το έχει χαμένο το παιχνίδι. Ότι οι Ιρανοί έχουν το πάνω χέρι. Και ξαφνικά ξανασπάει την εκεχηρία. Στέλνει επιστολή στο Κογκρέσο και λέει: τέλειωσε η εκεχηρία, ξαναχτυπάνε. 7 μέρες νύχτα μέρα χτυπάει, γκρεμίζει γέφυρες, εργοστάσια, τα πάντα. Φίλες και φίλοι, δεν ορωθεί μπροστά σε τίποτα. Για να κερδίσει εκλογές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βέβαια και το Ιράν χτυπάει εκεί που μπορεί, τις βάζει Αμερικάνικες στον κόλπο και τα στενά του ορμούς ξανά κλείσαν. Και το πετρέλαιο από το 72 που είχε πέσει, 85 σήμερα. Και θα συνεχίσει αυτή την πορεία. Γιατί από ό,τι δείχνει ο Ερντογάν, ο Τραμπ θέλει πολύ χρόνο για να φέρει όσο γίνεται μεγαλύτερη καταστροφή. Αλλά το Ιράν είναι μεγάλη χώρα. Ό,τι και να καταστρέψει, πάντα κάτι θα μείνει. Και δεν θα πετύχει τους στόχους που είχε από την αρχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σέρνει όλο τον κόσμο σε αυτή την καταστροφή. Και φυσικά και την Ευρώπη, την οποία την απειλεί, την εκβιάζει. Αγοράστε και άλλα αμερικάνικα όπλα. Για να δουλεύουν οι βιομηχανίες του. Για να κερδίζουν οι δικοί του. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, που ζούμε σήμερα. Και ο Μέρτς τον κατήγγειλε. Του λέει: τι δουλειά έχεις εσύ να. Εμείς δεν ασχολούμαστε με τις δικές σας εκλογές. Τι δουλειά έχεις εσύ να ασχολείσαι με τις δικές μας εκλογές και να χρηματοδοτείς. Δεν φτάνει η προπαγάνδα που κάνεις. Έχουμε πλέξει άσχημα, παιδιά. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτά όσον αφορά το Τραμπ και τις γενικότερες εξελίξεις που μας αφορούν. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης εχθές ουσιαστικά έκανε πάρα πολύ συγκεκριμένο το δίλημα των επόμενων βουλευτικών εκλογών. Είναι η Προεδρία. Ανακοινώσαν ότι τέλειωσε το ΕΣΠΑ, χάνουμε γύρω στα 8 δις από τα 36, σημειώστε το, δεν προλάβαμε να τα απορροφήσουμε. Και γι' αυτό ακριβώς αυτή η ανεμική ανάπτυξη του 2% που ήταν κατά τι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους γνωστούς λόγους σχεδόν μηδενίζεται. Η αύξηση του ΑΕΠ και γι' αυτό άρχισαν να λένε ότι θα υπάρξουν νέα πέρα από το κλασικό ΕΣΠΑ, ότι θα υπάρξουν και κάποια άλλα κονδύλια και κάποια άλλα προγράμματα. Ναι, υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια. Τα οποία όμως είναι μηδαμινά μπροστά στα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Και προσπαθεί με αυτά να κρατήσει το αφήγημα ότι υπάρχουν πόροι, τους εξασφαλίζει ο Μητσοτάκης. Αυτά βέβαια είναι κονδύλια για όλη την Ευρώπη. Τους εξασφαλίζει ο Μητσοτάκης, άρα ψηφίστε. Και αυτό θα είναι το δίλημα. Ότι θα πάμε χωρίς κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Προεδρία. Αν κύριε Μητσοτάκη, αν τις εκλογές τις κάνεις τέλη Μαΐου, δεν θα προλάβεις να κάνεις επαναληπτικές, γιατί στις πρώτες με τίποτα δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός από την πρωτιά να κερδίσει και αυτοδυναμία. Και θα παίξει και πολύ. Και με την ίδρυση του κόμματος Σάμαρα μηδενίζεται η πιθανότητα και σε επαναληπτικές εκλογές να κάνεις αυτοδυναμία. Πότε θα γίνουν επαναληπτικές, αν τις πας τέλη Μάη, μέσα στον Ιούλη, που θα έχει αρχίσει η Προεδρία, εμείς θα κάνουμε εκλογές. Να το δίλημα που βάλε χθες ο Μητσοτάκης. Φίλες και φίλοι, αν το πάει το Μάη, θα εκβιάσει για αυτοδυναμία από τις πρώτες εκλογές. Αν έχει όμως το μυαλό του και το δείχνει δημοσκοπήσει ότι δεν έχει τέτοια πιθανότητα από τις πρώτες εκλογές, θα το φέρει ένα μήνα τουλάχιστον πριν από το Μάη. Και αν ο Σαμαράς κάνει από το φθινόπωρο και μετά το κόμμα του και φανεί πια ότι μηδενίζεται κάθε πιθανότητα αυτοδυναμίας, τότε είναι βέβαιο ότι ή θα τρέξει να το προλάβει το κακό ή θα μας πάει όσο πιο μακριά γίνεται για να χαρεί την εξουσία και ό,τι σημαίνει αυτό και για να προσβλέπει, να του κάτσει κάτι. Αυτό με το Ρούμπιο είναι επικίνδυνο. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση το δώσει συνέχεια, προς το παρόν το θάβει. Και όπως είπα, καλά κάνει και δημόσια το θάβει, αλλά ελπίζουμε διπλωματικά να διαμαρτυρηθεί εντρότητα και να ζητήσει εξηγήσεις. Αλλά αν το δούμε τις επόμενες μέρες να το εργαλειοποιεί και να το αξιοποιεί για να τρομάξει τον κόσμο και να πει ότι εγώ μπορώ να σας υπερασπιστώ, τότε τα πράγματα εκτραχύνονται, παιδιά. Ένας πρωθυπουργός, ειδικά αυτός, όταν βλέπει ότι τελειώνει η πολιτική του καριέρα και με πολύ άσχημο τρόπο και δεν ξέρει η επόμενη μέρα τι θα είναι για αυτόν, για την Νέα Δημοκρατία θα υπάρχει. Και θα είναι και μεγάλο κόμμα. Εκτίμησή μου είναι ότι θα πιεστούν από πολλές πλευρές τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα, βάζω το Τσίπρα σε αυτά, να κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με έναν κοινή αποδοχή πρωθυπουργού, τουλάχιστον να βγάλουν την Προεδρία. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι μέσα στο σχήμα αυτό. Αλλά χωρίς το Μητσοτάκη, όπως καταλαβαίνετε. Και την επόμενη μέρα δεν ξέρω, Μητσοτάκης, τι πλειοψηφίες θα γίνουν στη Βουλή. Εάν τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, αυτό που τουλάχιστον στα λόγια μέχρι χθες πίστευαν, έναν αναλογικότερο εκλογικό νόμο, επιδιώξουν να φτιάξουν πλειοψηφία που μπορεί να υπάρχει και να τον αλλάξουν τον νόμο, τότε πράγματι θα αποδυναμωθεί η δεξιά, γιατί ο πλειοψηφικός εκλογικός νόμος είναι όπλο στα χέρια κάθε συντηρητικής παράταξης για να εκβιάζει το εκλογικό σώμα μέσα από τον τρόμο και το φόβο της διάλυσης. Και σκοτώνονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ειδικά της προοδευτικής μεταξύ τους. Ποιος θα επιβιώσει, ενώ αν είναι απλή αναλογική, δεν θα σκοτώνονται. Και να βγει κάποιος δύο μονάδες πάνω, τρεις μονάδες κάτω, δεν αλλάζει κάτι. Μερικές έδρες. Η πολιτική ισχύει και το πρόγραμμα του κάθε κόμματος μετράει. Και επειδή δεν θα έχουν ξεμαλιαστεί προεκλογικά, θα έχουν και τα περιθώρια να βρουν κοινή φόρμουλα να κυβερνήσουν. Αλλιώς, αν ξεμαλιάζονται προεκλογικά για το ποιος θα κερδίσει την πρώτη, τη δεύτερη, πρώτη δεν τη βλέπω, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση, πώς να κάτσουν σε ένα τραπέζι. Θα τους γλεντάει η συντηρητική παράταξη με Μητσοτάκη χωρίς Μητσοτάκη. Σε αυτά μπροστά είμαστε, φίλες και φίλοι. Και όχι στα παιχνίδια του ΠΚΠ που ο Μητσοτάκης προσπαθεί από τη χασούρα να βγάλει κέρδες. Είναι αδιανόητα όλα αυτά που κάνουν. Αλλά τα κάνουν, φίλες και φίλοι. Τι ακόμα θα δούμε μπροστά μας. Αυτά. Πάμε. Χρήστο στις διαφημίσεις και μετά στις συζητήσεις με τους αγαπητούς προσκεκλημένους.
1: Plus 99,4. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με τον Ανθρωπάκου, Τάνια Τανακλείδου. Τάνια Τσανακλείδου. Ένα τραγούδι στις αρχές της μεταπολίτευσης, μουσική Γιώργου Χατζηνάκου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Όταν το ακούω το τραγούδι μου θυμίζει Βίλχε Ράιμ και το γνωστό του δοκίμιο «Άκου Ανθρωπάκου». Και στη γραμμή μου έχω τώρα τον αγαπητό φίλο, τον Θεόφιλο τον Ξανθόπουλο, τον βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θεόφιλε, είμαστε μαζί?
1: Είμαστε Γιάννη, είμαστε. Να σου πω που ενδεχομένως δεν ξέρεις ότι η Τάνια Τσανακλείδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Δράμα. Ο πατέρας ήταν ράφτης και είχε το ραφτάδικο απέναντι από τα δικαστήρια. Δηλαδή είναι μια γέφυρα που μας συνδέει.
0: Αυτό, αλλά η επιλογή έγινε γιατί είμαι βέβαιος ότι θα σου άρεσε. Το τραγούδι και ο συνδυασμός με το Βίλχεμ Ράιχ και το «Άκου Ανθρωπάκο». Ψάχνουμε ταυτότητα. Και εσείς το κόμμα σας και ο πολίτης ψάχνουν τι ταυτότητα. Μας την δίνει ο Τραμπ, ο Έλον Μάσκ, όλοι αυτοί μας τις δίνουν τις ταυτότητες, οι θρησκείες, το Α, το Β, οι ομάδες, οι οπαδοί. Ταυτότητες από παντού. Μια ταυτότητα του πολίτη, του οικουμενικού πολίτη ψάχνουμε να βρούμε για να σωθούμε, να σώσουμε και την ψυχή μας, να σώσουμε και τον πλανήτη. Αυτή την ταυτότητα, τη δικιά σας κομματική ταυτότητα και πολιτική στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τη χάσατε, Θεόφιλε?
1: Γιάννη, κοίταξε να δεις, ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει μια πολύ μεγάλη κρίση. Εγώ που είμαι στο χώρο αυτό από τα νιάτα μου, εδώ και 50 χρόνια, έχουμε περάσει και άλλες κρίσεις, αλλά αυτή η κρίση έχει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, γιατί είναι μια κρίση μετά από μια περίοδο ανάτασης και επιτυχιών. Και δεύτερον, γιατί αυτή η κρίση έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι παλιότερα που ήμασταν κόμματα ιδεολογικής ενότητας, στο ΚΚΕ εσωτερικού, στον συνασπισμό, μείναμε και άλλες φορές εκτός Βουλής και είχαμε χαμηλά ποσοστά, αλλά συσπυρωνόμασταν, είχαμε μία ταυτότητα κομματική, βγούσε η αλληλεγγύη μεταξύ μας και κατορθώναμε στον α ή β βαθμό να ξεπερνάμε τις κρίσεις. Σήμερα η αριστερά περνάει μια κρίση σε πλανητικό επίπεδο, δεν είναι μόνο φαινόμενο ελληνικό, το βλέπει αυτό οποιοδήποτε τρίτος. Εδώ τα προβλήματά μας είναι ακόμη πιο μεγάλα, πρώτον γιατί δεν μπορέσαμε να πείσουμε την κοινωνία ότι την περίοδο της διακυβέρνησής μας κάναμε το καλύτερο δυνατό που μπορούσαμε, γιατί είχαμε ενδεχομένως δημιουργήσει πολλαπλάσιες ελπίδες, και δεύτερον γιατί στο εσωτερικό μας δεν συμφωνήσαμε γύρω από 4-5 βασικά πράγματα. Από εκεί και μετά άρχισε, εμφανίστηκε ο Στέφανος Κασελάκης που υπήρξε διαλυτικός παράγοντας για το ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε η Νέα Αριστερά.
0: Κασελάκης όμως με μια δημοκρατική ψηφοφορία πήρε την ηγεσία του κόμματος, δηλαδή η πλειοψηφία των μελών και των στελεχών, και πολλά από τα στελέχη σήμερα που θέλουν να διατηρηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται απέναντι στο νέο κόμμα του Τσίπρα, όπως ο κύριος Παπάς, όπως ο κύριος και ο κύριος Πολάκης, είχα στηρίξει τον κύριο Κασελάκη.
1: Δυστυχώς, έναν άνθρωπο που δεν είχε καμία σχέση με την αριστερά, γι' αυτό λέω για την έλλειψη
0: του. Πολλά δυστυχήματα, Θεόφιλε, γιατί όμως όλα αυτά? Γιατί όλα αυτά? Μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε από τη γέννησή του, που κυρίως μεγάλωσε με τον Τσίπρα επικεφαλής που αξιοποίησε τη συγκυρία του πρώτου μνημονίου, την αγανάκτηση.
1: Να γίνω κίνσορας και τιμητής.
0: Μπόρεσε να αποκτήσει συνοχή πολιτική και ιδεολογική, δεν αποκτήσε ταυτότητα, παρά είχε μια αντιμνημονιακή μόνο ταυτότητα, η οποία όταν κατελήθη με το τρίτο μνημόνιο άρχισε και η διάλυσή του.
1: Κοιτάξτε, δεν συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ επιφανειακή, διότι το 19 είχαμε 32%. Έτσι, δηλαδή είμαστε ένα κόμμα πολύ ισχυρό, ιτημένο μεν, αλλά πολύ ισχυρό, και είχαμε μία εντολή να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ευθύνες που μας είχε αποδώσει η κοινωνία. Στο κομμάτι εκείνο...
0: Κρατήσατε δυνάμεις ως ελπίδα απέναντι στο νεοφιλελεύθερο κύμα που ερχόταν. Το 32%
1: όμως,
0: και
1: κάτι
0: όμως
1: δεν ανταποκριθήκαμε. Εκεί όμως δεν ανταποκριθήκαμε.
0: Καθαρεύσατε πλήρως.
1: του 18, του 18%. Και από το 18% και μετά άρχισε η κατάρρευση, η οποία συνεχίζεται και μάλιστα με έναν εκοφαντικό τρόπο. Παρετούνται σύντροφοι.
0: Με 7 διασπάσεις που ξεκίνησαν μετά το Σεπτέμβρη του 2015, να το τονίσω αυτό, 3 είχατε πριν τις εκλογές του 19 και άλλες 3 και παραπάνω, και δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει αυτό μετά. Δεν είναι πολλές διασπάσεις για ένα κόμμα, για να δικαιολογεί τουλάχιστον, ρε Θεόφιλε, ότι δεν είχε και μεγάλη κοινωνική και πολιτική και ιδεολογική συνοχή. Ήταν μια έκφραση μιας αντίδρασης του κόσμου, μιας απογοήτευσης του κόσμου, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ και το πρώτο μνημόνιο.
1: Κοιτάξτε, ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ τις εποχές της δημοσκοπικής ανόδου κατόρθωσαν να εκφράσουν την ελπίδα του κόσμου για μια άλλη πολιτική. Γιατί η χώρα κατέρευσε εξαιτίας των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, των σκανδάλων, φαγώθηκαν απίθανα ποσά στην Ολυμπιάδα, στη φαρμακευτική δαπάνη, στα εξοπλιστικά βεβαίως, και ο κόσμος έψαχνε να κουμπίσει.
0: Τους έδιναν θηριώδη ποσοστά και στην Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Αυτά είχαν προηγηθεί κατά πολύ.
1: Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Ήρθε η πτώχευση. Εγώ δεν μιλάω γενικώς και αορίστως. Η χώρα πτώχευσε. Πρέπει να είμαστε πολύ καθαροί. Η χώρα πτώχευσε εξαιτίας των πολιτικών που ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία.
0: Σε ποια εποχή καταλάβατε ότι πτώχευσε η χώρα?
1: Η χώρα πτώχευσε από το 9 και μετά, πτώχευσε.
0: Και μετά, ή από το 7 και 8 και μετά φάνηκε όταν χτύπησε η διεθνή σηματοοικονομική κρίση.
1: 7 και 8 μετά.
0: Αναβαλλόμενος φόρος, τότε άρχισε να κεφαλαιοποιήσει των τραπεζών, τότε άρχισαν οι εθνικοί προϋπολογισμοί, αν θυμάσαι.
1: Άκουσε με λίγο. Από το 7 και 8 και μετά.
0: Ήρθε μετά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια, έτσι, από όλους και από τους σύστημα.
1: Μιλούσαν οι δείκτες, αλλά οι κυβερνήσεις κοφεύανε. Όταν λοιπόν βγήκε ο Γιώργος Παπανδρέου και είπε στο Καστελόριζο αυτό και αυτό και εκείνο και τα λοιπά, για να μην τα ξαναπεί.
0: Πέφτει η καταστροφή. Όταν το είπε αυτό, η καταστροφή ήταν δεδομένη, ήταν γεγονός. Και απλώς είπε ότι επειδή ή θα επιλέξουμε την μεγάλη κατάρρευση και την καταστροφή, ή μια σταδιακή, ας το πω, μείωση, η οποία βέβαια δεν ήταν σταδιακή, ήταν πολύ μεγάλη.
1: Είχε πτωχεύσει. Και είχε πτωχεύσει εξαιτίας των πολιτικών που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι δεδομένο. Εκεί φάνηκε ο Τσίπρας, ένα νέο πρόσωπο, ο οποίος είπε ότι εγώ μπορώ να κυβερνήσω ένα κόμμα μικρό, το οποίο μπορώ να λάβω τις ευθύνες μου, και έδωσε στον κόσμο πολύ ελπίδα. Και ήταν και εξαιρετικά σημαντικό. Όντως έδωσε ελπίδα, γιατί σε άλλες χώρες ο κόσμος στράφηκε προς τα ακροδεξιά. Και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε, αλλά δεν θέλω να ξαναγυρίσουμε πάλι στο 15-19, γιατί αυτά κρίθηκαν πολλαπλώς και τελείως.
0: Κρίθηκαν πολιτικά, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε πιο βαθιά τις αναλύσεις μας, γιατί κατά την εκτίμηση και όχι μόνο δική μου,
1: τα σημερινά
0: φαινόμενα που βλέπουμε, την εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν αφετηρίες του πώς φτιάχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτά είναι ζητήματα. Καταρχάς, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και θέλω λίγο να με αφήνεις να ολοκληρώνω τη σκέψη μου. Αυτά είναι ζητήματα συλλογικών οργάνων, και αν θέλουμε να μιλήσουμε τώρα για το 15-19 για να εξηγήσουμε την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, νομίζω σε λάθος κατεύθυνση είμαστε.
0: Άμα δεν θέλεις, δεν έχω αντίρρηση, αλλά πρέπει να το ψάξετε πρώτα εσείς, γιατί αν δεν ψάξετε εκεί την αιτία, δεν θα ερμηνεύσετε του πόσο Πολάκης τη μια ψηφίζει αυτόν, την άλλη ψηφίζει εκείνον, την άλλη θέλει να γίνει αρχηγός. Και γιατί φτάσατε στο 0,5%. Δεν θα το ερμηνεύσετε. Μιλάω σαν κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει, είναι στο κόμμα του Τσίπρα.
1: Αυτό δεν έχει σχέση με το 15-19. Το 15-19 ήταν μια περίοδος για την οποία είμαστε περήφανοι. Κρατήσαμε τη χώρα, την κοινωνία όρθια, κρατήσαμε τη χώρα στο ευρώ, διοικήσαμε με διαφάνεια, δεν πειράξαμε ένα ευρώ σε αντίθεση με αυτό που γίνεται σήμερα. Αφήσαμε ένα απόθεμα 37 δις για να μπορεί η χώρα να πηγαίνει ανεξάρτητα από τις διαθέσεις των αγορών και διάφορα άλλα. Τελείωσε εκείνο. Σήμερα έχουμε ένα άλλο πρόβλημα. Σήμερα έχουμε ένα πρόβλημα ότι η πρόταση που κάναμε για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων δεν είχε αποδέκτες. Η μόνη πρόταση που μπορούσε να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη δεν είχε αποδέκτες. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να πηγαίνει πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από κανένα στοιχείο. Η Νέα Αριστερά διελήφθη στα εξών συμμετέθηκε. Εμφανίστηκε στο κενό ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο συμπεριλάμβανε η πρότασή μας και σ' αρχής. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι συμπεριλαμβάνουμε και τον Αλέξη Τσίπρα στην πρόταση ήταν σωστή, αλλά είχε ημερομηνία λήξης. Δηλαδή έπρεπε να πούμε ότι αυτό το γεγονός θα κριθεί και με μια νέα απόφαση Κεντρικής Επιτροπής πόσο θα πάει, γιατί δεν μπορούσαμε να ξαναυποστούμε αυτό που υποστήκαμε το 23 με την απλή αναλογική, όπου πηγαίναμε σε εκλογές και κανείς δεν ήθελε να συμπράξει την απλή αναλογική και εμείς επιμέναμε ότι θα γίνει. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Εδώ λοιπόν, όταν ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, έμεινε ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς πολιτική πρόταση. Και από εκεί ξεκίνησαν τα πολύ σοβαρά προβλήματα. Η αλλαγή της πολιτικής γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ...
0: Αυτή τη στιγμή που αναφέρεσαι, που είναι πριν από ένα-δύο μήνες, καταγράφατε ποσοστά μισό και 1%, που σημαίνει η εκλογική σας βάση είχε φύγει, είχε πάει στον Τσίπρα. Γιατί τα κόμματα υπάρχουν, Θεόφιλε, για να εκπροσωπούν τους πολίτες και τη χώρα. Δεν υπάρχουν για τα στελέχη. Τελικά μείνανε μόνο στελέχη. Και μερικοί άνθρωποι σαν και εσένα, έτσι, που λειτουργώντας συναισθηματικά προσπαθούσες να σώσεις την κατάσταση, αλλά όπως είδες, δεν σ' άκουσαν και εσένα που έκανες μια ήπια πρόταση.
1: Η πρόταση που είχαμε δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες της στιγμής. Και αυτό οφείλαμε να το δούμε. Δεν το είδαμε. Σήμερα είμαστε σε μια άλλη φάση. Δεν έχουμε πρόεδρο. Εκλέξαμε μόλις γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα δούμε τι θα κάνουμε στην Κεντρική Επιτροπή αύριο. Είμαστε δηλαδή σε μια φάση ολικής ανασυγκρότησης. Ειλικρινά έχω επίγνωση των δυσκολιών της περίοδου. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτές τις δυσκολίες. Ξέρω όμως ότι πρέπει να δώσουμε τη μάχη ενωμένη και κυρίως βλέποντας τις ανάγκες του κόσμου. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα και όχι...
0: Τι δώστε, ο Πολάκης θέλει να γίνει αρχηγός, η Δούρου θέλει να γίνει αρχηγός και ο Πολάκης, πιστός στο χαρακτήρα του, βγαίνει και λέει δεν κάνει Δούρου, δεν είναι καλή, μόνο εγώ μπορώ να αναστήσω το ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτό το πράγμα μπορείτε να συνεχίσετε.
1: Ακούστε να δείτε, σε εποχές προεκλογικής περίοδου ενδεχομένως να γίνουν, να λέγονται και πράγματα που είναι, πώς να το πω, πάνω από το μέτρο. Εμένα με ενδιαφέρει από τη στιγμή που θα αποφασίσουμε και να έχουμε πρόεδρο ή κοινοβουλευτικής ομάδας ή τη Δούρου ή τον Πολάκη, ό,τι επιλέξει η πλειοψηφία, και θα πάμε στο κόμμα για να δούμε πώς θα χειριστούμε, γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα εκεί. Εμείς εκλέγουμε πρόεδρο από τη βάση. Καταλαβαίνετε ότι στο διάστημα αυτό, Ιούλιο, Αύγουστο...
0: Το μοντέλο Γιώργου Παπανδρέου που το πήρε και η Νέα Δημοκρατία, το πήρε και ο Τσίπρας.
1: Λοιπόν, έχουμε και πρόβλημα εκεί. Πρέπει να βρούμε και εκεί έναν τρόπο. Είναι όλα τα ζητήματα ανοιχτά. Γι' αυτό εγώ προτείνω καταλλαγή και συνεννόηση. Γιατί αν δεν υπάρχει συνεννόηση, δεν θα μπορέσουμε να πάμε μακριά. Και αυτό το ελάχιστο που έχουμε, και αυτό κινδυνεύουμε να το απολέσουμε. Αλλά ας μην γίνουμε μάντης κακών. Ας πω ότι θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε και στην προσωπική μας ιστορία ο καθένας. Και στην ιστορία του κόμματός μας, το οποίο έχει μια διαδρομή από το 1974 και εδώ, εκφράζοντας την ανεανωτική αριστερά, με χαμηλά ποσοστά κάποτε, με μεγαλύτερα

0: ενδιαφέρονται. Έτσι,
1: δεν πριν τρεις μέρες, τώρα χθες και σήμερα παραιτήθηκαν σχεδόν όλοι. Δεν ξέρω πόσοι έχουν μείνει.
0: Ναι, δεν θεωρώ δηλαδή ότι ακόμη και αυτοί που δεν παραιτήθηκαν, εφόσον δεν ήρθαν στη μία ψηφοφορία, θεωρώ ότι με τον τρόπο τους έδειξαν ότι δεν τους αφορά, δεν τους ενδιαφέρει και η εκλογή.
1: Αν την επιλογή σου, από τους δύο ποιος πιστεύεις ότι μπορεί καλύτερα...
0: Μισό λεπτό Γιάννη, μισό, δεν σ' ακούω.
1: Εμείς κάνε βέβαια... την επιλογή σου και έχεις αποφασίσει ποιον από τους δύο θα
0: λεπτό,
1: ψηφίσεις.
0: Μισό. Εμείς στείλαμε πρόσκληση σε όλους όσους είναι ακόμη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θα ασκήσουν το δικαίωμα δεν ξέρω. Εγώ έθεσα ένα πολιτικό πλαίσιο, αλλά αυτό μένει να φανεί αύριο το πρωί στην πράξη.
1: Τι λέω, έχεις κάνει την επιλογή σου, έχεις αποφασίσει και με ποια κριτήρια.
0: Έχω αποφασίσει, θα στηρίξω τη Ρένα Δούρου.
1: Κριτήρια, αν θέλεις να τα πεις.
0: Δεν ακούω.
1: Με ποια κριτήρια θα στηρίξεις τη Ρένα Δούρου και όχι το Πολάκη. Αφού λέει ο Πολάκης δεν κάνει Δούρου, εγώ θα κάνω. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης στηρίζει Πολάκη. Λέει με τον Πολάκη κάτι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπει λέει στη Βουλή, θα κάνει και ζημιά στον Τσίπρα. Διπλό καλό δηλαδή.
0: Εγώ θα στηρίξω τη Ρένα γιατί η Ρένα έχει μια αντίληψη θεσμικής λειτουργίας που προσυδειάζει στις δικές μου απόψεις. Η Ρένα έχει δώσει δείγματα γραφής και στην περιφέρεια της Αττικής και στον κοινοβουλευτικό της, και στην κοινοβουλευτική της δουλειά και νομίζω μπορεί να είναι περισσότερο συνθετική από ότι και περισσότερο συνθετική από τον Παύλο και συνθετική όπως επιβάλλει ο ρόλος της ως Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, αγαπητέ Θεόφιλε, χθες γίναμε μάρτυρες ενός γεγονότος. Ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ζητάει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητήσουν συγγνώμη από τη Νέα Δημοκρατία για όλα αυτά που είπαν και έπραξαν γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για ποιες υποθέσεις βουλευτών βάζει στο αρχείο και ποιες υποθέσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και εν ενεργεία βεβαίως, αλλά και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που ορίστηκαν από τη Νέα Δημοκρατία παραπέμπονται στα δικαστήρια. Και σημειώνω ότι όλα αυτά προέκυψαν από καταγραφή συνομιλιών 6 μηνών το 2021 παρακαλώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γιατί οι Έλληνες εισαγγελείς δεν ασχολούνταν με τα θέματα. Σκέψου δηλαδή να ήταν 5-6 χρόνια οι παρακολουθήσεις τι θα έβγαζαν. Γιατί τη γλίτωσαν πάρα πολύ, είμαι βέβαιος, γιατί περιορίστηκε σε εκείνο το εξάμεινο οι παρακολουθήσεις και σε συγκεκριμένα πρόσωπα διοικητικών στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το αφήνω όμως αυτό. Έχει τέτοιο δικαίωμα ο Πρωθυπουργός?
0: Κοιτάξτε,
1: πολιτικά εννοώ.
0: Μου κάνει εντύπωση, επιβεβαιώνει αυτήν την αμετροέπεια και την αλαζονία της κυβέρνησης. Δηλαδή, παραπέμφθηκαν, ζητήθηκε η Άρης Ασυλίας για τους 11, παραπέμφθηκαν 4, για τους 7 δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη και αντί να αισθανθεί την ανάγκη που 4 υπουργοί του παραπέμπονται, μιλάει για τους 7 που δεν παραπέμπονται. Ένα. Δεύτερον, το γεγονός ότι καταδικάστηκαν στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ της συντηρητικής παράταξης πολύ πρόσφατα σε πολύ βαριές ποινές δείχνει τη σύψη που υπάρχει στον οργανισμό. Τρίτο, όλη αυτή η ιστορία με την καταδίκη του Νίκου Παπά με το πλημέλημα, γιατί είναι πλημέλημα το 13-0 που το έχουν κάνει σήμερα, αφορά πλημέλημα, αλλά τα πλημελήματα του ΣΥΡΙΖΑ είναι πραγματικού χαρακτήρα, τα πλημελήματα της Νέας Δημοκρατίας δεν απασχολούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν με την προσέγγιση που έχει ο Πρωθυπουργός αποτελεί την πολιτική κάλυψη για να συνεχίσουν να λειτουργούν τελέχη και οι υπουργοί και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κακά τα ψέματα. Ενώ έπρεπε να είναι άλλη η θέση του. Άλλη η θέση του. Και μάλιστα μαθαίνω ότι οι συνάδελφοι οι βουλευτές που παραπέφθηκαν επειδή είναι σε βαθμό πλημελήματος, σου λέει, α, τώρα δεν σε... θα πολιτευθώ εκ νέου. Εδώ λοιπόν έχουμε πλήρη...
1: Λίγο τη λαϊκή παροιμία, εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήρε και το βόδι.
0: Εδώ λοιπόν έχουμε πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας. Διότι για να καλύψουν τις πομπές τους χρησιμοποιούν ένα αριθμητικό στοιχείο του τύπου πιο πολύ απειλάγησαν από ό,τι παραπέμφθη. Ζητήστε μας συγγνώμη. Αυτή είναι. Αν δεν είναι αυτό αμετροέπεια και της αλαζονίας, αναρωτιέμαι τι είναι. Ποια είναι η αλαζονία. Δυστυχώς.
1: Θεοφίλε κύριε Ξανθόπουλε, εχθές το βράδυ, τα μεσάνυχτα περίπου, έσκασε μια, ας το πω, είδηση, την είδαμε και live στα κανάλια, στην κρατική τηλεόραση, γιατί

0: την ώρα αυτή έχουμε πολιτικές εκπομπές, ο Ρούμπιο, μιλώντας σε μια σύναξη που δεν μας την έδειξαν πρέσβεων από διάφορες χώρες, μια ημερίδα λέει που την κάλεσε, όπως φαίνεται να λέει ο ίδιος, με αφορμή λέει ένα έγκλημα στην Ελλάδα από την τρομοκρατία. Γιατί λέει κάποια κοπέλα τόλμησε να κατέβει λέει, για ένα δημόσιο αξίωμα, δολοφόνησε τη μάνα της. Εγώ πραγματικά όταν το άκουσα αυτό και τον είδα να το λέει και να τον ακούω, τρόμαξα. Λέω τι είναι αυτό τώρα. Και είπε μάλιστα με αφορμή αυτό κάλεσε αντιπροσωπείες έτσι, των χωρών στον ΟΗΕ, τους πρέσβεις δηλαδή, για να μιλήσουν για την παγκόσμια τρομοκρατία. Δηλαδή η Ελλάδα είναι το κέντρο της παγκόσμιας τρομοκρατίας. Και δεν βλέπω κανένα σχόλιο από την κυβέρνηση, αλλά δεν έχω δει και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω, ο ΣΥΡΙΖΑ αν έβγαλε ανακοίνωση, δεν τη βρίσκω πουθενά. Πώς το αξιολογήσεις εσύ το γεγονός αυτό πρώτα-πρώτα?
1: Κοιτάξτε, αυτό να σας θυμίσω ότι πριν από επειδή το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι ο Γιωτόπουλος μετά από δεκαετίες να πάρει άδεια, έκανε παρέμβαση ο Υπουργός Εξωτερικών, αν θυμάμαι καλά, των Ηνωμένων Πολιτειών και είπε ότι δεν πρέπει να προφυλακίζεται τρόμο. Ασκήθηκε μετά προσφυγή κατά του αποφυλακισμένου και ο άνθρωπος ξαναγύρισε στη φυλακή. Εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση.
0: Υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, και ένα βάρος 17 Νοέμβρη, έτσι, πέρα από δικονομικά αποστολές και ουσιαστικά βέβαια πολιτικά, τα μια παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας που
1: πειθάρχησε. Η δικαιοσύνη είναι έξω. Δεν μας άρεσε, αλλά αποφάσισε. Και παρενέβη υπουργός, δηλαδή παρενέβη πέννη χώρα να μας πει: για προσέξτε εκεί τι κάνετε.
0: Όμως και λέει ότι κάλεσε σύσκεψη γιατί υπάρχει τρομοκρατία στην Ελλάδα. Γιατί βάζουν γκαζάκια στην Ελλάδα, Μολότοφ.
1: Έτσι.
0: Μήπως σκέφτεσαι. Και δεν βλέπω η κυβέρνηση να του σχολιάζει καθόλου.
1: Και περιμένω κι εγώ μια αναντίδραση, αλλά νομίζω ματέως περιμένω.
0: Εσείς σαν ΣΥΡΙΖΑ θα πάρετε θέση στο θέμα?
1: Κοιτάξτε να σας πω τώρα, προφανώς θέση, αλλά τώρα σε αυτόν τον οριμαγδό που βρισκόμαστε καταλαβαίνετε ότι έχουν άλλα προέχουν. Νομίζω όμως ότι πολύ γρήγορα θα βγει μια ανακοίνωση, θα το δούμε δηλαδή.
0: Καταλαβαίνω και ελπίζω να βγει και από τα άλλα κόμματα, γιατί και κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχω δει να βγάζει ανακοίνωση. Εκτός και αν έχουν συμφωνήσει όλες οι πλευρές ότι παιδιά αυτό είναι επικίνδυνο για τη χώρα, το θάβουμε, να μην το δώσουμε συνέχεια γιατί κακό θα μας κάνει. Αλλά έχω την αίσθηση ότι εσωτερικά η κυβέρνηση διπλωματικά πρέπει να αντιδράσει και πολύ σφόδρα, δυνατά προς την Ουάσιγκτον για αυτήν την ασέλγεια. Η προηγούμενη πράγμα για το Γιωτόπουλο να τους βόλεψε.
1: Τα εφόδια να αντιδράσω στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μου επιτρέψεις να έχω τις επιφυλάξεις μου.
0: Τουλάχιστον να το ζητήσετε εσείς, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, αν δεν προκύψει κάτι απρόπτου, να σαν και αυτό του Ρούμπιο, και αλλάξει τα δεδομένα και τρομάξει τον κόσμο, και όταν τρομάζει ο κόσμος, ξέρεις και φοβάται τι πάει και ψηφίζει. Από ό,τι φαίνεται, και με τη δημιουργία του κόμματος Σαμαρά, εκμηδενίζεται κάθε περιθώριο της Νέας Δημοκρατίας να διεκδικήσει αυτοδυναμία και σε πρώτες και σε δεύτερες εκλογές. Και χθες ο Πρωθυπουργός έθεσε ουσιαστικά το κεντρικό δίλημα, κατά την εκτίμησή μου, των επόμενων εκλογών. Αρχίζει η Ελληνική Προεδρία 1η Ιουλίου. Με ποια κυβέρνηση θα πάμε σε αυτήν που θα κρυθούν τόσο κρίσιμα θέματα δημοσιονομικά, πολιτικά, οικονομικά? Εμείς είμαστε έτοιμοι, την προετοιμάζουμε την Προεδρία. Εμείς ή άλλοι, το χάος, ο θείασος? Αυτό τι σημαίνει, ότι θα μας πάει τέλη Μάη τις εκλογές για να είναι αυτός ο εκβιασμός πιο ισχυρός για να διεκδικήσει από την πρώτη Κυριακή, από τις πρώτες εκλογές αυτοδυναμία? Και αν δεν υπάρξει κάτι τέτοιο, τι σημαίνει μετά για τα κόμματα? Τι θα κάνετε εσείς σαν ΣΥΡΙΖΑ αφού κατεβείτε στις εκλογές και είσαστε στη Βουλή? Τι θα υποστηρίξετε, ξανά εκλογές?
1: Καταρχάς, εγώ έχω τη γνώμη ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Είναι προφανές ότι το χαρτί επιχείρημα της ελληνικής προεδρίας είναι σημαντικό για την κυβέρνηση, της δίνει και μια θεσμικότητα, αλλά το σκέφτομαι και πολύ πιο πρακτικά, φίλε Γιάννη, διότι ο Πρωθυπουργός θα ανεβεί στην έκθεση, θα κάνει μια παροχολογία, θα μετρήσει τις αντιδράσεις, αλλά οι πολίτες θα δουν στην τσέπη τους τα όσα θα τάξει ο Πρωθυπουργός από τις αρχές του 27. Και επειδή ακριβώς στο τάξιμο δεν χαλάει δουλειά, στο δόσιμο χαλάει, όπως λέει ο λαός μας, εκεί λοιπόν θεωρώ ότι αφού αρχίσουν τα μέτρα να εφαρμόζονται και να υλοποιούνται, εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός μπορεί να πατήσει. Τώρα, αν θα είναι το Μάρτιο ή αν θα είναι τον Απρίλιο, δεν το ξέρω να σας πω, αλλά είναι σαφές κατά τη γνώμη μου ότι στον σχεδιασμό του διαλαμβάνει, λαμβάνει υπόψη του μάλλον και το ενδεχόμενο των δεύτερων εκλογών.
0: Ο στόχος είναι όμως να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και αυτή η πολιτική και να υπάρχει μια προοδευτική πλειοψηφία και μια προοδευτική στροφή της χώρας. Αυτό στη νέα σας στρατηγική πώς θα το ενσωματώσετε, πώς θα γίνει?
1: Εμείς, κοιτάξτε να δείτε τώρα, εμείς κάναμε μία πρόταση στο προηγούμενο διάστημα η οποία απερίφθη με τα πολλών επένων και αυτό ήταν και, το, και αυτό είχε ως συνέπεια αυτή την κρίση που βιώνουμε τώρα. Σήμερα, αύριο, κάνουμε καινούργια κεντρική επιτροπή η οποία θα εξειδικεύσει μία πρόταση αυτό που λέμε, μαζί με όσους θέλουν και όσους μπορούν, αλλά είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για το μετεκλογικό σκηνικό. Έχουμε άλλα προβλήματα να λύσουμε προηγουμένως. Επομένως, σε αυτή τη φάση εμείς κοιτάμε να συμμαζέψουμε τα του οίκου μας και να απευθυνθούμε με έναν φερέγγιο και πιστικό λόγο στην ελληνική κοινωνία. Σε επόμενα στάδια θέλω να πιστεύω θα τεθούν και τα ζητήματα της προοδευτικής τυχόν συνεργασίας, της συνεργασίας των κομμάτων ή της συνεργασίας των κομμάτων της αριστεράς, αλλά για μας τουλάχιστον και για μένα προσωπικά είναι πολύ νωρίς και θέλω να σου πω και κάτι. Νομίζω και μικρομεγαλισμό στην κατάσταση που βρισκόμαστε να μιλάμε για μετά τις εκλογές, με ποιους, πώς θα γίνει η κυβέρνηση κτλ.
0: Ας δούμε. Και είναι πάρα πολύ σωστό και σοβαρό. Με βάση αυτή την αξιολόγηση που κάνεις τώρα, θέλω να σου πω μήπως υπάρχει και κάποια περίπτωση, αν δείτε ότι και τα δημοσκοπικά ποσοστά σας και οι μηχανισμοί που θα σας μείνουν, γιατί διαλύονται και αυτοί, μήπως δεν κατεβείτε στις επόμενες εκλογές?
1: Κοιτάξτε τώρα, με το εάν δεν γίνεται πολιτική.
0: Σήμερα... Γίνεται, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Στο μέλλον πάντα με εάν μιλάμε.
1: Αυτό λέω. Σήμερα αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι να αναδιοργανώσουμε κατά το δυνατόν το κόμμα και να το βάλουμε σε μια τροχιά διαφορετική. Και
0: να δούμε... Θα κάνετε ταμείο.
1: Μπράβο. Και να δούμε το, με όσους θέλουν, με όσους μπορούν. Δεν μπορώ να σου πω σε 5 μήνες, 6 μήνες τι θα δούμε, τι θα γίνει κτλ. Γενικώς όμως νομίζω ότι μια τέτοια προοπτική του να μην κατεβείς στις εκλογές αποσυσπηρώνει περισσότερο τον κόσμο. Άρα η κατεύθυνση, και το είδαμε αυτό και την προηγούμενη περίοδο που ήμασταν όχι αντιπαραθετικοί.
0: Η κατεύθυνση είναι να συγκροτηθείτε και να κατέβετε. Απλώς όμως θα δείτε, θα μετρήσετε τις προϋποθέσεις το επόμενο πεντάμινο στο βαθμό που δεν έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές.
1: Το είναι η προσωπική μου άποψη, αυτές είναι οι συλλογικές αποφάσεις.
0: Τώρα αύριο κάνετε κεντρική επιτροπή και βγάζετε τον οδικό χάρτη ανασυγκρότησης του κόμματος και πότε εκλέγετε πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας?
1: Δεν μπορούμε να το πούμε, Γιάννη, με την έννοια ότι ο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας εκλέγουμε αύριο το πρωί. 9 με 11 έχουμε εκλογές στη Βουλή για να εκλέξουμε πρόεδρο κοινοβουλευτικής
0: ομάδας. Είχε ζητήσει να μην γίνει εκλογή πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, πρώτα να εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος, αλλά με βάση το καταστατικό και τις ανάγκες αυτό δεν μπορούσε να υιοθετηθεί.
1: Ποιος το είχε ζητήσει?
0: Νομίζω ότι ο κ. Πολάκης είχε πει ότι να μην πάμε τώρα, να πάμε πιο γρήγορα τη διαδικασία συνεδρίου και εκλογής Προέδρου από τη ΒΑΣ.
1: Σε αυτό, εντάξει, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Οι ανάγκες κοινοβουλευτικές τρέχουν και αυτό μπορώ να σου το πω με προσωπική εμπειρία και με τα λόγου γνώσεως και δεν έχουμε λείψει από καμία επιτροπή, από κανένα νομοσχέδιο, από καμία συνεδρίαση, μόνο ότι περνάμε αυτή την κρίση. Αλλά με πάρα πολύ μεγάλο κόπο και προσπάθεια από όλους μας.
0: Γνωρίζουν όλοι ότι είσαστε παρόντες και παρούσες σε όλες τις μάχες της Βουλής. Και τελευταία ακόμα στην Επιτροπή Αναθεώρηση του Συντάγματος.
1: Και στην τελευταία συνεδρίαση. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Με την έννοια αυτή λοιπόν κατεπήγει η εκλογή Προέδρου του κόμματος. Στο κάτω-κάτω να σου πω, Γιάννη, ότι εγώ δεν έχω και την νομιμοποίηση. Έτσι. Είμαι εκεί διότι σύμφωνα με το, ας πούμε, με το κανονισμό της Βουλής, πρώτος κοινοβουλευτικός ασκώ καθήκοντα Προέδρου. Αλλά δεν είμαι ο Πρόεδρος. Άρα κατεπηγόντως πρέπει να λυθεί το θέμα αυτό και ευτυχώς αποφασίσαμε να το κάνουμε αύριο το πρωί να τελειώσει αυτή η εκκρεμότητα. Τώρα τα υπόλοιπα τα κομματικά, σου είπα την πρώτη αρχή ότι είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, θα απευθυνθούμε στον κόσμο, πρέπει να οργανώσουμε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Αυτά όλα είναι προφανές Ιούλιο και Αύγουστο, δεν μπορούν να γίνουν. Θα πάνε από το Σεπτέμβριο. Τι θα γίνει μέχρι τότε δεν το ξέρω, δεν ασχολούμαι με τα κομματικά γιατί έχω πέσει με τα μούτρα στην κοινοβουλευτική ομάδα λόγω αρμοδιότητας. Αύριο θα τα δούμε και θα τα αποφασίσουμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεόφιλε. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη, σου λέω, καλή δουλειά. Τώρα καλοκαίρι θα σου πω και καλή ξεκούραση λίγο, αλλά δεν το βλέπω, θα έχεις πυκνό τρέξιμο και το καλοκαίρι και εσύ αλλά και όλα τα κόμματα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, γεια σου.

0: Flash 99,4.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας, να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δολογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Ο καταφαντασίαν ασθενής, η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
11: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με μια άλλη φίλη τώρα που είμαι βέβαιος ότι στα νεανικά της χρόνια, στα φοιτητικά της χρόνια άκουγε Τάνια Τσανακλίδου και τον Ανθρωπάκο και είμαι βέβαιος ότι θα μας δώσει και τις δικές της ερμηνείες. Για τις ταυτότητες μιλάει το τραγούδι, αγαπητή Πέττη, κυρία Πέρκα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τα ακούω ακόμα αυτά τα τραγούδια, δεν έχω αλλάξει γούστα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, από τότε υπήρχε ένας αγώνας να έχουμε μια ταυτότητα και ξαφνικά στην εποχή μας υπάρχουν εκατοντάδες ταυτότητες γύρω μας, αλλά δεν υπάρχει μια ισχυρή ταυτότητα οικουμενικών αξιών. Υπάρχει ένας πολυκερματισμός, θα έλεγα, τον οποίο τον αξιοποιούν βεβαίως πάρα πολύ οι ολιγάρχες και ειδικά της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών. Σε αυτό το φαινόμενο, για να ξεκινήσω από αυτό, η αριστερά τι μπορεί να αντιπροτείνει, γιατί αυτό είναι μια λέλαπα, ένας τυφώνας.
1: Καλά, εγώ θα πω ότι η αριστερά έχει ταυτότητα και η παγκόσμια αριστερά έχει ταυτότητα και το βλέπουμε αυτό. Ότι είναι σε συρρήκνωση και σε υποχώρηση βεβαίως είναι επίσης γεγονός. Αλλά δεν έχουν χαθεί οι αρχές, οι αξίες, αλίμονο αν φανταστούμε έναν κόσμο, ειδικά το σημερινό κόσμο, χωρίς τις αξίες, τις αρχές, την ταυτότητα αυτή της αριστεράς. Αυτό βέβαια που ζούμε ειδικά στη χώρα μας και ειδικά στο Κοινοβούλιο είναι απίστευτο. Αυτό θα καταγραφεί ως μάλλον δεν έχει ξανασυμβεί στην πολιτική ιστορία του τόπου. Με τις παραιτήσεις, με τις μεταγραφές, με έναν αναμονή βουλευτές να πάνε σε άλλο κόμμα, αλλά δεν μιλάνε για άλλο κόμμα, υποτίθεται. Είναι απίστευτο όλο αυτό που ζούμε, αλλά έχει πάψει αυτό να είναι αριστερό. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Θέλω όμως να σου πω τώρα, πώς ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που συγκροτήθηκε ως μια σύγχρονη ριζοσπαστική αριστερά και εξέφρασε την ελπίδα του κόσμου από τη μεγάλη αγανάκτηση και την απογοήτευση από το κομματικό σύστημα και κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, γιατί εκεί χρέωσε την κρίση και το μνημόνιο. Πώς αυτό το μεγάλο κίνημα που εκφράστηκε μέσα από εσάς με επικεφαλής τον κύριο Τσίπρα έχει 6-7 διασπάσεις και είναι σε αυτή την κατάσταση σήμερα που σου οδηγεί εσένα να πεις βεβαίως υπάρχουν οι αξίες, αλλά όλα αυτά που έχουν προκύψει και οι εξελίξεις δεν είναι αριστερά. Πώς το ερμηνεύεις αυτό, Πέττη?
1: Αυτό είναι μια πορεία που έχει ξεκινήσει, καλά ήταν ένα σοκ το 15-19 έτσι με το μνημόνιο, αλλά παρόλα αυτά το 19...
0: Τι θα σας προκύψει, τα βλέπατε.
1: Ναι, όχι, 32% ο ελληνικός λαός κατάλαβε τις δυσκολίες. Από εκεί και πέρα βέβαια, αντί να βγούμε και να πούμε τα λάθη, να κάνουμε έναν δημόσιο απολογισμό, να ξαναπιάσουμε το νήμα της αριστεράς εκεί που το αφήσαμε. Γιατί πρέπει να υπενθυμίσω ότι πριν το 2015, είτε από το 2012, αλλά και νωρίτερα, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι μας συμμετείχαμε, άλλοι σε κοινωνικά ιατρία, άλλοι σε συστήτια, σε κινήματα, ήμασταν παντού με ένα πολύ ριζοσπαστικό πραγματικά πρόγραμμα. Και αυτό έδωσε την ελπίδα και την έμπνευση, γιατί έτσι πρέπει να είναι η αριστερά στον ελληνικό λαό. Αυτό μεταχάθηκε μετά το 19. Ο Αλέξος Τσίπρας αποφάσισε ότι πρέπει να γυρίσει στο κέντρο, άρχισε να μιμείται λίγο τον Ανδρέα Παπανδρέου, άρχισε να φέρνει διάφορες προσωπικότητες οι οποίες δεν κουβαλούσαν για τίποτα. Δεν έγινε από τη βάση. Τότε λοιπόν τα αριστερά στελέχη χαρακτηρίστηκαν βαρύδια, ζήσαμε μέχρι που φτάσαμε στο συνέδριο στο 22, δηλαδή ήταν μια φθορά σιγά σιγά, όπου εκεί αποφασίστηκε η περίφημη εκλογή Προέδρου με ένα δίευρο, απίστευτο για αριστερό κόμμα. Μέχρι τότε στα συνέδρια του συνασπισμού ξεκινώντας, το ερώτημα ήταν αν ο Πρόεδρος θα εκλέγεται από το συνέδριο ή από την Κεντρική Επιτροπή, ακόμα πιο στενό όργανο, για να ελέγχεται κτλ. Μετά το ξεχυλώσαμε, μετά εμφανίστηκε ο Κασελάκης. Και να πω κάτι εδώ, γιατί τότε θυμόμαστε όλοι ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει δεν επεμβαίνω, σιωπώ. Η σιωπή αυτή δεν ήταν ουδέτερη, ευνόησε πάρα πολύ τον κύριο Κασελάκη. Σήμερα βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν έχουν και ευθύνη τα στελέχη και τα μέλη δηλαδή τώρα. Βλέπω πρόσωπα που σήμερα πρωταγωνιστούν στο να ξαναστήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ και κόντρα στον Τσίπρα, όπως ο Πολάκης, ο Παπάς, πρωταγωνίσαν τότε στο να ψηφίσουν τον κύριο Κασελάκη, θυμάμαι.
1: Όχι μόνο, και δέχτηκαν εντάξει την φοβερή Κεντρική Επιτροπή που μας καθίδριζε την αριστερά. Έτσι, στάλτες που μαρώει η θεωρία.
0: Τα παρακολούθησα εκείνη την ημέρα.
1: Και δεν μίλησαν καθόλου. Ήταν προσδιαγραφή σύντροφοί μας και συντρόφισσες και δεν αντέδρασε κανείς. Εντάξει, έτσι ακριβώς, με βάση όλο αυτό το τοπίο, είχαμε αποφασίσει και αποχωρήσαμε και φτιάξαμε την αριστερά. με πολλές ελπίδες. Γιατί
0: ξένα δεν προχώρησε, ενώ είπατε σημαντικά πράγματα και δουλέψατε και πολύ. Και συμμετείχατε και σε μεγάλες κινητοποίησεις. Εσύ, για παράδειγμα, ίσως στη μεγάλη κινητοποίηση για να σπάσετε τον αποκλεισμό της Γάζας. Προπυλακιστήκατε, συνληφθήκατε εκεί από τις Ισραηλινές αρχές. Γιατί αυτό δεν έχει ανταπόκριση όμως στον κόσμο, στην κοινωνία?
1: Θέλει δουλειά και χρόνο που χάσαμε και εμείς, ακριβώς λόγω της κατάστασης που υπήρξε τελικά και με τα στελέχη και τους βουλευτές βασικά της Νέας Αριστεράς, που περιμέναν να γίνει το κόμμα του Τσίπρα, να δουν κάτι άλλο, ότι αυτό δεν είχε ζωή η αριστερά. Δεν σημαίνει πάντοτε ότι πρέπει να είναι κυβερνόσα σε καμία περίπτωση. Εμείς λέμε ότι θα θέλουμε να μπούμε στη Βουλή, γιατί είναι απαραίτητη αυτή η αριστερά να ακούγεται. Κάνουμε τις ερωτήσεις μας ακόμα και τώρα που είμαστε ανεξάρτητοι και έχουμε χάσει πολλά προσόντα που έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα. Παρεμβαίνουμε καθημερινά. Σήμερα είχα μια επίκαιρη ερώτηση για την δολοφονία του παιδιού στο Άργος. Προχθές για το μεταναστευτικό και για τα 250 ευρώ. Σοβαρά θέματα αναδεικνύουμε. Επομένως, εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Αυτή είναι η ευθύνη μας και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε. Αλλά θέλω να πω τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να ασχοληθώ περαιτέρω, είναι πραγματικά τραγικό όλο αυτό. Κάθε μία ώρα παραιτείται ένας βουλευτής, γίνεται ανεξάρτητος, ενώ όλοι ξέρουμε πολύ καλά ότι όλες αυτές οι παραιτήσεις ανεξαρτητοποίησης έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στην Ελλάς, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος...
0: Δεν πάντα, κάποιος όταν εξαρτητοποιείται από ένα κόμμα ή κάποιοι, ειδικά όταν είναι ομαδικό, μετά ή κάνουν άλλο κόμμα ή προσχωρούν σε κάποιο κόμμα που υπάρχει. Εγώ βλέπω και πάρα πολλούς να ξαναγυρνάνε στο Πασόκ, βλέπω κάποιους από το Πασόκ να πηγαίνουν στο Τσίπρα. Υπάρχει αυτό το πράγμα, σαν εμπορεύσιμο είδος έχει γίνει η πολιτική θέση.
1: Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι όπως και τότε με το Κασελάκη, έτσι και τώρα, λέξω ότι δεν παρεμβαίνω, δεν μιλάμε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν παρεμβαίνω. Η σιωπή είναι παρέμβαση. Όταν καλείς τους βουλευτές που θέλουν να έρθουν μαζί σου να ανεξαρτητοποιηθούν και να παραδώσουν έδρα, άρα πλήρη υποτίμηση του κοινοβουλευτισμού, είναι αντιπολιτική αυτή, η πρόταση είναι απίστευτη.
0: Εντάξει όμως, αν τους έπαιρνε σαν βουλευτές, θα τον κατηγορούσαν ότι με άλλο κόμμα εκλέχτηκαν. Βέβαια, αυτός ήταν αρχηγός εκείνο το κόμμα ότι εκλέχτηκαν, όταν εκλέχτηκαν, και σε άλλο κόμμα πάνε. Είτε αυτή η εκδοχή είτε η άλλη. Και θα είχαν το αφήγημα το καινούργιο ότι κάνω κάτι καινούργιο.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι θα είχαν. Εμένα με ενδιαφέρει η υποτίμηση.
0: Γιατί το έκανε σαν επιλογή αυτός.
1: Βουλίου, η υποτίμηση ότι τόσα χρόνια τίποτα δεν κάνουμε, τα είχαμε στη Βουλή. Και τους λένε γίνεται ανεξάρτητη. Και είναι η Βουλή τραγική. Δεν ξέρω σε τι νούμερο φτάσαμε σήμερα. 45. Δεν θυμάμαι πώς είμαστε πια οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
0: Η σωματική αντιπολίτευση.
1: Και η χαρά του Μητσοτάκη. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις υποκλοπές, με συνταγματική αναθεώρηση μείζωνα σημασία θέματα στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Και δεν έχουμε ειδικούς αγορητές, εισηγητές, κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, προέδρους. Δεν έχουμε όλα αυτά που σε μια σοβαρή συζήτηση με τον χρόνο τον απαιτούμενο κτλ. Είναι απαράδεκτο αυτό. Ευνοείται απολύτως η Νέα Δημοκρατία από αυτόν τον εκφυλισμό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα συνεχίσουμε, κύριε Μακριώτη, δεν έχουμε κι άλλη.
0: Έχει και στις προηγούμενες εκλογές και με τον πολυκερματισμό της κέντρο-αριστεράς και της αριστεράς, κάτι που την ευνοεί και σήμερα, αν και η συρρήγνωση δική της είναι δραματική. Και αν φτιάξει το κόμμα το Σαμαράς, που φαίνεται ότι θα το φτιάξει, τότε μηδενίζεται κάθε προοπτική, έστω και με αυτή τη χαμηλή συμμετοχή στις εκλογές, να διατηρήσει την εξουσία ως αυτοδύναμη. Θέλω όμως λίγο να ανοίξουμε τα θέματα, γιατί πρέπει να δούμε και λίγο το περιβάλλον στο οποίο εξελίσσεται στη χώρα μας, εξελίσσονται όλα αυτά που περιγράφεις, Πέτη. Και θέλω να σε ρωτήσω, πώς αξιολογείς τα μηνύματα που ήρθαν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ πριν από μερικές μέρες και για τις γενικότερες γεωπολιτικές νέες έτσι, αλλαγές, αλλά και στην περιοχή μας, όλα δείχνουν ότι ο Τραμπ επιλέγει συμμάχους στην περιοχή και ένας εξ αυτών είναι ο Ερντογάν και η Τουρκία λόγω της γεωστρατηγικής θέσης, του μεγέθους, το ότι είναι πρόθυμη σε πολεμικές αποστολές και αυτό αλλάζει τις ισορροπίες στην περιοχή σε σχέση και με την Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό για την εθνική μας στρατηγική, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα?
1: Αυτό που πρέπει πρωτίστως να κάνει η Ελλάδα είναι να πάψει να είναι αυτός ο πιτίνιος σύμμαχος που τρέχει πίσω από το Τραμπ και θέλει να, και γίνεται και βασιλικότερος του βασιλέως. σε όλα τα θέματα και σε ό,τι αφορά τις πολεμικές συγκρούσεις, σε ό,τι αφορά τις βάσεις, σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα. Δεν μπορεί να είμαστε τόσο περήφανοι που είμαστε στις πέντε χώρες που δίνουν μεγαλύτερο ποσοστό για υπερεξοπλισμούς. Θέλοντας να δείξουμε ότι είμαστε καλά παιδιά, δες μας και εμάς λίγο. Δεν είναι έτσι. Εδώ τώρα μιλάμε για έναν εκδίκητο πλανητάρχη, έτσι αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία, πάλι λέει τη μία μέρα αλλά την άλλη. Ωστόσο, όπως βεβαίως διάλεξε σύμμαχο το πιο ισχυρό και έχει και μια διπλωματία η Τουρκία που άμα την προσέξει κανείς, μάλλον αξιοποιεί και την διπλωματία να το πω έτσι. Προσπαθεί να είναι πάντα η χώρα που τα έχει καλά με όλους, εντάξει, έχει και την πολεμική της βιομηχανία, το είπανε κιόλας, ότι εμείς κάνουμε όπλα αλλά τα φτιάχνουμε μόνοι μας. Η Ελλάδα έπρεπε να έχει μια άλλη εξωτερική πολιτική, κυρίως φιλειρηνική, κυρίως αυτά με το θέμα των υπερεξοπλισμών που κάθε τόσο έβγαινε ο κ. Μητσοτάκης και ψώνιζε, λες και είναι, τι να πω, είναι τραγικό. Γιατί όλα αυτά τα λεφτά να ξέρουμε ότι λείπουν από την παιδεία, λείπουν από την υγεία, λείπουν από την 13η-14η σύνταξη.
0: Προσφέρω ασφάλεια εγώ, γιατί απέναντί μας ο αναθεωρητικός Ερντογάν μπορεί να μας οδηγήσει σε νέες εθνικές τραγωδίες τύπου Κυπριακού. Και αυτό το ακούει ο κόσμος και το αποδέχεται. Κάποια στιγμή και εσείς, όταν ακόμα ήσασταν νέος στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα, ψηφίσατε την αύξηση των αμυντικών δαπανών, αν θυμάμαι καλά.
1: Γενικώς δεν ψηφίζαμε τις υπερβολικές. Βεβαίως
0: στιγμή με τον Τσίπρα τις ψηφίσατε. Συμφωνώ ότι γενικώς δεν ψηφίσατε, αλλά κάποια στιγμή τις ψηφίσατε. Ήταν τότε που είχατε κάνει τη μεγάλη δεξιά στροφή, αν κατάλαβα καλά.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι σήμερα. Όλο αυτό που γίνεται δεν οδηγεί πουθενά. Γι' αυτό χρησιμοποίησα τη λέξη διπλωματία.
0: Συμφωνήσω μαζί σου, Πέττη, και όχι απλώς δεν οδηγεί. Έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα. Και αν αυτή η στρατηγική λίγο πολύ ήταν, ας το πω, στην παλιά πεπατημένη, λίγο πολύ, πια δεν αποδίδει και η παλιά πεπατημένη, γιατί έχουν αλλάξει τα πάντα. Και πρέπει να αλλάξει και η εθνική στρατηγική. Συμφωνώ μαζί σου. Απλώς όμως είναι ένα δύσκολο θέμα το οποίο πρέπει να ασχοληθούν τα κόμματα πάρα πολύ σοβαρά και δεν βλέπω να ασχολούνται.
1: Να υπάρξει και μία, αυτό που πάντα ζητάμε, ότι θα έπρεπε να γίνεται σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών μία συζήτηση, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Αυτά και χρειάζεται διακομματική συνεννόηση και σοβαρότητα. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, εχθές αυτή την παρέμβαση του Ρούμπιο, πώς την κατάλαβες, πώς την ερμηνεύεις? Ξαφνικά καλή σύσκεψη με πρέσβεις και αντιπροσώπους χωρών εκεί, δεν μας τους δείχνει βέβαια, και κάνει μια τοποθέτηση ότι σας κάλεσα γιατί υπάρχει τρομοκρατία στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και βάζει στο επίκεντρο την Ελλάδα με τα γκαζάκια και την τραγωδία βέβαια της μητέρας, της κυρίας Νέστορα, που είναι η μητέρα της πολιτεύτερης της Νέας Δημοκρατίας, και το χρησιμοποιεί αυτό το γεγονός για να αναδείξει ότι έχει αναβίωση παγκόσμια τρομοκρατία και επίκεντρο είναι η Ελλάδα. Και δεν βλέπω η κυβέρνηση ούτε να σχολιάζει, αλλά ούτε για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω σαν αριστερά αν εσείς έχετε τοποθετηθεί στο θέμα αυτό.
1: Έχουμε βγάλει ανακοίνωση γι' αυτό. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Είναι γεγονός ότι τους κρατούντες, τις ελίτ, επομένως Τραμπ, Ρούμπιο, όλοι και τη δικιά μας κυβέρνηση, τους ευνοεί να έχουν το λαό φοβισμένο. Ο φόβος συσπυρώνει πάντα γύρω από την εξουσία. Ξαφνικά, αλλά βλέπουμε και η κυβέρνηση εδώ προσπαθεί να δώσει ένα τέτοιο κλίμα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί η Ελλάδα επίκεντρο της τρομοκρατίας. Δηλαδή, εντάξει. Καταδικάσαμε όλες αυτές τις ενέργειες, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι η Ελλάδα αυτή που έχει τη τρομοκρατία. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, μετά τους πολέμους και τις απειλές και τα λοιπά που υποτίθεται δεχόμαστε, θα παίξει πάρα πολύ το θέμα της τρομοκρατίας. Ο Ρούμπιο απλώς άνοιξε την κουβέντα. Εκεί είναι πάλι που χρειάζεται η αριστερά. Εκεί είναι πάλι που χρειάζεται η αριστερά για να δείξει στους λαούς, γιατί θα μιλήσω και λίγο παγκόσμια. Πού είναι το συμφέρον τους, πού είναι η δύναμή τους, από τι κινδυνεύουν. Σήμερα είπα στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη ότι δεν κινδυνεύουν τόσο οι πολίτες από την εγκληματικότητα όσο από τους αστυνομικούς. Και ανέφερε έναν κατάλογο θυμάτων αστυνομικής αυθαιρεσίας, οι οποίοι μετά κρατάνε τα όπλα τους και είναι πάλι στο στόμα. Δεν υπάρχει και λογοδοσία. Όλα αυτά πρέπει να καθίσουμε να τα συζητήσουμε και πρέπει να τα συζητήσουμε βασικά με τον κόσμο. Ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να θέλει το παιδί να σπουδάσει σε άλλη πόλη. Είχαμε χθες μια εξαιρετική συγκέντρωση, εκδήλωση ως Νέα Αριστερά με νέους εργαζόμενους σε διάφορους τομείς και περιέγραφε ο καθένας το βίωμά του, ότι δεν έχει χρόνο, ότι δεν έχει χρήμα, ότι δεν μπορεί να νοικιάσει το πάνω από το μισό μισθό του που είναι επενιχρός, είναι η στέγη. Όλα αυτά τα θέματα, αν πέσει από πάνω και μια σκιά ότι, ότι απειλούμαστε είτε από τους μετανάστες, ότι είναι εισβολής, δημιουργούμε δηλαδή έναν εσωτερικό εχθρό για να μπορέσουμε να φύγει η κουβέντα από την ακρίβεια, από τις ανισότητες, από την κατάρρευση του ΕΣΥ, από την κατάσταση στην παιδεία κτλ.
0: Σε αυτό θα αναφερθώ και θα σε ρωτήσω γιατί η χώρα μας ενσωματώνει όλες αυτές τις εξωτερικές κρίσεις με τον πιο επώδυνο τρόπο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Και δεύτερο, ο κ. Μητσοτάκης εχθές μετά την δημοσιοποίηση της απόφασης για την παραπομπή στο αρχείο μερικών υποθέσεων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ και την παραπομπή κάποιων άλλων όπως και στελεχών του ΟΠΚΠ, είπε ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση για αυτά που είπε μέχρι τώρα εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας και των στελεχών της. Θέλω να μου δώσει μια ερμηνεία για αυτά τα δύο γεγονότα και την ακρίβεια.
1: Για την ακρίβεια.
0: Συγγνώμη του Μητσοτάκη.
1: Για την ακρίβεια, ο πληθωρισμός το Μάιο ήταν 5% έναντι 3,2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Δηλαδή 56% υψηλότερος. Πρώτη Ελλάδα στην ακρίβεια μεταξύ 20 χωρών. Ενέργεια 20,2%, στα τρόφιμα 7,9% ο πληθωρισμός, δηλαδή αυτό που δίνει ως αύξηση μισθών το τρώει ήδη ο πληθωρισμός. Αλλά κανονικά έπρεπε να μας δώσει μια εξήγηση η κυβέρνηση, γιατί οι πληθωριστικές πιέσεις που τις υφίστανται όλες οι χώρες του κόσμου, γιατί στην Ελλάδα είναι στα ύψη που διακρίνονται διεθνώς. Υπάρχει λοιπόν η κυριαρχία των καρτέλ σε πολύ μεγάλες εσωτερικές αγορές. Αυτό το λέμε πληθωρισμό της απληστείας. Έτσι, ενώ αυξάνεται ο τιμάριθμος γύρω στα 20,9%, από αυτό οι 12 ποσοστιαίες μονάδες είναι σε μια αδικαιολόγητη αύξηση των κερδών. Τι γίνεται λοιπόν, δεν γίνονται έλεγχοι. Παράδειγμα, γίνεται έλεγχος στο ράφι και όχι σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Τα δηληστήρια είναι εκτός ελέγχων, ας πούμε. Μόνο βενζινοπόλης. Είναι βεβαίως η άρνηση της κυβέρνησης να μειώσει τους έμεσους φόρους, οι οποίες πλήττουν τα πιο ευάλωτα οικονομικά στρώματα. Και να ελέγξει, όπως είπαμε, κυρίως τα καρτέλ και βεβαίως να αριθμοποιήσει τη φορολογική κλίμακα. Έτσι γίνεται αυτή η συμπίεση της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
0: Αφορά τώρα το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ και τη συγγνώμη πρέπει να ζητήσετε τα κόμματα να τις αντιπλούσουν μεταξύ αυτών και εσείς.
1: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα σκάνδαλα του ΟΠΚΠ, είναι ήδη 4 βουλευτές που πάνε να δικαστούν. Υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη. Ο Μελάς, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΚΠ, ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος ευρωβουλευτής. Δηλαδή είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας παντού. Α, σταματήσει τώρα ο κ. Γεωργιάδης, τα λέει αυτά τα χαριτωμένα. Επίσης από τους 6 που έχουν απαλλαγεί, νομίζω ότι 2 απλώς είπαν ότι το κάνουν οι συνεργάτες χωρίς την εγκριτή.
0: Πήραν την ευθύνη πάνω οι συνεργάτες τους, γιατί αυτοί καταγράφηκαν στις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα στελέχη του ΟΠΚΠ. Και από ό,τι καταλαβαίνω, είναι παρακολουθήσεις ενός εξαμήνου του 2021. Δεν είναι στα 5 χρόνια 6 παρακολουθήσεις. Που σημαίνει όσοι έπεσαν τότε στα τηλεφωνήματα με αυτά τα στελέχη, αυτά παρακολουθήθηκαν και καταγράφηκαν. Οι άλλοι, είμαι βέβαιος ότι θα υπάρχουν, τις καμπούλαραν.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, όχι, θα δούμε και τα επόμενα χρόνια, γιατί δεν έχουν εξεταστεί όλα. Αλλά εγώ θα πω το εξής.
0: Θα ακολουθήσει και για τα επόμενα χρόνια.
1: Βέβαια. Βεβαίως θα πούμε ότι υπάρχει το τεκμήριο αθότητας. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Όπως το ξεχνάει η κυβέρνηση καμιά φορά. Και λέει για τη Μαρφίν. Όμως, είναι γεγονός ότι το 1/6 είχαμε μετρήσει και νομίζω αυξάνεται των βουλευτών και στελεχών της, είναι μπλεγμένοι σε ποινικές υποθέσεις. Και μόνο αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό και κυρίως όλη αυτή η απαλλαγή των υπουργών. Ο κ. Βορύδης διαγράφηκε το παράπτωμά του με ψηφοφορίες και πατέντες κοινοβουλευτικές. Οι εξεταστικές Κύπρο να κριτικές πλέον δεν λειτουργούν σε αυτή τη Βουλή, γιατί έρχεται μια πλειοψηφία και καλύπτει τα πάντα. Δεν έχει σοβαρή υποχώρηση η δημοκρατία μας και το κράτος δικαίου. Γιατί είναι και το μεγάλο σκάνδαλο παράλληλα των υποκλοπών, το οποίο, για να δούμε τι θα γίνει και εκεί πέρα. Δεν μπορεί να βγαίνει ο νηψιός του και ο πρώην γραμματέας του Πρωθυπουργού και να λέει ότι εγώ τρώω τη σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό, με όρους μαφίας δηλαδή μίλησε.
0: Καλή και καμιά εισαγγελική αρχή, καμιά ανακριτική να του πούν τι εννοείτε.
1: Μα τότε πήγε μια εισαγγελική αρχή να ρωτήσει τον Ντίλιαν τι εννοείται όταν λέτε ότι πουλά μόνο σε κυβερνήσεις, τι εννοείται όταν λέτε ότι δεν θα γίνει ξελαστήριο θύμα, τι εννοείται και στον κύριο Δημητριάδη που είπε το έκανε για να προφυλάξω την πατρίδα, το κόμμα μου. Από ποιον, ποια ευθύνη πήρε πάνω του, από ποιον την πήρε. Προφανώς δεν λειτουργεί δικαιοσύνη στο ανώτατο επίπεδο κυρίως. Γιατί έχουμε και την χαρακτηριστική περίπτωση του κ. Τζαβέλα. Που ενώ έχει γίνει μια δίκη που βγήκαν πάρα πολλά στοιχεία, που είναι ο κ. Κεσές και συνεχώς φέρνει και έγγραφα, υπάρχουν νέα στοιχεία και αρνήθηκε να βγάλει από το αρχείο την υπόθεση, γιατί λέει είχε κρυθεί, πώς είχε κρυθεί, από μια αξιολόγηση του κ. Ζήση και έγκριση της κ. Αντελίνη, δεν ήταν σε ακροατήριο. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πολύ βαριά πληγωμένη η δημοκρατία μας και το κράτος δικαίου.
0: Πληρώσουμε τώρα τη συζήτησή μας, κύριε Πέργα, και σε ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία και τον χρόνο που αφιερώνετε. Θέλω να σας ρωτήσουμε τι στρατηγική θα κατεβείτε στις επόμενες εκλογές και αν υπάρχουν τα περιθώρια να υπάρχει μια προοδευτική πλειοψηφία και συνεργασία για να αλλάξει κατεύθυνση η χώρα από τη σημερινή.
1: Κοιτάξτε, εμείς ούτως ή άλλως έχουμε το πρόγραμμά μας σε όλα τα επίπεδα, ένα αριστερό, ριζοσπαστικό, ανανεωτικό, πράσινο, έχει όλα αυτά τα στοιχεία και βεβαίως ούτως ή άλλως το έχουμε, έχει δημοσιευτεί, τοποθετούμαστε πάντα, αλλά θα το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο. Εμείς πάντα επίσης έχουμε ως αρχή τις συνεργασίες και την ανασύνθεση, ανασυγκρότηση του χώρου της ριζοσπαστικής αριστεράς, επομένως θα συνομιλήσουμε. Με την πολιτική οικολογία έχουν ξεκινήσει και κάποιες εκδηλώσεις έτσι, και μια συνεννόηση. Θα δούμε με συλλογικότητες, με μονομένους ανθρώπους της αριστεράς. Ήδη υπάρχουν άνθρωποι που μας πλησιάζουν. Και θα κατεβούμε με τον στόχο προφανώς. Τώρα είμαστε, καταγράφουμε μικρό ποσοστό, άρα ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος παρά να πιάσουμε το πολυπόστο ποσοστό για να μπούμε στη Βουλή. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η φωνή αυτής της αριστεράς στη Βουλή, κάνει τη διαφορά σε πάρα πολλά θέματα, αναδεικνύει πολύ διαφορετικά πάρα πολλά θέματα. Και βεβαίως πάντα όμως να ξέρουμε ότι το κόμμα της νέας αριστεράς, αυτό το κομμάτι της αριστεράς, πάντα θα είναι εκεί και θα αγωνίζεται. Είμαστε στους δρόμους, είμαστε στη Βουλή, είμαστε παντού.
0: Καλή δύναμη σου εύχομαι. Καλό καλοκαίρι πρώτα απ' όλα. Δεν ξέρω στο πόσο θα έχεις και τη δυνατότητα να πάρεις κάποιες ανάσες.
1: Λίγο τον Αύγουστο θα μπορέσουμε.
0: Καλή συνέχεια στις επιλογές.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια.
2: Plus 99,4.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Είναι δυνατόν έστω
4: και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα.
9: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
10: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
11: Μείνετε συντονισμένοι στον Φλας 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Χορηγός επικοινωνίας Φλας 99,4.
13: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
14: Μπάζα.
13: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
14: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
15: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
16: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
17: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Τάνια Τσανακλείδου, καταγόμενη από τη Δράμα, όπως μας είπε ο πρώτος συνομιλητής, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία στη Δράμα, φίλες και φίλοι, μας τραγούδισε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι που, όπως είπα, στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης μας συνόδευε παντού, μαζί με τον Βίλχερ Ράι και ο Φράχ και όλα τα άλλα εκείνα, τα βιβλία και τα αναγνώσματα στο Άκου Ανθρωπάκου των μεγάλων διανοητών, θα έλεγα, και του 19ου και του 20ου αιώνα. Και τώρα δεν ξέρω αν έχουμε στην σύνδεσή μας την κυρία Σδούκου, την Αλεξάνδρα Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε στον αέρα, κυρία Σδούκου? Όχι, δεν μπορούμε. Ξέρω ότι έχει πολύ πιεστικό πρόγραμμα. Θα προσπαθήσουμε, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε λίγο και το επόμενο τραγούδι, αγαπητέ Χρήστο, και συνεχίζουμε την προσπάθεια.

0: Τραγουδάμε το καλοκαίρι με τον Σαββόπουλο, περιγράφει ένα καλοκαίρι, δηλαδή και τις δεκαετίες του 60 και του 70, καλοκαίρι στην Ελλάδα. Και θα φωτογραφίζει, θα έλεγα, πολλές περιοχές της χώρας, αν όχι όλες τις χώρες, και κυρίως αυτές βέβαια που έχουν κοντά την θάλασσα. Τι καταπληκτική στίχη, παιδιά, να τους προσέξουμε. Φαίνονται απλά τραγουδάκια αυτά, συνήθως τα τραγουδάμε έτσι χωρίς να δίνουμε και πολύ σημασία, αλλά έχουν καταπληκτικούς στίχους. Περιγράφουν τη ζωή μας ουσιαστικά απλώς αυτή την εποχή του καλοκαιριού. Μόνο που τότε υπήρχαν όλα αυτά και η φέτα το καρπούζι στο χέρι και τη δροσιά που έψαχνες μέσα από το παντζούρι και τις γρίλιες. Προσέξτε τώρα στη συζήτηση που γίνεται για τους καύσωνες στη Γερμανία, στη Βρετανία, στην Γαλλία. Αυτό που συζητάμε και μαθαίνουμε, όσοι βέβαια έχουμε ταξιδέψει και έχουμε δει τις πόλεις τους, το ξέρουμε αυτό, ότι αυτοί δεν έχουν παντζούρια, δεν έχουν τέντες. Γιατί ακριβώς αυτοί τους ενδιαφέρει να έχουν ήλιο. Δεν έχουν λοιπόν πολύ ήλιο και τις περισσότερες μέρες του χρόνου, γι' αυτό και το λίγο δεν θέλουν να τον κρύβουν πίσω από παντζούρια ή από τέντες. Και αυτό τώρα βεβαίως με τον καύσωνα τους κόστησε και τους στήχησε. Και έτρεξαν κάποιοι, παντζούρια δεν είναι εύκολο, γιατί έτσι όπως είναι οι κατασκευές των κτηρίων εκεί δεν είναι εύκολο να βάζεις παντζούρια, αλλοιώνεις όλη την ταυτότητα και την αρχιτεκτονική του κτηρίου. Αλλά κάποιες τέντες, κάποιες εστίες, ας πούμε έτσι, σκίασης, κάποιες υποδομές προσπάθησαν να κάνουν. Εμείς, επειδή ακριβώς είμαστε εδώ στη Μεσόγειο και είναι άλλες θερμοκρασίες τις τέσσερις εποχές, αλλά κυρίως το καλοκαίρι, γι' αυτό και ακριβώς εδώ μόλις αρχίσαμε να έχουμε 5 φράγκα στην τσέπη, αρχίσαμε και τα air condition να παίρνουμε, βεβαίως τους ανεμιστήρες, και σε κάθε περίπτωση από πολύ πολύ παλιά χρόνια υπήρχαν όχι μόνο για να κρύβουν το εσωτερικό, σιγά τύχε να κρύψει ένα και τα χρόνια ή τύχε να προστατεύσει για να το κλέψει το δεκαετία του 50 και του 60, αλλά ακριβώς για τον ήλιο, το παντζούρι και οι γρίλες. Κρατώντας τις γρίλες δεν μπαίνει ο ήλιος, μπαίνει ίσως κάνεις κάποιο ρεύμα με κάποιο άλλο αντικριστό παράθυρο ή κάποια πόρτα και νιώθεις έτσι μια αίσθηση δροσιάς, γιατί δεν είναι δροσερός αέρας, νιώθεις μια αίσθηση δροσιάς γιατί το ρεύμα είναι αυτό που βοηθάει την πιο γρήγορη εφίδρωση και έτσι στο δέρμα νιώθουμε αυτήν την δροσιά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτοί επειδή είχαν περισσότερα κρύα, πάγους και χιόνια και έχουν εκπαιδευτεί, έχουν μάθει, θυμάμαι παλιά στη Σόφια, τρελαινόμουνα, οδηγούσαν και χωρίς αλυσίδες, είχαν βέβαια τα χειμερινά λάστιχα, μέσα στο πάγο και οδηγούσαν χωρίς πρόβλημα. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα με ένα χιονάκι λίγο, έτσι τρελαινόμαστε και αρχίζουμε τα ζιγ-ζακ, γιατί είναι αυτό που λέμε όπως μάθεις. Να που τώρα όμως με την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή υπάρχει ο πρόβλεπτος καιρός. Βλέπαμε σήμερα στα δελτία ειδήσεων στη Γερμανία, στο Μόναχο και σε κάποιες πόλεις της Ανατολικής Γαλλίας, σε κάποιες περιοχές είχε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και χαλάζει. Κατά μεσής του καλοκαιριού στην καρδιά, στα μέσα Ιουλίου, λέγαν όλοι εκεί δεν έχουν ξαναδεί τέτοιο καιρό, όπως δεν είχαν ξαναδεί και τέτοιους καύσωνες τις προηγούμενες μέρες. Όλες αυτές, παιδιά, οι ακραίες συνθήκες που πάμε από τη μια στην άλλη, κάπου οφείλονται, κάποια αίτια υπάρχουν. Και κυρίως είναι ανθρωπογενείς οι δραστηριότητες, οι καταστροφικές, θα έλεγα εγώ, στο φυσικό περιβάλλον, το διαταράσσουμε και γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Να μην ξεχνούμε ότι μέρος, κομμάτι αυτού του φυσικού περιβάλλοντος είμαστε και εμείς οι άνθρωποι. Απλώς εμείς έχουμε μια νοημοσύνη παραπάνω από τα άλλα ζώα και γι' αυτό ακριβώς είμαστε έτοιμοι και για το καλό και έχουμε κάνει πολλά καλά, έτσι στην πορεία το ανθρώπινο είδος έχει κάνει και πολλά κακά. Σφαγές, πολέμους, καταστροφές και τις τελευταίες δεκαετίες αχόρταγος τον καταναλωτισμό του την έχει πέσει σε μια ανάπτυξη που στηρίζεται στους υδρογονάνθρακες, στα καύσιμα και καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον και με πολλούς τρόπους, φίλες και φίλοι, εξοντώντας και εξοδοθρεύοντας πάρα πολλούς φυσικούς πόρους σε ορισμένες περιοχές. Και εδώ εμείς στη Μεσόγειο το πρόβλημα το έχουμε ακόμη πιο μεγάλο και θα το αντιμετωπίσουμε ακόμη περισσότερο στο προσεχές μέλλον και πρέπει, δεν είναι αυτό οικολογική ιδιομορφία, πράσινη ευαισθησία, είναι απόλυτη ανάγκη καταρχάς η προσαρμογή και ενίσχυση ανθεκτικότητας της χώρας μας, των πόλεων, των οικισμών, της οικονομία μας, της καθημερινότητάς μας και στη συνέχεια βεβαίως και ταυτόχρονα και παράλληλα η μείωση των δραστηριοτήτων και η χρήση καυσίμων που παράγουν αέρια του θερμοκηπίου, δηλαδή υδρογονάρχιτρακες ως καύσιμο και όχι ως μόνο, και άλλα προϊόντα, γιατί αυτοί επιταχύνουν και προπλησιάζουν το κακό. Πάμε Χρήστο, πάμε λίγο να ακούσουμε τον Σαββόπουλο και αν συνδεθούμε και με την Ρίας Δούκου θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε τα τελευταία λεφτά. Την κυρία Δούκου στον αέρα. Αλεξάνδρα, είμαστε στον αέρα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Α, τι επιτυχία αυτή. Είχα αρχίσει λίγο να προμηθεύουμε βέβαια. Γιατί ξέρω
1: πως...
0: Σε σήμερα.
1: Τράβηξε λίγο παραπάνω, συγγνώμη. Μόλις
0: και κάθε ημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί. Τώρα ό,τι προλάβουμε βέβαια θα τα πούμε. Αλλά θα ξεκινήσω από αυτό, Αλεξάνδρα. Δεν ξέρω αν είναι επιλογή. Μέχρι τώρα δεν έχω δει μια αντίδραση σε αυτή τοποθέτηση του Ρούμπιο χθες που κάλεσε, λέει, μια σύσκεψη εκεί πρέσβεων. Δεν μας έδειξε ποιοι ήταν, αν ήταν και ο δικός μας. Με αφορμή, λέει, ένα φόνο στην Ελλάδα της μητέρας, λέει, κάποιας πολιτεύτριας ενός κόμματος που τόλμησε να κατέβει σε εκλογές και αυτό κατά το Ρούμπιο σημαίνει αναβίωση τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Εγώ πάγωσα όταν άκουσα την είδηση αυτή. Δεν την άκουσα καλό για την Ελλάδα. Μέχρι τώρα δεν έχω δει σχολιασμό της κυβέρνησης και των κομμάτων. Δεν ξέρω αν το έχετε σχολιάσει την ώρα που είμαι στην εκπομπή, τελευταία ώρα. Αυτό ή είναι μια συνειδητή επιλογή και που τη βλέπω και λογική να μην σχολιαστεί, να μην τη δώσουμε συνέχεια.
1: Όχι, δεν ξέρω αν έχει σχολιαστεί κι εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Όμως, ποιο είναι το θέμα που συζητάμε, κύριε Μαγκριώτη, τώρα ποιο είναι, η πολιτική βία.
0: Τώρα και έχει τις διαστάσεις του για τη χώρα μας, αλλά δεν μπορεί να είναι θέμα που καλεί για αυτό το θέμα έκτακτη σύσκεψη εκεί για την τρομοκρατία ο Υπουργός Εξωτερικών και το κάνει διεθνές θέμα. Αυτό κάνει κακό στη χώρα, στον τουρισμό, στην εικόνα της.
1: Ακούστε,
0: είναι πολύ αυτό θέλω να πω.
1: Ζούμε στην Ελλάδα του 2026 και δεν νοείται υπάρχει τρομοκρατία σήμερα στη χώρα μας, γιατί την έχουμε πληρώσει επίσης.
0: Φως, και υπάρχει και ομοθυμία και ομοφωνία όλων των κομμάτων στα θέματα αυτά. Άρα...
1: Θετικό πολύ το ότι για πρώτη φορά δυστυχώς με αφορμή το θάνατο της μητέρας, της Αφροδίτης της Νέστορα, είδαμε να το καταδικάζουν προφανώς όλες οι πολιτικές δυνάμεις, αρκεί φυσικά και την επόμενη μέρα αφού το καταδικάσουμε να συμβάλλουμε όλοι με έναν ήπιο λόγο κάθε φορά, μη τοξικό, στην δημόσια αντιπαράθεση που έχουμε κάθε φορά. Γιατί θυμάμαι, κύριε Μαγκριώτη, στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, υπήρχαν πάνω και κάτω πλατείες, υπήρχαν το «είμαστε τελειώνουν» ή «τους τελειώνουν».
0: Μας εγώ τάζησα.
1: Οι γερμανοτσολιάδες, οι προδότες.
0: Δεν πρόσεξες αυτό που είπα, εσύ τα θυμάσαι, εγώ τάζησα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και η βία πολλές φορές δεν έρχεται στο κενό, δεν έρχεται από μόνη της. Κάπως την καλλιεργείς. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτική θα έλεγα όταν μιλάμε, ακριβώς για να μην την θρέφουμε την βία και μετά τη βλέπουμε να εκδηλώνεται με τρικάκια, με γκαζάκια, με μπογιές που πετιούνται στα γραφεία και στα σπίτια. Και το είδατε και ξανά πριν από λίγες μέρες στην βουλευτή μας, την κυρία Βολουδάκη, στο σπίτι της και στο γραφείο της.
0: Πώς εδώ στη Θεσσαλονίκη πάλι στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στον Στράτο το Σιμόπουλο.
1: Αυτά τα πράγματα δεν χωρούν πια σε μια στην Ελλάδα, ακριβώς γιατί ήταν βαρύ το τίμημα που το πληρώσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και το πληρώσαμε και με αίμα δυστυχώς.
0: Τώρα εγώ έχοντας την εμπειρία από το Υπουργείο Εξωτερικών, κυρία Δούκα, αγαπητή Αλεξάνδρα, μπορώ να κατανοήσω το ότι δεν υπήρξε αντίδραση για να μην σηκωθεί το θέμα ακόμη περισσότερο γιατί κάνει κακό. Φαντάζομαι όμως μέσα από το διπλωματικό δρόμο θα υπάρξουν οι σχετικές, θα έλεγα, ρηματικές διακοινώσεις.

0: Και είδαμε τον κύριο Παπαστάβρου που δεν είχε καμία σχέση με αυτά τα θέματα. Εκ των υστέρων οφείλω να πω, εγώ κατάλαβα γιατί επιλέγει ο κύριος Παπαστάβρου και όχι εσείς. Και μετά σας είδαμε εκπρόσωπο τύπου μια πολύ σημαντική, οφείλω να πω, θέση.
1: Κολλημένη με τις καρέκλες, κύριε Μαγκριώτη.
0: Είπα για εσάς προσωπικά, εγώ δεν λέω για εσάς. Ίσα ίσα, μετά σας ανετέθη μια πολύ, πολύ μεγάλη ευθύνη να εκπροσωπείτε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ως εκπρόσωπος τύπου. Και εκεί που σας περίμενε όλος ο κόσμος υποψήφια ή στην ιδιαίτερη πατρίδα των γονιών σου, τα Γρεβενά ή στην Α Θεσσαλονίκη. Και διαβάζω τώρα, στεναχωρέθηκε πολλοί κόσμος. Σας ακούμε, ανακοινώνεται η υποψηφιότητά σας στην Α Αθήνας. Σας έκλεψε εξελογιάστρα η Αθήνα, τι έγινε?
1: Κύριε Μαγκριώτη, σε αυτά τα πράγματα, όπως ξέρετε, τις τελικές αποφάσεις πάντα τις ορίζει ο πρόεδρος ενός κόμματος που θέλει τον καθένα, τον κάθε στρατιώτη να δώσει τη μάχη. Εγώ δηλώνω στρατιώτης αυτής της παράταξης και αυτό που με νοιάζει είναι να υπηρετώ από όποια θέση, από όποιο ρόλο, οτιδήποτε, είτε είμαι ένας απλός υπάλληλος στο Υπουργείο που είναι η κανονική μου δουλειά, είτε είναι οτιδήποτε. Αυτό τον όρκο βασικά που έδωσα και όταν διορίστηκα. Τη χώρα μου να υπηρετώ, έτσι. Να γίνεται καλύτερη και να προκόβει και αυτοί και οι άνθρωποι και οι συμπολίτες μας. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτή τη στιγμή θέλω και μέσα από την ιδιότητά μου της εκπροσώπου τύπου, αλλά και ως υποψήφια στην Α Αθηνών, στην Αθήνα ζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20 κάτι, 25 χρόνια, τα παιδιά μου τα μεγαλώνω εδώ. Τα προβλήματα επίσης σε μια πόλη που φιλοξενεί 5 εκατομμύρια κόσμο είναι πολλά. Αν πηγαίνει καλά η Αθήνα, πιστεύω ότι πηγαίνει καλά και όλη η Ελλάδα, κάθε περιφέρεια της χώρας. Και το ζητούμενο...
0: Αν πηγαίνει πολύ καλά η Αθήνα, τα μαζεύει όλα εκεί τον πλούτο κλπ. Μπορεί να μην πηγαίνει η υπόλοιπη Ελλάδα και τόσο καλά. Κάποια κατανομή καλύτερη, πιο ισόρροπη χρειαζόμαστε.
1: Πάντως,
0: και ο Πρωθυπουργός στην έκθεση, όπως θυμάσαι.
1: Το ότι δεν είναι καλό σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων να βλέπεις 5 εκατομμύρια κόσμος να μαζεύεται σε μια πόλη, αυτό νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δηλαδή το ότι πρέπει να συγκλίνει η ανάπτυξη περιφερειακή...
0: Να υποστηριχθεί η περιφερειακή ανάπτυξη.
1: Φυσικά. Να υποστηριχθεί, και εγώ θα σας έλεγα ότι για πρώτη φορά όμως αυτά τα 8-7 χρόνια, για πρώτη φορά είδα το εξής. Το λέω και μέσα από έτσι, την προηγούμενη μου ιδιότητα. Λοιπόν, είδα μια κυβέρνηση η οποία θέλησε να φτιάξει περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξης για κάθε μία από τις 13 περιφέρειες. Ένα, δηλαδή όταν λέω περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξης, όχι λόγια του αέρα, συγκεκριμένα ονοματισμένα έργα. Από το νούμερο 1 μέχρι το νούμερο 20, συγκεκριμένα έργα. Δεν είναι μόνο ότι βάζεις εκεί πέρα μια λίστα με έργα, δίπλα να έχεις εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση αυτών των έργων. Να γίνουνε. Να γίνει ο δρόμος, να γίνει ο Ε65 για παράδειγμα που θα εγκαινιαστεί την άλλη εβδομάδα. Περνούσα προχθές από τον περιφερειακό στη Θεσσαλονίκη και έβλεπα το flyover και έλεγα γιγαντιαίο έργο. Λοιπόν, να έχεις τα έργα, να έχεις εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση και να έχεις και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Και αυτό συμβαίνει όχι απλά σε κάθε περιφέρεια που φτιάχτηκαν τα 13 περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης. Μετά περάσαμε και στο επόμενο στάδιο που είναι το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης. Για κάθε νομό, να το πω έτσι, ποια είναι τα συγκεκριμένα έργα. Και υπάρχει και ένας υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό με ένα επιτελείο που παρακολουθεί την υλοποίηση του κάθε τοπικού σχεδίου ανάπτυξης, το οποίο διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το δήμαρχο, τους stakeholders της κάθε περιοχής. Αυτό δεν υπήρχε παλιά. Δηλαδή πηγαίναμε κάπου και λέγαμε ναι, εντάξει, να δούμε εδώ πέρα τι χρειάζεται να γίνει. Και έμενε έτσι. Τώρα όμως...
0: Κόψω και θα σου πω, δεν ξέρω αν το έκανε έτσι η Νέα Δημοκρατία. Πάντως όλα τα κόμματα έχουν φτιάξει περιφερειακά σχέδια. Εγώ συμμετέχω με διαφορετικές ιδιότητες σε πολλά τέτοια. Έχουμε παρουσιάσει master plan όταν ήμουν στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων στην Κρήτη για το ΒΟΑΚ, το ΝΟΑΚ, τις κάτις ιδέες στο Καστέλι, εδώ για τη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλία, που αν εφαρμοζόταν, μιλάω τώρα για την τελευταία εποχή του 9-12, αν εφαρμοζόταν, τμήματα αυτών έχουν εφαρμοστεί, όπως είναι επέκταση του μετρό στη Καλαμαριάννη,

0: δικό στη Θεσσαλονίκη. Και το flyover ήταν σε εκείνο το master plan και με δημόσιους πόρους. Τώρα θα ήταν και η Κρήτη με το ΒΟΑΚ και το Καστέλι ολοκληρωμένο και η Θεσσαλία διαφορετική και η Κεντρική Μακεδονία. Ναι. Θέλω να πω ότι master plan και σχέδια έγιναν, κάποια προχώρησαν. Αλλά η πραγματικότητα όμως που την παραδέχθηκε ο Πρωθυπουργός πέρυσι στην έκθεση είναι ότι η περιφέρεια από αυτή την ανάπτυξη, έστω που υπάρχει στη χώρα τα τελευταία χρόνια, παίρνει το μικρότερο μερίδιο, το μεγαλύτερο συγκεντρώνεται στην Αθήνα. Γι' αυτό και υποχωρεί τα 20 χρόνια, λέω, το τονίζω, απλώς έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια ακόμη περισσότερο. Αυτά είναι τα στοιχεία της Ελστάτ, της Eurostat και αυτά ζούμε και όλοι εμείς στην περιφέρεια και είμαι βέβαιος ότι τα γνωρίζεις και εσύ. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνονται προσπάθειες, δεν υπάρχει διάθεση και πρόθεση. Η δυναμική των πραγμάτων και
1: το ένα είναι. Το ένα είναι, κύριε Μαγκριώτη, αυτό που γράφεις στα χαρτιά να μην μείνει ως μια ωραία έκθεση ιδεών και να μπορείς να το υλοποιήσεις. Και εγώ βλέπω ως πολίτης, το λέω περισσότερο αυτή τη στιγμή, ότι μια κυβέρνηση εδώ πέρα έχει καταγράψει συγκεκριμένα έργα στις περιφέρειες της χώρας με χρήματα, γιατί είναι σημαντικό. Είναι άλλο να λες και μετά να μην έχεις τα λεφτά να το κάνεις αυτό. Ένα το κρατούμενο και δεύτερον συμφωνώ και πιστεύω βαθιά ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αναπτύσσεται με δύο ταχύτητες. Δεν μπορεί δηλαδή όλη η οικονομική δραστηριότητα και όλες οι ευκαιρίες να συγκεντρώνονται μόνο στο κέντρο. Και όταν λέμε περιφερειακή ανάπτυξη σημαίνει να έχει και ένας νέος άνθρωπος στα Γρεβενά, στη Δράμα, στη Λίμνο, δεν ξέρω τις ίδιες δυνατότητες να εργαστεί, να δημιουργήσει οικογένεια και να χτίσει το μέλλον του όπως και ένας νέος στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη να πω. Και επειδή έχω ζήσει και εργαστεί εντάξει, και στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν ζητούν προνόμια ζώντας στην περιφέρεια, ζητούν υποδομές, δουλειές, το πιο σημαντικό, και πρόσβαση κατά βάση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης και την αίσθηση ότι το κράτος δεν τους έχει ξεχάσει. Έκανε ο Πρωθυπουργός μια περιοδία προχθές στην Βόρεια Εύβοια. Ένα εκπληκτικό κέντρο υγείας, καινούριο, μονάδα αιμοκάθαρσης μέσα. Δηλαδή γιατί θα έπρεπε ο άνθρωπος από την Εύβοια να πάει, δεν ξέρω πού, στην Αθήνα για να το κάνει. Καινούργιοι δρόμοι που μειώνουν τις αποστάσεις. Αυτά νομίζω, από αυτά κρινόμαστε κιόλας.
0: Θα έχουν γίνει και έχουν γίνει και τα προηγούμενα χρόνια, όπως είπα, ενισόπεδη στη Θεσσαλονίκη και το μετρό της Καλαμαριάς, το οποίο έπρεπε να τελειώσει το 2017. Ελπίζω να τελειώσει τώρα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και να το χαρούμε και εμείς εδώ οι Θεσσαλονικείς, που χαρήκαμε και την κεντρική γραμμή, έστω και αν πέρασαν 18 χρόνια για να γίνει, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν 5,5 όταν το δημοπράτησε ο κύριος Σουπλιάς. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, ο ΒΟΑΚ, όλα αυτά θα είχαν τελειώσει, αλλά δεν το δέχτηκαν οι εκπρόσωποι διακομματικά, έτσι, και η κοινωνία της Κρήτης, γιατί έπρεπε να γίνει με σύμβαση παραχώρησης και διόδια. Λέει, εμείς εδώ στην Κρήτη δεν δεχόμαστε διόδια. Λοιπόν. Δεν έγινε αυτό. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά, έτσι για να το γνωρίζεις και εσύ, τους είπε ότι θα βάλουμε διόδια, αλλά δεν θα πληρώνεται η κριτική. Διόδια. Πράγμα που δεν μπορεί να γίνει με τίποτα. Δηλαδή, το Σύνταγμα το επιτρέπει, ούτε η Ευρωπαϊκή Κανονισμία. Σου χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έναν δρόμο και να έρχεται ο Γερμανός φορολογούμενος που το χρηματοδοτεί να πληρώνει διόδια και ο κριτικός να μην πληρώνει. Αυτά δεν γίνονται. Και τώρα δέχτηκαν και το χειροκρότησαν και ξεκίνησε να κατασκευαστεί ο ΒΟΚ με τη δική σας κυβέρνηση και μπράβο, αλλά με διόδια. Θα ήταν τελειωμένο το έργο τώρα.
1: Θα ήταν τελειωμένα. Και ο δρόμος Πάτρα Πύργος, ας πούμε, που ήταν Καρμανιόλα και έχουν σκοτωθεί εκεί πέρα πόσοι άνθρωποι, δυστυχώς. Ναι, αν δεν ξέρω, μια υποδομή, πας και τη σπάς ως έργος, την κάνεις κατάσταση.
0: Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή τα γνωρίζω καλά τα θέματα, τα χειρίστηκα το 10-12, ας φύγουμε από αυτά. Πάμε τώρα όμως σε ένα θέμα που θα αντιμετωπίζουμε σήμερα, σαν είδης. Από ό,τι φαίνεται δεν προλαβαίνουμε να απορροφήσουμε αρκετά δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε κάποια, ας το πω έτσι, χρηματοδοτικά εργαλεία, γέφυρες για να καλύψουμε αυτές τις απώλειες, τα οποία όμως είναι πενιχρά σε σχέση με αυτά. Και δεν αναφέρομαι του πώς τα διαχειρίστηκαν όπως σας κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και αυτά καθ' αυτά τα 36, περίπου 38 δις δεν καταφέραμε, βέβαια ήταν δύσκολος αγώνας οφείλουν από όλα, δεν καταφέραμε να τα απορροφήσουμε. Αυτό το επενδυτικό κενό που είχε αρχίσει η χώρα μας να κερδίζει πόντους σε αυτό το πεδίο χάρη στους, στο Ταμείο Ανάκαμψης, πώς θα το καλύψετε τα επόμενα χρόνια?
1: Πρώτα απ' όλα, γιατί λέμε ότι χάνονται κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης? Αυτό το ελληνικό σχέδιο, το Ελλάδα 2.0, έχει κινητοποιήσει 36 δισεκατομμύρια περίπου. Αν θυμάμαι καλά, 18 είναι επιχορηγήσεις, τα άλλα 17 είναι δάνεια. Μέχρι σήμερα από αυτά τα 36 δισεκατομμύρια...
0: Το καδάνια, χαμηλότοκα δάνεια, επιδοτούμενο δάνειο χαμηλότοκο που τα χειρίζονται όμως οι τράπεζες και κυρίως τα κατήφθηνα στις μεγάλες επιχειρήσεις εγχώριες και ξένες, γιατί έβαλαν τέτοιους δείκτες και τέτοια κριτήρια που το 99% των ελληνικών επιχειρήσεων πέρασαν από κάτω.
1: Δεν έχω πρόχειρο δυστυχώς τον αριθμό, αλλά εγώ ξέρω ότι είναι κάποιες χιλιάδες επιχειρήσεις που απευθύνθηκαν για να πάρουν δάνειο και πήγαν. Δεν είναι πάντως αυτό που προβάλλεται ή προβάλλει η αντιπολίτευση, ότι είχαμε ένα ταμείο ανάκαμψης, αυτό είναι ψέμα, τεράστιο ψέμα, ότι είχαμε ένα ταμείο ανάκαμψης και το πήρανε οι λίγοι. Δηλαδή ότι αυτά τα χρήματα όλα έχουν πάει σε λίγους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που υπάρχει, που το αναφέρουν και το λένε. Γιατί τα χρήματα του ταμείου ανάκαμψης έχουν πάει. Εγώ αμέσως μπορώ να σας πω, ας πούμε, στο Υπουργείο Ενέργειας που ήμασταν, πάνω από 250.000, σχεδόν 300.000 οικογένειες πήραν χρήματα από το ταμείο ανάκαμψης για να κάνουν ενεργειακή αναβάθμιση στα σπίτια τους, το εξοικονομώ, για να πάρουν ένα ψυγείο, ένα κλιματιστικό, σας λέω τώρα από το Υπουργείο Ενέργειας, για να γίνουν αστικές αναπλάσεις, για να κάνουμε, συγγνώμη, τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία. Το μήνυμα που παίρνουμε και λέμε το προλαμβάνω για να πάμε να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις. Όλα αυτά χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης πάντως. Και σήμερα είμαστε περίπου, αν θυμάμαι καλά, στο 68% των συνολικών πόρων. Η Ελλάδα καταρχάς κατατάσσεται στις πρώτες χώρες της Ευρώπης στην υλοποίηση του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε ολοκληρώσει σήμερα πάνω από το 55% στα ορόσημα, στους στόχους που έχει αναλάβει η χώρα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχε μέσα το Ταμείο Ανάκαμψης 108, νομίζω, μεγάλες επενδύσεις, πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην απασχόληση και ιδιωτικές επενδύσεις και παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας. Δεν είναι λογιστικό πρόγραμμα το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό εργαλείο.
0: Εμείς, Αλεξάνδρα, εδώ στη χώρα μας έχουμε ένα πρόβλημα. Πράγματι, είναι αυτό που λες, ότι όσον αφορά τις δεσμεύσεις πόρων, είμαστε στην πρώτη πεντάδα, οκτάδα περίπου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τις απορροφήσεις όμως, είμαστε αρκετά πίσω. Και αυτό είναι διαχρονικό θέμα. Δεν είναι τωρινό, απλώς τώρα οι πιεστικές συνθήκες του Ταμείου Ανάκαμψης το κάνουν ακόμη πιο έντονο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δυστυχώς αυτά δεν έχουν αλλάξει ακόμη στον τόπο. Οφείλεται και σε ευθύνες του δημοσίου, στους σχεδιασμούς των κυβερνήσεων, ευθύνεται όμως και στους φορείς υλοποίησης, είτε δημόσιους είτε ιδιωτικούς. Δηλαδή είναι ένα σύνολο προβλημάτων που υπάρχουν, που με ένα μαγικό ραβδάκι δεν αλλάζει, και είναι αυτό που υστερούμε πολύ και που και ο κ. Μητσοτάκης λέει συνεχώς, ότι πρέπει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας, γιατί το κρίσιμο θέμα είναι αυτό, η παραγωγικότητα και του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Εκεί υστερούμε και γι' αυτό έχουμε αυτά τα μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών.
1: Δεν χάνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όσο επιτυγχάνουμε ένα-ένα τα ορόσημα και τους στόχους που έχουμε θέσει εκεί, πόροι δεν χάνονται. Τώρα, κάποιο πρόγραμμα μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης που μπορεί να μην πιάσει το στόχο και να πάει γέφυρα.
0: Άρη, τώρα, Αλεξάνδρα, 700 εκατομμύρια που είχατε εντάξει για αντιπλημμυρικά πεντάχτηκαν γιατί δεν υπήρξε οριμότητα μελετών. Βεβαίως, κάποια από αυτά πήγαν κάπου αλλού. Αλλά επειδή αυτά είναι κρίσιμα τα θέματα της ανθεκτικότητας, εκεί το χάσαμε σαν χώρα.
1: Στο Ταμείο Ανάκαμψης πάντως έγινε μια υπερπροσπάθεια.
0: Μιλάω για το αποτέλεσμα.
1: Προσπάθεια να ολοκληρώσουμε και να πιάσουμε τα ορόσημα και τα χρονοδιαγράμματα που υπάρχουν μέσα με πολύ αυστηρότητα, πρέπει να σας πω. Από όλα τα Υπουργεία δηλαδή έχει γίνει μια τρομερή δουλειά. Γι' αυτό και βλέπετε ένα-ένα πάρα πολλά από τα έργα που γίνονται εκεί και έχουν χρηματοδοτηθεί, που φτάνουμε. Ακούω τώρα τις τελευταίες μέρες, λέει η αντιπολίτευση, τι σας έπιασε και πάτε και εγκαινιάζετε έργα. Δηλαδή από τη μια ακούω είστε 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν κάνετε τίποτα, και την άλλη τώρα στην εκλογολογία που υπάρχει, έτσι διάχυτη, να βλέπουμε τον Πρωθυπουργό που πηγαίνει και εγκαινιάζει δρόμους, έργα, Καλό δεν είναι αυτό. Είναι και το αποτέλεσμα.
0: Απλώς εγκαινιάζει και έργα που στο παρελθόν από όλες τις κυβερνήσεις τα εγκαινίαζαν μέχρι Γενική Γραμματής, να το πω έτσι. Τώρα ο Πρωθυπουργός πάει και εγκαινιάζει και ένα έργο σε ένα κέντρο υγείας μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, το οποίο παλιότερα δεν θα πήγαινε ούτε ο Υπουργός Υγείας. Το αφήνω όμως αυτό, γιατί δυστυχώς ο χρόνος είναι περιορισμένος και εσύ δεν μπόρεσες να απελευθερωθείς πιο γρήγορα από τις υποχρεώσεις του. Θα τα πούμε από τον Αύγουστο και μετά, όταν επαναρχίσουν οι εκπομπές. Εγώ θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ασφαλώς θα ιδρώσετε φανέλες, ρούχα, όπως σας ζητά ο Πρωθυπουργός. Τα άλλα κόμματα θα ιδρώσουν πιο πολύ. Είναι γεγονός και μέσα στο καλοκαίρι, άλλωστε και η Βουλή θα μείνει ανοιχτή. Εκείνο που θέλω να σου πω είναι ότι αυτή η έκθεση θα είναι η τελευταία, θα είναι η προεκλογική και είναι βέβαιο ότι σε αυτή την έκθεση ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει με τις ανακοινώσεις και τις εξαγγελίες να πείσει το κομμάτι εκείνο της κοινωνίας και τον πρώην ψηφοφόρο σας που σας αμφισβητεί και όλα δείχνουν ότι δεν σας δίνει αυτοδυναμία είτε σε πρώτη είτε σε επαναληπτικές εκλογές, ειδικά αν συγκροτηθεί και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Τι θα περιέχει αυτό για να πείσετε τον κόσμο ότι ανταποκρίνεστε στις ανάγκες του?
1: Εκεί ο Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης μαζί με τα οικονομικά μέτρα τα οποία επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο και θα τα ακούσουμε λοιπόν στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως ξέρετε κάθε ευρώ που έχουμε στην άκρη το σεβόμαστε γιατί γίνεται και με τη θυσία του ελληνικού λαού και θέλουμε να πιάσει τόπο. Οπότε εμείς δεν πάμε ποτέ στην έκθεση Θεσσαλονίκης και αρχίζουμε τη λίστα με τα ταξίματα για να χαϊδέψουμε αυτιά και να είμαστε αρεστοί. Στο παρελθόν τα ακούσαμε, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης από τον κύριο Τσίπρα και το Πασόκ πέρυσι επίσης ήταν εκεί πέρα. Άμα τα αθροίσετε όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Λέει λοιπόν πάντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτά έχω και θα τα δώσω αυτή τη φορά εκεί, εκεί και εκεί. Πέρυσι ήταν στις οικογένειες, ήταν στα παιδιά, ήταν στους μισθωτούς, φέτος θα είναι κάπου αλλού, θα το δούμε. Αυτό ένα. Το δεύτερο που θα πει είναι ότι εγώ όταν ανέλαβα το 23, αυτά που δεσμεύτηκα να υλοποιήσω, τα έκανα και θα τα τελειώσω μέχρι την τελευταία μέρα. Αυτό είναι δείγμα αξιοπιστίας, είναι διαβατήριο για μας. Να πούμε ότι ό,τι υποσχεθήκαμε, πάρτε τα και δείτε τα στο προεκλογικό πρόγραμμα, υλοποιήθηκαν όλα στο ακέραιο. Άρα δεν σας κοροϊδεύω, δεν σας λέω ψέματα. Αυτά που μπορώ να κάνω, τα κάνω. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι η προοπτική. Είναι το πρόγραμμα που θέλουμε, δηλαδή τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση μέχρι το 2030. Ποια είναι τα νέα της, ποιο είναι το νέο της πρόγραμμα. Οπότε θα ξεδιπλώσει λοιπόν ο Πρωθυπουργός και με αυτό θα ζητήσει εκ νέου την ψήφο εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για μια τρίτη, όπως ευχόμαστε, αυτοδύναμη θητεία, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την υλοποίηση μεγάλων και κρίσιμων και έργων, επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε αυτή τη χώρα. Τα οποία θα τα ακούσετε όλα πολύ αναλυτικά με το καλό το Σεπτέμβριο.
0: Να είστε καλά, σας περιμένουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πάντα έχει ένα ξεχωριστό χρώμα για τη Θεσσαλονίκη η έκθεση, όχι μόνο για την παρουσία των πρωθυπουργών.
1: Περισσότερο, σωστά το λέτε, σε αυτή την τελευταία έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα έλεγα ότι οι πολίτες πρέπει να ακούσουν με πάρα πολύ προσοχή τις πολιτικές δυνάμεις.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υπόσχονται και οι άλλοι.
0: Να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα μαζί, παρότι ξέρω πόσο πυκνό και βαρύ είναι το πρόγραμμά σου. Να σε ευχηθώ να βρεις μερικές μέρες να ξεκουραστείς το καλοκαίρι, παρότι θα σας αφήσει ο Πρωθυπουργός να το κάνετε.
1: Κύριε Μαγκριώτη, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, δεν την αλλάζουμε.
0: Σαν τη Χαλκιδική ασφαλώς, ναι, ναι. Εντάξει, για μας εδώ πάνω έτσι ακριβώς είναι. Το έχουμε
1: για
0: κάνει και λίγο στρόγγα και στερεότυπο. Και το δεύτερο, ελπίζουμε να επικοινωνήσουμε παραμονές της έκθεσης που θα ξεκινήσει και η σεζόν η ραδιοφωνική, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για όλα αυτά τα θέματα που τώρα κάνουμε υποθέσεις. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Ξεκούραση.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν η Αλεξάνδρα Σδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, φίλες και φίλοι, σε μια κουβέντα συμπυκνωμένη λίγο στο χρόνο, όπως είπαμε, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα, είμαι βέβαιος, όπως και πιο μπροστά με την κυρία Πέργα και με τον κύριο Ξανθόπουλο. Σήμερα ήταν μια μέρα που νομίζω ότι είχαμε δυνατότητα με τους ομιλητές να θίξουμε όλα τα πολιτικά θέματα και από όλο το φάσμα, σχεδόν το κομματικό, έλειπε σήμερα το ΠΑΣΟΚ. ήταν φιλοξενούμενο τις προηγούμενες ημέρες, θα είναι και τις επόμενες ημέρες, δεν χωράνε όλα σε μια εκπομπή. Εδώ ολοκλώθηκε η σημερινή εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και έκκληση του Flash, 99,4 εκπομπές του Flash που θα δίνονται όχι μόνο σε ελεύθερη λήψη, από ραδιόφωνο που μπορείτε να ακούτε δηλαδή, τώρα πια αφού η Διευθυντή, όπως είπαμε, εδέησε και συνέδεσε έτσι τον Μπομπό, αλλά και από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και τις εκπομπές του Flash μπορείτε να τις ακούτε μόλις τελειώνουν, ανεβαίνουν στο YouTube, στο κανάλι του flash99.4.gr και ειδικά τις δικές μου εκπομπές ανεβαίνουν και στο δικό μου κανάλι, το μας αφορά, στο YouTube πάντα, το μας αφορά, ο τίτλος της εκπομπής, Γιάννης Μακριώτης. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, το σύντομο, μετά τις διαφημίσεις και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Καλό τριήμερο, προσοχή, ψηλές θερμοκρασίες, προσοχή ειδικά όσοι θα μείνετε στα αστικά κέντρα και στην Ήπεθρο. Έτσι, χαρά σε εσάς που θα έχετε την άβρα της θάλασσας, αλλά και εκεί χρειάζεται προσοχή. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

έχουν γης για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή. Διώξε το αλλού κόσμο την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο

μαγέψαν και σένα, ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λεπτό.

με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Έτσι είναι. Εκεί φαίνεται ο καλός ο καπετάνιος, στη φουρτούνα, έτσι δεν λέει ο λαός. Και κάτι παραπάνω θα ξέρει ο λαός που λέει. Πω, έφτασε η Παρασκευή έτσι. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι που λέει και ο λαός και κάτι παραπάνω θα ξέρει. Και θέλω να σας πω ότι είναι ουσιαστικά η πρώτη τελευταία Παρασκευή αυτής της σεζόν. Και η αλήθεια είναι ότι με πιάνει έτσι και μια στεναχώρια, μια συγκίνηση που θα σταματήσουμε για τη σεζόν φυσικά. Και θα μετρώ μία-μία τις μέρες για να επιστρέψουμε έτσι και πάλι κοντά εδώ στον αέρα της πόλης για να γίνουμε μεγάλη συντροφιά. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Είναι η ώρα που φυσικά φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά και είμαστε εδώ για να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου και αυτό σας το υπόσχομαι πραγματικά, για να ομορφύνω τις στιγμές μας, να τις κάνουμε όσο πιο όμορφες γίνεται και γι' αυτό πιστέψτε με, θα κάνω ό,τι μπορώ. Θέλω να σας πω ότι δεν θα είμαι μόνη μου, αλλά σε λίγη ώρα από τώρα θα είναι μαζί μας ένας πραγματικά σπουδαίος ηθοποιός και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης, στην έννοια σπουδαίος, γιατί ξέρετε αυτό που κάνει σπουδαίο έναν ηθοποιό είναι το πώς μεταλλάσσεται. Και ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος είναι και γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιός και γέννημα θρέμα Χαριλιώτης και Αριανός, έχει παίξει και στην ομάδα του Άρη, καταλαβαίνετε ότι αναφέρομαι στον σπουδαίο Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο οποίος θα βρίσκεται εδώ στην παρέα μας. Πέρσι μας συγκλώνησε με το θάνατο του Εμποράκου, ένα έργο το οποίο προσωπικά ήταν από τα έργα αυτά τα οποία ήταν τόσο δυνατό που έκανα μέρες, το κουβαλούσα μέσα μου μέρες την ερμηνεία του. Φέτος έρχεται με κωμωδία, γιατί είναι από τους λίγους ηθοποιούς που μπορούν να το κάνουν αυτό, που μπορεί να παίξει και κωμωδία και δράμα εξίσου συγκλονιστικά. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης λοιπόν θα βρίσκεται στο Κατά Φαντασία Ανασθενή. Εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη έχουμε για εσάς διπλές προσκλήσεις φυσικά. Το πρωί, ξέρετε γιατί ναι, με ακούσατε και το πρωί σήμερα. Ήμουν το πρωί στα παιδιά στην Όλγα και στον Φώτη. Έτσι λοιπόν έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς, οι οποίες θα αναρτηθούν στο Viber του σταθμού από την πρωινή εκπομπή που δώσαμε μαζί με τα παιδιά. Αλλά τώρα τι. Έτσι παραπονεμένος θα σας αφήσουμε. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς και για την παράσταση της Δευτέρας, για τον υπέροχο Κατά Φαντασίαν ασθενή με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, την Παρθένα Χοροζίδου, τη Σοφία Βογιατζάκη και γενικότερα είναι ένα υπέροχο έργο γιατί έχουν βάλει το μαγικό χεράκι τους μέσα ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου, άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια εξαιρετική πραγματικά κωμωδία. Αυτά λοιπόν θα συμβούν στην πόλη μας. Σήμερα που το ημερολόγιο μας δείχνει 17 Ιουλίου, χρόνια πολλά στη Μαρίνα και στο Μαρίνο, βέβαια της Αγίας Μαρίνας σήμερα. Πανηγύρι του λέγαμε και το πρωί με τα παιδιά στην Τούμπα, μεγάλο πανηγύρι από τα μεγαλύτερα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, της Αγίας Μαρίνας. Μην επιλέξετε να κινηθείτε με τη μέσοδο της Λαμπράκη και εγώ το έλεγα σε εσάς πέρσι και το ξέχασα και πήγα από τη Λαμπράκη και μετά δεν μπορούσα να φύγω από εκεί. Έχει κλείσει ο δρόμος, παρκάρετε το αυτοκίνητο κάπου αλλού, κινηθείτε από Παπάφη ή κινηθείτε από εναλλακτικά σημεία και αφήστε το αυτοκίνητο να ανάψετε ένα κεράκι στην Αγία Μαρίνα, να κάνετε και τη βόλτα σας. Και φυσικά υπάρχουν και εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν κάπου εκεί στις 9 και 4 στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού, όπως λέγεται η πλατεία εκείνη πολύ όμορφη που έχει δημιουργηθεί μπροστά από την Αγία Βαρβάρα, στο πλαίσιο λοιπόν του εορτασμού της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα, στον Μαρίνο. Θαλασσινός και θαλασσινή ουσιαστικά είναι η ετυμολογία της λέξης αυτής. Είναι από τα ονόματα που μου αρέσουν πάρα πολύ, από τα πολύ εύηχα ονόματα. Γιορτάζει η Αγία Μαρίνα και στην καρδιά του καλοκαιριού, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πέρα για πέρα θαλασσινό και καλοκαιρινό το όνομα αυτό. Κατά τα άλλα λοιπόν, η σημερινή ημέρα έχει φέρει πολλά ευτράπελα. Καταρχάς είχαμε αυτό το απίστευτο πραγματικά περιστατικό με ένα φορτηγό το οποίο σφήνωσε στην πορτάρα. Έγινε και αυτό. Δεν ξέρω πώς έγινε, αλλά έγινε. Πήγε να περάσει λοιπόν ο άνθρωπος με το φορτηγό, σφήνωσε στην πορτάρα, δεν μπορούσε να κινηθεί ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ήταν σφηνωμένος εκεί. Ξέρετε ότι εκείνο το σημείο και της πόλης μας είναι και κάπως στενό, δεν μπορεί κανείς να κινηθεί και πάρα πολύ εύκολα. Τελικά κατάφερε και ξεκόλλησε το φορτηγό με πάρα πολύ δυσκολία, με τη βοήθεια ανθρώπων που προσπαθούσαν να σπρώξουν. Είναι όμως και ένα μνημείο ουσιαστικά η καμάρα μας, η πορτάρα. Έγινε αυτοψία από αρχιτέκτονα και αρχαιολόγο της εφορίας αρχαιοτήτων, οι οποίοι μετέβησαν στο σημείο για να εκτιμήσουν την κατάσταση της φθοράς, γιατί γδάρθηκε
ουσιαστικά το πάνω μέρος από την προσπάθεια του αυτοκινήτου. Η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων μίλησε στη Voria.gr, είπε ότι δεν έχει γίνει κάποια φθορά επί της ουσίας στο μνημείο. Ένα γδάρσιμο υπάρχει, υπάρχει το γδάρσιμο αυτό. Ευτυχώς το αρχαίο υλικό δεν έχει πάθει ζημιά, δεν χρήζει αποκατάσταση, σαν έφερε η κυρία Πρωτοψάλτη. Το γδάρσιμο βέβαια είναι εμφανέστατο. Τώρα τι ζημιά θα έπρεπε να έχει γίνει, δηλαδή μεταξύ μας, να πέσει ολόκληρη η πορτάρα μας, δεν ξέρω. Υπάρχει η φθόρα, δεν είναι τόσο μεγάλη, δεν κινδυνεύει το μνημείο μας, αλλά έγινε και αυτό πραγματικά, συνέβη και αυτό το ευτράπελο. Είχαμε ένταση και στο Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ένταση στο πλαίσιο της ορκωμοσίας. Είναι κρίμα να υπάρχουν εντάσεις, γιατί είναι μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή η ορκωμοσία. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν άδικο οι συγγενείς, γιατί είναι η ορκωμοσία μια στιγμή η οποία ξέρετε, όσοι την έχετε ζήσει, ξέρετε, θέλεις να έχεις εκεί όλους τους αγαπημένους, τους δικούς σου ανθρώπους, τους ανθρώπους που σε στήριξαν για να φτάσεις μέχρι εκεί, για να πάρεις το πτυχίο σου. Έτσι λοιπόν, δυστυχώς, απαγορεύτηκε η είσοδος σε φίλους των αποφύτων. Υπήρξε και ο αρμόδιος αντιπρίτανης για τη φοιτητική μέρημνα που αποδίδει την ένταση σε πλημελή εφαρμογή του κανονισμού από τις γραμματείες σε ορισμένα τμήματα. Το βίντεο αναρτήθηκε στο TikTok. Διακρίνονται νεαρά άτομα που ζητούν να μπουν στην αίθουσα με τους υπαλλήλους security του Πανεπιστημίου να απαγορεύουν την είσοδο. Ο αντιπρίτανης διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου, κ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης, μιλώντας και πάλι στη Voria.gr, υπενθύμησε την αλλαγή στον κανονισμό που αφορά στις ορκωμοσίες και εφαρμόζεται από τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ με βάση το νέο καθεστώς κάθε φοιτητής και φοιτήτρια δικαιούται 5 προσκλήσεις για την παρουσία των προσώπων του. Τι να σας πω τώρα, έχω 5 προσκλήσεις και αρχίζουμε και μετράμε. Μαμά, μπαμπάς, 2 άτομα. Αδερφός, αδερφή, 3 άτομα. Αν έχεις δηλαδή και 2 αδέρφια, πας στα 4 άτομα. Σύντροφο, 5 άτομα. Άρα οι φίλοι σου λοιπόν δεν μπορούν να έρθουν στην ορκωμοσία. Ειλικρινά δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω όλο αυτό, ας με συγχωρήσει ο αρμόδιος αντιπρίτανης, αλλά εμένα μου φαίνεται πραγματικά πολύ παράλογο το να κάθε φοιτητής να δικαιούται μόλις 5 άτομα. Είναι μια στιγμή που επιβεβαιώνονται όλοι οι αγώνες ενός φοιτητή και μιας φοιτήτριας, όχι μόνο το ότι παίρνει το πτυχίο, αλλά και για να φτάσει να μπει στην σχολή αυτή, και σίγουρα θέλει να έχει τα δικά του αγαπημένα πρόσωπα. Δηλαδή, σκέφτε, εγώ είχα τους παππούδες μου, ζούσαν τότε, τις γιαγιάδες μου, τους γονείς μου, τον σύντροφό μου, νυν σύζυγό μου, τις καλύτερες μου φίλες. Πω, έξω θα τους είχαν αφήσει. Αφήστε δηλαδή πραγματικά, δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά είναι από αυτό που δεν μας αρέσουν να συμβαίνουν, γιατί είναι οι στιγμές αυτές που θέλουμε να έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους κοντά. Ας το σκεφτεί τώρα στο τέλειο πανεπιστήμιο αυτό.

είναι αλήθεια. Ό,τι δεν μας σκοτώνει μας κάνει σίγουρα πιο δυνατούς. Και αυτό μετράει, το να γινόμαστε πιο δυνατοί, το να απολαμβάνουμε τις στιγμές εδώ στην πόλη. Και θέλω έτσι όπως είμαστε παρεμβολή να πάμε κάπου που φυσάει λίγο το κύμα, γιατί έχει λίγο ζέστη παραπάνω σήμερα. Να πάμε σε έναν ξεχωριστό χώρο που βρίσκεται στην Καλαμαριά και ο οποίος θα γίνει ακόμα πιο όμορφος. Αναφέρομαι στην πλατεία των Ρόδων ή αν προτιμάτε στην Αλάνα της Καλαμαριάς, η οποία ζωντανεύει και μάλιστα ζωντανεύει και με προτάσεις τις οποίες έκαναν οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και φοιτητικές ομάδες, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι μια πολύ όμορφη ανάσα η οποία βρίσκεται στο Βυζάντιο της Καλαμαριάς, η πλατεία των Ρόδων, η περισσότερη την λέμε η Αλάνα, η μεγάλη της Καλαμαριάς, η οποία θα διαμορφωθεί. Στόχος είναι φυσικά να γίνει ένας χώρος πρασίνου και είναι ένας χώρος με ιστορική μνήμη, διότι η συγκεκριμένη πλατεία, η οποία περικλείεται από τις οδούς Χαλκιδόνας, Γρηγορίου Πέμπτου Παλαιολόγου και Ηροδότου, είναι σε ένα σημείο που είναι η πλέον πυκνοκατοικημένη περιοχή της Καλαμαριάς, αλλά αποτέλεσε το κέντρο του προσφυγικού οικισμού, δημιουργήθηκε ουσιαστικά από τους ανθρώπους που τους παραχωρήθηκε η γη, από τους πρόσφυγες που ήρθαν από την Μικρά Ασία και από τον Πόντο, και η Αλάνα λειτουργήσε διαχρονικά ως ένας τόπος μνήμης, ένας τόπος γειτονιάς. Θα διατηρήσει λοιπόν αυτόν τον χαρακτήρα του. Ο χώρος είναι χαρακτηρισμένος από το 1991 ως ένας χώρος πρασίνου και είναι εξαιρετικά ωραίο ότι δόθηκε ερωτηματολόγιο, πρέπει να σας πω, ερωτηματολόγιο ουσιαστικά στην Καλαμαριά, για να ρωτήσει στους κατοίκους τι θέλουν να γίνουν. Και έγιναν και δύο εργαστήρια, ειδικά εργαστήρια ενηλίκων, στα οποία οι συμμετέχοντες χαρτογράφησαν το χώρο και κατέγραψαν τις εμπειρίες και διατύπωσαν πώς θέλουν να γίνει ο χώρος αυτός. Τι ωραίο πράγμα αυτό να συμβαίνει, τι ωραίο πράγμα. Να δούμε λοιπόν και τι απάντησαν. Από το ερωτηματολόγιο τα συγκεκριμένα προέκυψε το εξής. Πρώτον, οι κάτοικοι ζητούν περιβαλλοντική αναβάθμιση, υψηλότερη βλάστηση, περισσότερα δέντρα, φυσική σκίαση, νομίζω το θέλουμε όλοι. Δεύτερος άξονας είναι η αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού. Να υπάρχουν παγκάκια, βέβαια, βρυσούλες, πολύ σημαντικό επίσης. Και ο τρίτος, οι χρήσεις με κυρίαρχα το παιχνίδι, τη χαλάρωση, την άθληση και τις δραστηριότητες κοινότητας. Φυσικά υπάρχει και τέταρτος άξονας που είναι η προσβασιμότητα και η ασφάλεια. Έτσι λοιπόν θα αναπλαστεί το συγκεκριμένο σημείο με προτάσεις που κατέθεσαν οι πολίτες, οι φοιτητές, οι δημότες, και αυτό είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που μας αρέσει πραγματικά πολύ. Πάμε και στα χρηστικά της πόλης. Να σας πω ότι κλείνει για 6 ώρες μεγάλο τμήμα της περιφερειακής την Δευτέρα, λόγω των εργασιών του flyover που έχουμε. Δευτέρα λοιπόν 20 Ιουλίου. Έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό της πόλης μας, οι οποίες θα ισχύσουν κατά τις βραδινές ώρες από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας. Το ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων του Παπαγεωργίου και των Μετεώρων θα είναι κλειστή, θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά θα υπάρχει και η ειδική σήμανση. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, να σας πω ότι θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία. Θα δείτε και τις πινακίδες εκεί, ενώ τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορεία της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής θα εκθερέπονται υποχρεωτικά από την έξοδο προς τον Σκλαβενίτη, προς την Ευκαρπία, και θα κατευθύνονται στην συνέχεια στην οδό Γιάννη Ρίτσου, Θησαίους και Λεωφόρο Στρατού. Με λίγα λόγια, αν μπορείτε να αποφύγετε την περιφερειακή οδό της πόλης μας, καλό θα ήταν να το κάνετε, θα σας είναι κάπως πιο εύκολα να κινηθείτε. Έχουμε και εργασίες φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο εισόδου του Παπαγεωργίου. Ήδη έχει γίνει και η σχετική συνεννόηση με την υποδιεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα τα οποία χρειάζονται, να εφαρμοστούν και οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι εργασίες αυτές θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου, θα ξεκινήσουν το πρωί από τις 7 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, πράγμα που σημαίνει ότι αν μπορείτε να αποφύγετε την περιφερειακή οδό την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, καλό θα είναι να το φτιάξετε, να το κάνετε, γιατί όπως και να το κάνουμε θα υπάρξουν κάποιες πρόσθετες καθυστερήσεις. Είναι όμως τα απαραίτητα πράγματα τα οποία πρέπει να συμβούν, είναι απαραίτητο να συμβούν και αυτά. Θέλετε να πάμε και μέχρι τον Χορτιάτη.
Να ανέβουμε λοιπόν έτσι λίγο πιο ψηλά. Υπάρχει και πάρα πολύ ωραία δροσιά εκεί και υπάρχει και ένα εξαιρετικό τριήμερο εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής, η οποία γιορτάζει, είναι και η προστάτηδα εκεί της περιοχής. Ο ιστορικός Χορτιάτης λοιπόν θα φορέσει και φέτος τα γιορτινά του και θα μας χαρίσει τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν της Αγίας Παρασκευής. Θα ξεκινήσουν στις 25, θα διαρκέσουν μέχρι και τις 27 Ιουλίου. Είναι ένα πρόγραμμα ξεχωριστών λατρευτικών εκδηλώσεων που θα γίνει στο πολύ όμορφο έτσι το Ξοκλήσι. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Είναι μια ιδανική ευκαιρία για να πάτε, γιατί είναι μέσα στο πράσινο, είναι πάρα πολύ δροσερό, είναι πάρα πολύ όμορφο το συγκεκριμένο εκκλησάκι. Έτσι λοιπόν, είναι μια πραγματική ανάσα ζωή. Το εορταστικό τριήμερο θα ξεκινήσει το Σάββατο 25 Ιουλίου, θα γίνει ως ήθιστε η περιφορά της εικόνας. Στη συνέχεια 26 Ιουλίου θα υπάρξουν δράσεις, όπως και 27 Ιουλίου. Έτσι κι αλλιώς θέλω να σας πω ότι είναι ένα εξαιρετικό σημείο. Δηλαδή πραγματικά έχει πάρα πολύ δροσιά, πάρα πολύ πράσινο, πάρα πολύ ωραία θέα της πόλης, δεν το συζητώ αυτό. Είναι πραγματικά υπέροχη η θέα της πόλης από εκεί ψηλά. Επομένως νομίζω ότι είναι κάτι που μπορείτε να το κάνετε ίδιος αν μείνετε εδώ στο κλεινό νάστι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Τώρα αν σήμερα το βράδυ θέλετε να χορέψετε. Γιατί όχι, γιατί να μην χορέψουμε. Πάντα όταν χορεύεις νιώθεις έτσι πιο ανάλαφρος, πιο βγαίνεις έτσι από τα στεγανά που σε κρατάνε. Έτσι λοιπόν, θέλω να σας πάω μέχρι τη Βίλια Μορτόχ, το υπέροχο αυτό κτίριο το οποίο έχουμε που χρονολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα και το οποίο χτίστηκε για τον τότε διοικητή της Θεσσαλονίκης, τον Σουλτάνο που διοικούσε την πόλη. Έχει πάρει το Βίλια Μορτόχ από τον τρίτο ιδιοκτήτη της, από την οικογένεια Μορτόχ. Είναι το κτίριο που στεγάζεται ουσιαστικά η πέμπτη κοινότητα. Και γιατί σας λέω όλα αυτά για τα υπέροχα για το κτίριο. Γιατί σήμερα εκεί θα γεμίσει με Λατίν μελωδίες. Θα μπορέσετε να χορέψετε, να τραγουδήσετε κάτω από τον ένα στρώνο της πόλης. Ελεύθερη είσοδος, ελεύθερη συμμετοχή, ελεύθερο το να περάσετε έτσι ένα πολύ όμορφο βράδυ. Σήμερα είναι στην συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Μάρτιου, από εκεί που στρίφουμε κάτω για να κατέβουμε προς το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης όσοι ερχόμαστε από την ανατολική πλευρά της πόλης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και νομίζω ότι θα σας αρέσει πραγματικά πολύ. Όπως ξέρω ότι σας έχει αρέσει πάρα πολύ και η παράσταση «Θέλω να σου κρατώ το χέρι». Είναι ένα έργο που το συζητάτε πάρα πολύ και που ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι sold out το συγκεκριμένο έργο και θέλω να σας πω ότι είναι εξαιρετικός ο Τάσος ο Ιορδανίδης ήταν εδώ στην παρέα μας. Μπορείτε να ακούσετε και την συνέντευξή του στο κανάλι μας στο YouTube. Η Θάλια Ματίκα είναι στο πλευρό του και υπογράφει και την σκηνοθεσία, ενώ είναι μια παράσταση που πραγματεύεται την αγάπη, το γάμο, τη φθορά της σχέσης. Δεν θα σας πω περισσότερα, θα σας πω ότι το έργο είναι sold out, γιατί σας το λέω όμως. Γιατί μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το θέατρο, είναι βρίσκεται στο θέατρο Κήπου, στην ΧΑΝΘ, μπορεί να έχει γίνει κάποια ακύρωση ή αν βρίσκεστε κάπου εκεί κοντά στο κέντρο της πόλης, μπορείτε να περάσετε, γιατί συνήθως υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, ούτως ώστε να μπορέσετε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας. Στη συνέχεια κάνει μεγάλη περιοδία, δεν υπάρχει κάποιος άλλος προγραμματισμένος σταθμός έτσι κοντά στην Θεσσαλονίκη μας για τις επόμενες θεατρικές παραστάσεις. Είναι στην Πιερία της Κατερίνης βέβαια, που είναι σχετικά κοντά, την Κυριακή. Αν όσοι βρεθείτε στην Κατερίνη, μπορείτε εκεί να την απολαύσετε, την παράσταση αυτή, η οποία στη συνέχεια πάει στο Βόλο, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, και κατεβαίνει προς τα κάτω. Εξαιρετική η παράσταση, Τάσος Ιορδανίδης ήταν εδώ, μας χάρισε μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση, την οποία μπορείτε πραγματικά να την ακούσετε, όπως και όλες τις συνεντεύξεις και όλες τις εκπομπές μας στο κανάλι μας στο YouTube. Μπείτε να ακούσετε, εκεί μπορείτε να ψάξετε, να βρείτε ό,τι θέλετε για να δείτε και να μάθετε περισσότερα. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα πράγματα που θα συμβούν στην Θεσσαλονίκη μας, γιατί έχουμε πολλές δράσεις. Έχουμε τους Pink Martini, το υπέροχο αυτό συγκρότημα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου αρέσουν οι διασκευές τους, μου αρέσουν έτσι τα Latin ακούσματα, μου αρέσει πάρα πολύ το Amanda Mio, είναι από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, αλλά θέλω να σας πω ότι Pink Martini έχουν διασκευάσει και τα παιδιά του Πειραιά σε μια εξαιρετική διασκευή. Έρχονται λοιπόν οι αγαπημένοι Pink Martini στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στην Μονή Λαζαριστών. Η τιμή εισόδου είναι από 30 έως 50 ευρώ, να λέγω με τη θέση που θα επιλέξετε. Η προπόληση τη
της συναυλίας γίνεται μέσα από το more.com. Μπορείτε να βρείτε ακόμα εισιτήρια, είναι ακόμα διαθέσιμα τα εισιτήρια. Επομένως μπορείτε να μπείτε στο more.com για να απολαύσετε τους Pink Martini. Και θέλω να σας πω ότι και η σπουδαία Ελληνίδα ποιήτρια, θα πω εγώ, και στιχουργός, και ο Θοδωρής Βουτζικάκης, θα βρεθούν στο θέατρο του Επταπηρηγίου, μάλλον μέσα στο φρούριο του Επταπηρηγίου, για να είμαι ακριβής. Είναι μια σπουδαία καλλιτεχνικά σύμπραξη, παρουσιάζεται στο επιβλητικό Επταπηρηγείο. Η Λίνα Νικολακοπούλου και ο πολύ χαρισματικός ο Θοδωρής ο Βουζικάκης συναντιούνται επί σκηνής σε μια παράσταση πολύ υψηλής αισθητικής. Θα ακούσετε αγαπημένα τραγούδια που έχει υπογράψει τους στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου, ερμηνευμένα και διασκευασμένα λίγο διαφορετικά. 3η 21, Τετάρτη 22 Ιουλίου, εισιτήρια τιμώνται από 12 έως 22 ευρώ. Η προπόληση γίνεται μέσα από το more.com και θέλω να σας πω ότι και για αυτή την παράσταση υπάρχουν ακόμα κάποια διαθέσιμα εισιτήρια. Θα πρέπει όμως να βιαστείτε γιατί, ξέρετε, είναι λίγα. Και θέλω να σας πω ότι θα βρίσκεται στην πόλη μας και ο υπέροχος Μάριος Φραγκούλης. Ζωντανά στη Θεσσαλονίκη, ο διεθνούς φήμης Έλληνας τενόρος, σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία, σε μια υπέροχη στιγμή, ο Μάριος Φραγκούλης θα βρεθεί στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Και ξέρετε, είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο το ότι μπορούμε να απολαύσουμε τον Μάριο Φραγκούλη, Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Και θέλω να σας πω ότι ο Μάριος Φραγκούλης θα βρίσκεται μαζί μας Δευτέρα για να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση. Ενώ θέλω να σας πω ότι σε πολύ λίγο θα βρίσκεται μαζί μας ο υπέροχος κύριος Βλαδιμίρος Κυριακίδης για να μιλήσουμε για την εξαιρετική παράσταση «Κατά φαντασία να ασθενείς», την οποία μας παίρνει στην πόλη του, στην πόλη μας, από την Κυριακή μέχρι και την Τρίτη.

0: Plus 99,4.
1: Μάριος Φραγκούλης, χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: ότι είναι ο τέλειος μουσικός τρόπος για να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας. Φίβε το τραγουδί, θα μου πείτε πώς συνδέεται όλο αυτό. Θα σας τα εξηγήσω μέσως τώρα. Θέλω να σας πω καταρχάς ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη μου η χαρά και η τιμή για τον κύριο που έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί είναι πραγματικά σπουδαίος ηθοποιός και η λέξη σπουδαίος στη δική του περίπτωση έχει πραγματικά νόημα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με την ίδια ευκολία που μπορεί να σε κάνει κομμάτια σε μια δραματική ερμηνεία, με την ίδια ευκολία μπορεί να σε κάνει να λυθεί στα γέλια. Και αυτό είναι ηθοποιός, το να μεταλλάσσεται σε κάθε ρόλο. Να είναι κάθε φορά τελείως διαφορετικός στις κινήσεις του, στο βλέμμα του, στο πώς αντιδρά. Ξέρετε, θα μπορούσε να έχει γίνει επαγγελματίας μπασκετμπολίστας ή και επαγγελματίας παίκτης βόλεϊ στην ομάδα του Άρη. Έχασε για λίγο το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Είναι γέννημα θρέμα Θεσσαλονικός, γέννημα θρέμα Χαριλιώτης. Ξεκίνησε από την πειραματική σκηνή τέχνης στην Θεσσαλονίκη και ευτυχώς για όλους εμάς τον κέρδισε τελικά το θέατρο. Έκανε τον ντεμπούτο του στον κινηματογράφο το 1982 με τους Εραστές του καλοκαιριού και έκτοτε τον έχουμε απολαύσει σε μοναδικές στιγμές. Τι να σας πρωτοπώ, τι να πρωτοθυμηθούμε. Να πούμε ότι είναι και εξαιρετικός σκηνοθέτης. Την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα την έκανε το 2006 σε συνεργασία με την συνοδοιπόρο του στη ζωή της σύζυγό του, την κυρία Έφη Μουρίκη, στην ταινία Straight Story, όπου είχαν γράψει και το σενάριο. Να πούμε τι, για το Safe Sex, για το Κλέμα Βγήκε από τον Παράδεισο, για τους Λουκουμάδες με Μέλη, για την Ίσο, για το κυνήγι των χαμένων θησαυρών. Τον είδαμε στους Φρουρούς της Αχαΐας, στις Τρεις Χάριτες. Ήταν σε μια για μένα συγκλονιστική σειρά, στο Ριφιφί που ήταν μια συγκλονιστική σειρά. Θέλω να σας πω ότι την τελευταία φορά που τον είδα επί σκηνής, και είναι κάτι που το συζητώ συνέχεια με τους φίλους μου, έκανα τρεις μέρες για να ξεπεράσω όλα αυτά τα δυνατά συναισθήματα. Είναι μια παράσταση που την κουβαλάω μέσα μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μας χάρισε στο θάνατο του Εμποράκου, που ήταν συγκλονιστικός για μία ακόμα φορά. Αλλά επειδή είναι ένας ηθοποιός που με την ίδια ευκολία που μπορεί να μας κάνει να καταρρεύσουμε, με την ίδια ευκολία μπορεί να μας κάνει να γελάσουμε, έρχεται σε μια κλασική κωμωδία, την οποία όμως διασκευάζουν ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου. Και αυτή τη φορά γίνεται ο ιδιότροπος, ο Αργάνο, κατά φαντασία ασθενής, στην άλλη άκρη της γραμμής, ο κύριος Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ στα αλήθεια που είστε εδώ και έτσι θα ήθελα πριν μιλήσουμε για τον Αργάνο, αν σας ζητούσε κάποιος άνθρωπος που θεωρητικά δεν σας ήξερε, που ερχόταν από κάποια άλλη χώρα και θέλετε μία στιγμή να του δείξετε δική σας, κινηματογραφική, τηλεοπτική, θεατρική αν μπορούσατε, ποια θα ήταν αυτή που θα ξεχωρίζατε?
1: Ο θάνατος του Εμποράκου. Ξέρετε, η αναμέτρηση με τον Βίλι, τον βασικό ήρωα του έργου, αλλά και με τον συγγραφέα τον Μίλερ, ήταν τεράστια και η διαδρομή που έπρεπε να διανύσω ήταν όχι μόνο υποκριτική αλλά και διαδρομή χρόνου. Έπρεπε να κάνω έναν άνθρωπο πολύ μεγαλύτερο από μένα, και στην ηλικία αλλά και στην κατάσταση της υγείας του. Έπρεπε να τον προσεγγίσω, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Βίλι Λόμαν με το που πατάει το πόδι του σκηνή είναι σαν να σας λέει φεύγω προς το θάνατο.
0: Και μας το είπατε όντως με το που πατάει το πόδι του σκηνή.
1: Είναι ένας ρόλος που έχει κυριαρχήσει μέσα μου. Μου άλλαξε όλη μου τη συμπεριφορά και τη σκηνική αλλά και στη ζωή. Διδάχτηκα πάρα πολλά από τον Μίλερ. Διδάχτηκα πάρα πολλά από αυτά που πρεσβεύει ο Βίλι Λόμαν, από τα λάθη του ρόλου, γιατί είναι καλός άνθρωπος μεν, αλλά από την άλλη μεριά είναι εγωιστής και ισχυρογνώμων και πίστεψε στο ιδανικό ψέμα που λέγεται καπιταλισμός. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο καπιταλισμός εδώ και χρόνια έχει καταρρεύσει και προσπαθούν τώρα να εφευρέσουν το καινούριο σύστημα που εξυπηρετεί στα συμφέροντά τους, γι' αυτό και γίνεται όλο αυτό που γίνεται και ζούμε τώρα. Ελπίζω ότι θα το καταφέρουν, αλλά όταν θα το καταφέρουν, το σύστημα που θα έχει εφευρεθεί δεν θα είναι καλό για τον άνθρωπο. Από τότε, φανταστείτε, όταν γράφτηκε ο θάνατος του Εμποράκου, από τότε ο Μίλερ μιλούσε για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και μιλούσε για το σύστημα που όταν δεν σε χρειάζεται πια, σε πετάει στα σκουπίδια. Σε βάζει το σύστημα να πιστέψεις τα μεγάλα όνειρα, που είναι φυσικά τα όνειρα που πρεσβεύουν το ίδιο το σύστημα, δηλαδή να τα έχω όλα τώρα, χρήμα, δόξα, ελευθερία, σπουδαιότητα, και επί της ουσίας η ανθρώπινη ψυχή μένει κενή. Άρα είναι τα ψεύτικα ιδανικά.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Αυτό είναι όλο το έργο. Και γι' αυτό με συγκλώνησε και εμένα, όπως και εσείς περιγράψατε, συγκλώνησε και τους θεατές. Γιατί και η προσέγγιση είχε τεράστιες δυσκολίες και χάρηκα πάρα πολύ που έστω και για λίγο τα κατάφερα να μπορέσω να συστήσω αυτό το έργο και στις νεότερες γενναίες. Όπως συνέβη και με τη Virginia Woolf που κάναμε μαζί με την Έφη. Πάλι συστήσαμε ένα έργο στις καινούργιες γενιές. Και αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Και τώρα θα μας συστήσετε τον Μολιέρο κατά φαντασία ασθενή. Τον Αρκάν, τον ιδιότροπο αυτόν άνθρωπο, ο οποίος όμως κρύβει και πολλά και βαθιά νοήματα μέσα από το πέπλο του γέλιου αυτού.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ξέρετε, η ιδιοτροπία απλά, με απλά λόγια, είναι κάποια κενά που δεν θα γεμίσουν ποτέ. Η ιδιοτροπία χαρακτηρίζει ανθρώπους αφελείς, ανόητους. Πιστεύει ότι είναι το σύμπαν, πιστεύει ότι η οικογένειά του οφείλει να υπερασπίζεται τα θέλω του οικογενειάρχη, γι' αυτό και επιχειρεί να παντρέψει την κόρη του με δυο γιατρού για να του κάνουν σκόντο στα φάρμακα. Αλλά πόσο πιο σημερινό, όχι για αυτό το λόγο, είναι για αυτό που θα πω τώρα, πόσο πιο σημερινό θα μπορούσε να γίνει αυτό το έργο, όταν σήμερα μπαίνουμε όλοι μέσα στο ίντερνετ, ξεκινάμε να δούμε γιατί έχουμε πονοκέφαλο, καταλήγουμε μήπως έχουμε καρκίνο. Είναι συνηθισμένη τακτική. Γινόμαστε γιατροί.
0: Αν σας πω ότι αυτό σκεφτόμουν όταν έτσι λίγο προετοίμαζα τη συζήτησή μας, ότι ακριβώς και σε μένα πήγε εκεί το μυαλό μου, ότι γινόμαστε όλοι λίγο αργάν, λίγο κατά φαντασία ασθενείς, ειδικά αν χρησιμοποιήσουμε και την τεχνητή νοημοσύνη. Κάποια στιγμή τη ρώτησα για κάποιο ξάνθημα που είχα, κάτι για να κάνω επειδή ήταν Σαββατοκύριακο και μου λέει πρέπει να πάτε επιγόντως στο νοσοκομείο.
1: Εδώ βέβαια στο συγκεκριμένο έργο του Μολιέρου το κομπιούτερ το έχει αντικαταστήσει ο γιατρός, ο οποίος είναι ένας απατεώνας, έχει μυριστεί ότι είμαι κατά φαντασία ασθενής, επί της ουσίας δεν έχω τίποτα, αλλά είμαι αρρωστομανής, έχω τις φοβίες μου, φόβο για τη ζωή, φόβο για την αγάπη, φόβο για τον έρωτα, φόβο για το θάνατο, κυρίως για το θάνατο, και με παστώνει με ψεύτικα φάρμακα. Με ψεύτικα φάρμακα. Ο Θανάσης και ο Μιχάλης έχουν κάνει μια εξαιρετική διασκευή. Εξαιρετική διασκευή που σέβεται το Μολιέρο, αλλά δίνει και μια φρεσκάδα στο κείμενο για να μπορέσει να πιαστεί ο ηθοποιός και να χτίσει χαρακτήρα. Δεν στείλουμε τύπους, στείλουμε χαρακτήρες. Άρα χρειαζόμαστε ρολίστες. Και ευτυχώς έχουμε αυτό το επιτελείο των ηθοποιών που είναι φύση θέση κομική, και υπηρετούμε αυτό το μαγικό κείμενο που ομολογώ το απολαμβάνουμε και πολύ περισσότερο από εμάς το απολαμβάνει και το κοινό από κάτω.
0: Ξέρετε, είστε υπέροχοι και ως θείασος και κάνουν τη διασκευή, ίσως θα μου επιτρέψετε να πω, το καλύτερο συγγραφικό δίδυμο που έχουμε στη χώρα μας, που όταν αυτοί οι άνθρωποι πιάνουν την πένα και κάνουν διασκευή ή γράφουν κείμενα, αφουγκράζονται τόσο πολύ την καθημερινότητα του ανθρώπου και το φέρνουν στο σήμερα.
1: Εκτός λοιπόν από Μολιέρο, θα δείτε και κάτι που θα θυμίζει και λίγο ελληνική ταινία, χωρίς να είναι ελληνική ταινία. Θα λένε ακριβώς αυτό που περιγράψατε, ότι αφουγκράζονται το σήμερα. Το βλέπουν σαν μια πραγματικότητα να συμβαίνει και τα αστεία τους είναι τόσο, πώς το πω, τόσο σαν, προσφέρονται σαν δώρο στον ηθοποιό, που δεν χρειάζεται να κάνει και πολλά. Πόσο μάλλον τώρα να βάλουμε και την ερμηνευτική δυνότητα του κάθε ηθοποιού για να μπορέσει αυτό το κείμενο να γίνει πράξη και να φτάσει κάτω στο κοινό.
0: Ξέρετε, εγώ σκεφτόμουν ότι ο Αργάν, τον οποίο υποδίεστε, τελικά δεν είναι ένας τόσο δύστροπος άνθρωπος, αλλά ίσως ένας άνθρωπος που φοβάται πολύ το θάνατο ή μήπως φοβάται πολύ να ζήσει.
1: Ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος, ο Αργάν, είναι αυτό που περιέγραψα. Είναι αφελής, ανόητος, πολύ ανόητος. Και μέσα από την ανοησία, ξέρετε, εκεί γεννιούνται οι μεγάλες φοβίες. Μέσα από την ανοησία. Ο φόβος του, και πολύ σωστά το θέσατε, ο μεγάλος του φόβος είναι όχι πώς θα ζήσει, αλλά πώς θα τη ζήσει τη ζωή του. Το πρόβλημά του δεν είναι αν θα επιβιώσει. Το πρόβλημά του είναι πώς θα επιβιώσει, με τι τρόπους, τι θα χειριστεί. Αλλά αυτές οι φοβίες πλέον πιστεύω ότι έχουν φυτευτεί στην κοινωνία μας, γενικότερα παγκοσμίως. Γιατί δυστυχώς έχουμε ξεχάσει να καλλιεργούμε τον άνθρωπο.
0: Σωστό.
1: Και αυτή είναι η μεγάλη αδυναμία μας σε αυτό τον πλανήτη πια. Γενικότερα είμαστε αμόρφωτοι, ιδανικό έχουμε το χρήμα και μόνο το χρήμα και όλα τα άλλα τα ιδανικά που ξέραμε παλαιότερα έχουν χαθεί. Σύν ότι τα πολιτικά συστήματα δεν ενδιαφέρονται για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δεν είναι ανθρωποκεντρικές οι πολιτικές, είναι άκρως οικονομικές. Και έχουμε ξεχάσει, γι' αυτό λοιπόν δημιουργούμε όλες αυτές τις φοβίες και γι' αυτό χρειαζόμαστε μερικές φορές και το Μολιέρο μέσα από το γέλιο να μας υπενθυμίζει ότι ο ανόητος αργκάν θα κάνει συνέχεια ανοησίες και θα βρεθούν άνθρωποι να τον εξαπατούν, όπως είναι και η δεύτερη του γυναίκα που έχει ερωτικό δεσμό με τον γιατρό και κυνηγούν να του φάνε την περιουσία. Μέσα στο να του κάνουν σκόντο στα φάρμακα δεν καταλαβαίνει τίποτα. Να είναι καλά η πυρέτριά του. Υπενθυμίζει την απλή ζωή και ότι δεν έχει τίποτα και το αποδεικνύει περίτρανα στο τέλος ότι κάνει λάθος.
0: Βέβαια, μέχρι να φτάσει στο τέλος, βλέπω ότι η αλήθεια στην αρχή δεν κερδίζει έναντι του ψεύου τους. Δηλαδή και η υπηρετριά του που προσπαθεί να τον πείσει και αντιπροσωπεύει τη λογική και την ειλικρίνεια έρχονται απέναντι στο ψέμα και στο παράλογο και σκέφτομαι έτσι ότι μήπως είμαστε πιο έτοιμοι να δεχτούμε ένα ψέμα το οποίο μας βολεύει, μας κρύβει πίσω από τις φοβίες μας από το να ακούσουμε την αλήθεια.
1: Αυτό διδάσκεται συστηματικά στις σημερινές κοινωνίες. Έχουμε γεννήσει ψεύτες. Πραγματικά καμιά φορά αναρωτιέμαι, λέω δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, να μου λένε αυτό που λένε, είναι σαν να με κοροϊδεύουν. Δεν μπορεί να είμαι τόσο βλάκας που να νομίζω άλλα και πιστέψτε με, δεν είμαι συνωμοσιολόγος. Απλά έχουμε γεννήσει ψεύτες. Οι ηθοποιοί είναι ηθοποιοί, αλλά ξέρουν να υποστηρίζουν το θεατρικό ψέμα με απίστευτη αλήθεια. Οι πολιτικοί είναι κακοί ηθοποιοί όλοι.
0: Δεν είναι καν ηθοποιοί. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν αυτό. Γιατί οι ηθοποιοί ποιούν ήθος και διαβάζουν πολύ και μελετούν και αντιλαμβάνονται τον άνθρωπο. Νομίζω ότι οι πολιτικοί απέχουν παραζάγκας από αυτό.
1: Νομίζω πως δεν έχουμε στραφεί, έχετε δίκιο. Έχουμε στην ανθρώπινη συνείδηση, στην ανθρώπινη ψυχή, στην ποιήση που πηγάζει. Αυτά είναι που δεν εκμεταλλευόμαστε και δεν τα διαχειριζόμαστε στην καθημερινότητά μας. Εμείς εκεί στοχεύουμε. Θα έρθουν για μια μισή ώρα, θα γελάσουν. Όταν θα φύγουν όμως, μπορεί και να προβληματιστούν.

0: Όταν βάζουν το χεράκι τους Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου, που κάνουν πάντα θαύματα οι άνθρωποι
1: Είναι
0: αυτοί.
1: εκρηκτικός συνδυασμός και απολαυστικός, στο λέω.
0: Το χιούμορ είναι το απόλυτο όπλο μας ενάντια στους φόβους μας.
1: Βεβαίως και είναι, και μην ξεχνάτε ότι σαν λαός, σαν φυσιογνωμία λαού, πάντα καυτηριάζαμε και σατιρίζαμε είτε τα τεκτενόμενα γύρω μας, είτε τον ίδιο μας τον εαυτό. Τώρα τελευταία έχει χαθεί λίγο αυτό. Γιατί έχουμε πέσει σε μια βαθιά κατάθλιψη όλοι οι άνθρωποι. Οι υπαρξιακές αγωνίες έχουν βγει στην επιφάνεια, αλλά δεν είναι αυτές που ξέραμε παλιά και διδασκόμασταν μέσω του Σάρτρ για την ύπαρξή μας. Είναι επιδερμικές υπαρξιακές αγωνίες, που δεν είναι πτυσσίας αγωνίες. Είναι ψευδείς αγωνίες που μας έχουν φορτώσει. Άρα αυτά όλα μας οδηγούν στην κατάθλιψη, σαν φυσιογνωμία λαού. Αλλά ερχόμενοι στην παράσταση, γελώντας τόσο πολύ, όλοι οι θεατές, σημαίνει ότι κάπου είναι κρυμμένο ένα ελληνικό χιούμορ και μπορεί να απολαύσει τη ζωή. Και πραγματικά, όπως το λέτε, το χιούμορ θεραπεύει τις αγωνίες, τα ψέματα, είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Μέσα από το χιούμορ περνάς πολύ πιο εύκολα τις αλήθειες σου.
0: Βέβαια, βέβαια. Ο Αργκάν φοβάται παράλογα. Εσείς έχετε βιώσει το να υπάρχει κάποιος φόβος, όχι σε αυτόν τον βαθμό βέβαια, ο οποίος να σας κρατούσε πίσω και τελικά να καταφέρατε να τον νικήσετε?
1: Όσον αφορά τις αρρώστιες...
0: Γενικά, οποιαδήποτε φοβία στη ζωή.
1: Σαφέστατα, και έχουν υπάρξει φοβίες. Δεν είναι μία, δεν είναι δύο. Εγώ περισσότερο, και διδασκόμενος και μέσα από τα θεατρικά κείμενα και τους θεατρικούς συγγραφείς, εδώ και πολλά χρόνια έχω επιστρέψει στην υπαρξιακή αγωνία μου. Και έτσι αντιλαμβάνομαι και την ερμηνευτική μου αγωγή. Οι μεγαλύτερες φοβίες είναι της ύπαρξής μας. Και πιστεύω ότι ο Σάρτρ πρέπει να αρχίσει να διδάσκεται στα δημοτικά σχολεία.
0: Σωστή.
1: Είμαι σίγουρος. Θα βγουν καλύτεροι πολίτες. Αυτοί μπορούν να αντιμετωπίσουν τα υπαρξιακά προβλήματα.
0: Μήπως όμως, τώρα ρητορική κατά μία έννοια ερώτηση, μήπως όμως τελικά δεν εξυπηρετεί το όποιο σύστημα το να υπάρχουν πολύ σκεπτόμενοι πολίτες?
1: Μα σαφέστατα. Γι' αυτό και κάνουμε στα σχολεία μας, διδασκόμαστε μια γεγονοτολαγνία. Δεν κάνουμε συγκριτική μάθηση. Μαθαίνουμε ότι το 1821 έγινε επανάσταση, τελεσίδικα. Ο μεταξάς αυτό που είπε το όχι, το ναι, το είναι πώς θα πω, μονόπλευρη ενημέρωση. Αν περάσουμε στη συγκριτική μάθηση, διαβάζεις από 3 διαφορετικά βιβλία για να βγάλεις το δικό σου συμπέρασμα. Αυτούς τους πολίτες δεν χρειάζεται η κοινωνία μας και το σύστημα το πολιτικό. Γιατί αλλιώς δεν θα τους ψηφίσει. Δεν πρόκειται να τους ψηφίσει κανείς.
0: Πάρα πολύ σωστό, και γενικότερα γιατί ένας πολίτης ο οποίος γνωρίζει και τα δικαιώματά του και γνωρίζει να σκέφτεται, γνωρίζει και να αντιδρά. Και να αντιδρά σωστά, όχι με βία. Γιατί η βία γεννά βία, αλλά να αντιδράσει με τον νόμιμο, με τον σωστό τρόπο, με τον τρόπο αυτόν ο οποίος θα τον κάνει να διεκδικήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.
1: Και μην ξεχνάτε ότι είμαστε ανιστόρητοι. Όλα αυτά που συμβαίνουν έχουν ξανασυμβεί στο παρελθόν. Δεν είναι πρώτη φορά που γίνονται κάτι τέτοια γεγονότα παγκοσμίως. Απλά είμαστε ανιστόρητοι. Και όταν είσαι ανιστόρητος, νομίζεις ότι όλο αυτό συμβαίνει στο γείτονα. Όχι, είναι δίπλα στην πόρτα σου.
0: Και κρύβουμε και από το χαλάκι κάτω πράγματα. Δηλαδή, προσωπικά δεν είχαμε κάνει ποτέ στην ιστορία, δεν θυμάμαι να κάναμε ποτέ τον εμφύλιο. Δεν μιλάμε για τον εμφύλιο του 40, για τον εμφύλιο που έγινε μετά την Επανάσταση του 21. Ποτέ. Ξέραμε
1: εδώ ξεχάσαμε τον Οτσαλάν μέσα σε μια εβδομάδα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Το ξεχάσαμε σε μια εβδομάδα. Έχετε καταλάβει τι είχε γίνει με τον Οτσαλάν?
0: Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Σε μια εβδομάδα ξεχάσαμε. Και αυτή τη στιγμή επιτρέπουμε στον κύριο Τραμπ να συμπεριφέρεται όπως θέλει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Άμα το πάρουμε ακόμα και από το πιο ελαφρύ κομμάτι, το κομμάτι του ποδοσφαίρου, που όμως μέσα από το ποδόσφαιρο ξέρετε καλύτερα και εσείς, μέσα από τον αθλητισμό φαίνονται πράγματα, γεωπολιτικές καταστάσεις, ακόμα και αυτό που είχε γίνει με την κόκκινη κάρτα στην Αμερική, σε κάτι πιο ανέλαφρο όπως είναι το ποδόσφαιρο. Είναι πράγματα τα οποία είναι...
1: Γενικότερα είμαστε ανιστόρητοι όμως εκεί είναι η βαθιά άγνοιά μας και εκεί πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε πράγματα του παρελθόντος γιατί θα μας βοηθήσουν. Το τελευταίο μεγαλύτερο πολιτικό και παγκόσμιο γεγονός που έχει συμβεί είναι η κατάρρευση του τείχους. Πείτε το σε δύο νέους ανθρώπους

0: συζητήσουν ποιο τείχος του λιμανιού, ο τείχος του σπιτιού μου. Αγνοούν παντελώς τι ήταν το τείχος.
1: Έχετε πολύ δίκιο.
0: Θα σας πω και το άλλο, ότι υπάρχουν νέοι σήμερα που λες τσαρούχης και δεν καταλαβαίνουν τι είναι, νομίζω ότι είναι τσολιάς.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι το χιούμορ μας κάνει να γελάμε, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτό που λέτε, ότι δυστυχώς ούτε ζωγραφική ούτε ποιήση δεν βοηθάει, νομίζω ότι δεν βοηθούν τα social. Ενώ θα μπορούσαν να μας φέρνουν πιο κοντά, δεν βοηθούν τόσο πολύ.
0: Τα social το μόνο που κάνουν είναι να εκπαιδεύουν τον ναρκισισμό μας και τη μοναξιά μας.
1: Γι' αυτό δεν έχετε social.
0: Ναι, δεν μπορώ καθόλου. Πρώτα απ' όλα δεν έχω χρόνο να σπαταλήσω. Να κάτσω 2 ώρες στα social και ποιον αφορά αν εγώ είμαι στο Βόλο και τρώω βραστό κολοκυθάκι, πείτε μου τώρα.
1: Όχι, αυτό έχετε δίκιο, δεν αφορά.
0: Δεν αφορά κανέναν. Πολλές φορές μου λένε, μα είναι εργαλείο για τη δουλειά σου. Λέω, μα δεν έχω social, αλλά τα θέατρα μου όταν παίζω είναι γεμάτα. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί γίνεται τώρα? Όχι γιατί είμαι τίποτα σπουδαίο. Απλούστατα, νιώθει την ανάγκη ο θεατής για να με συναντήσει, να έρθει στο θέατρο να με δει. Αν με βλέπει συνέχεια μέσα στα social, μπορεί και να μην έρθει, να με βαρεθεί.
1: Και εξαιρετική αξία του ηθοποιού φαίνεται στη σκηνή, όχι στα social.
0: Ναι, ακριβώς έτσι.
1: Γιατί πολλές φορές έχουμε, και δεν ισχύει μόνο σε εσάς τους ηθοποιούς, ή στους δημοσιογράφους, στην δική μας περίπτωση, ή στους τραγουδιστές καμιά φορά, αλλά στη σκηνή είναι εκεί που φαίνεται το μεγαλείο του ηθοποιού και εκεί δεν υπάρχουν social και δεν υπάρχουν φίλτρα.
0: Και ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το θέατρο είναι ο αντίλαλος της ζωής. Το θέατρο είναι ζωντανός οργανισμός. Ό,τι γεννιέται πεθαίνει αυτοστιγμής. Δεν υπάρχει περιθώριο να ξαναδοκιμάσεις πράγμα. Πρέπει να είσαι ικανός, να μπορέσεις να αποδώσεις αν μη τι άλλο το 80% των δυνατοτήτων σου για να μπορέσεις να μαγνητήσεις το θεατή να κάτσει να σε δει. Και όταν θα φύγει το θέατρο, πει καλά έκανα και πλήρωσα και πήγα.
1: Και ξέρετε, είναι και αυτό που λέτε ότι η ενέργεια του θεάτρου, δηλαδή θυμάμαι στον θάνατο του Εμποράκου που είχα την χαρά να είμαι και στην πρεμιέρα σας στη Θεσσαλονίκη, ότι ένιωθα την απόλυτη σιωπή και το απόλυτο συνέστημα ότι όπως εγώ ένιωθα συγκλονισμένη, ότι όλοι οι άνθρωποι στο κατάμεστο μέσα θέατρο ένιωθαν ακριβώς το ίδιο.
0: Ναι, έτσι.
1: Το νιώθατε κι εσείς, φαντάζομαι, πάνω στη
0: σκηνή. Ταξιδεύαμε μαζί.
1: Είναι η ενέργεια που εισπράτεται από τον κόσμο, αυτό που αγαπάτε περισσότερο στο θέατρο?
0: Κοιτάξτε, θα σας πω ένα μυστικό. Η ενέργεια του ηθοποιού δεν πρέπει να ξεπερνάει την ενέργεια του θεατή. Αλλά ούτε του θεατή του ηθοποιού. Πρέπει να ισορροπούν. Τότε συμβαίνει μαγική πράξη επισκηνής. Και πραγματικά αυτή την ενέργεια είναι αμφίδρομη η σχέση. Όταν δέχεσαι αυτή την ενέργεια, μόνο που το λέω σηκώνει τη τρίχα μου.
1: Είναι και επικίνδυνο καμιά φορά έτσι να σας συνεπάρει η ενέργεια.
0: Προς τα πού?
1: Στο συνέστημα.
0: Ναι, είναι επικίνδυνο και επειδή τελευταία διαχειρίζομαι και ένα ερμηνευτικό σύστημα που λέγεται πέραν του ελέγχου μου, δεν χάνω τον ελέγχο μου εντελώς, αλλά επιτρέπω στον εαυτό μου συναισθηματικά να απογειωθεί. Προσέξτε όμως, αλλά με τεχνικές που δεν θα φτάσουν στο μελόδραμα, στο μελό για την ακρίβεια, αλλά που θα κυριολεκτήσουν ρεαλιστικά και εξπρεσιονιστικά για να συμπαρασύρουν το κοινό. Είναι συνδυασμός πολλών τεχνικών μαζί. Ελπίζω να γίνομαι αντιληπτό σε αυτή τη στιγμή.
1: Βέβαια, ξέρετε,
0: τώρα εξειδικεύω τη συζήτηση.
1: Όχι, εσένα είναι υπέροχο και σας ευχαριστώ που το κάνετε. Αλλά σκέφτομαι όση ώρα μου μιλάτε παράλληλα ότι πώς είστε ένας άνθρωπος που έχετε τον πρωταθλητισμό μέσα σας. Δεν σταματάτε ποτέ. Ενώ είστε ένας εξαιρετικός, πραγματικά σπουδαίος ηθοποιός, γιατί δεν είναι πολλοί άνθρωποι, έχουμε βέβαια στην Ελλάδα πολλούς καλούς ηθοποιούς, αλλά δεν είναι πολύ εύκολο κάποιος να είναι εξίσου συγκλονιστικός και στο δράμα και στην τραγωδία και εξίσου δυνατά να μπορεί να σε πάρει και στη σκηνή του θεάτρου. Θα μιλήσω για παράδειγμα για τον Τιμωρό που ήσασταν στο πρώτο επεισόδιο σε κάποιες λίγες σκηνές και όμως όλοι μιλούσαν για την ερμηνεία σας.
0: Κάθε φορά είναι κάτι διαφορετικό και κάθε φορά δοκιμάζω τις δυνατότητές μου και δεν θέλω ποτέ να κάνω αυτά που έχω κάνει. Γι' αυτό και ίσως ποτέ δεν νομίζω θα μπορέσετε να με δείτε ίδιο. Αλλά θέλει πολλή προεργασία και πολλή δουλειά για να γίνει αυτό.
1: Μα αυτό που λέτε εμένα με εντυπωσιάζει, ότι αλλάζετε ακόμα και την κινησιολογία σας σε κάθε ρόλο, τον τρόπο που περπατάτε, τον τρόπο που βαδίζετε, τον τρόπο που κινείτε τα χέρια σας, που κινείτε τα μάτια σας, που αυτά είναι πράγματα γιατί ο ηθοποιός χρησιμοποιεί ως ερμηνευτικό μέσο το σώμα του και όμως καταφέρνετε και το αλλάζετε.
0: Ναι, αυτό γίνεται με πολλή δουλειά. Δεν είναι μόνο η διαφοροποίηση του σώματος, είναι η διαφοροποίηση, η ενέργεια του ψυχισμού που με οδηγεί στο να ακολουθήσει και το σώμα. Είναι φυσικό επόμενο όταν ο ψυχισμός παλεύει να ισορροπήσει και στη ζωή μας, ακολουθεί και το σώμα. Δεν ξεκινά ανάποδα να πάω από το σώμα για να περάσω μέσα. Δηλαδή πάω εκ των έσω προς τα έξω. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθώ εγώ.
1: Τον αργάνος άνθρωπο τον συμπαθείτε τελικά, τον κατανοείτε?
0: Οφείλω να συμπαθώ όλους τους ρόλους που παίζω. Να τους δω με αγάπη, να τους δικαιολογήσω, αλλά μετά αποστασιοποιούμε και λέω όχι, είναι ένας ανόητος που δεν σταματάει να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και τον απολαμβάνω. Αλλά οφείλω να τον δω με αγάπη για να τον υπερασπιστώ επί σκηνής.
1: Στο καταφατασίνα στενής, αισθάνομαι ότι όλοι φορούν μία μάσκα για να πάρουν κάτι από αυτόν τον καημένο τον αργάν.
0: Η μόνη που δεν φοράει είναι η πυρέτρια.
1: Η οποία είναι και...
0: Και η κόρη του.
1: Και η κόρη του που θέλει να την παντρέψει βέβαια με τον...
0: Ναι, βέβαια.
1: Με τον γιατρό, εγώ να σας πω την αλήθεια, το βλέπω και ως ένα κομμάτι ότι χτυπάει ο Μολιέρος αυτό την πατριαρχία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και το τι ορίζουμε και τελικά οικογένεια.
0: Ακριβώς. Και μπαίνουν σύγχρονα θέματα πλέον, δηλαδή... Αν μέναμε μόνο στο θέμα της οικογένειας, θα είχαν γίνει γραφικοί, γιατί έχουν ξεπεραστεί, νομίζω, σε εισαγωγικά και αυτό, ότι έχουν ξεπεραστεί, αλλά φύγει και τα οικογενειακά θέματα. Τι θα πει αρχηγός της οικογένειας? Ποια θέση είναι η γυναίκα? Όπως λέει ο Μολιέρος, να φοράει μπιζού και φορέματα και να στηρίζει στον άντρα? Όχι, έχουν αλλάξει οι κοινωνίες προς το καλύτερο και ευτυχώς. Αλλά ακόμα δυστυχώς οι γυναίκες παλεύουν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ.
0: Πολλά χρόνια χρειάζονται για να αποτυναχτεί αυτός ο ζυγός από τις κοινωνίες, για να αποδεχτούμε τις γυναίκες ότι μπορεί να είναι και πιο ικανές από εμάς.
1: Σίγουρα πάντως είναι ισότιμα όλα τα φύλλα και σίγουρα είναι κάτι το οποίο όντως οι γυναίκες ερχόμαστε αντιμέτωπες. Δηλαδή σκεφτείτε ότι λέμε ότι έχουμε ισότητα, αλλά μπορεί να δεχτούμε μια άβολη ερώτηση μια γυναίκα, όπως για παράδειγμα, θα κάνεις παιδί για να σου δώσουν μια θέση εργασίας.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι.
1: Οπότε είναι σημαντικό που το θέτει. Να σας ρωτήσω κιόλας, στη ζωή, εσάς ποια μάσκα σας κουράζει να βλέπετε περισσότερο στους ανθρώπους, γιατί ως αργάν βλέπετε πάρα πολλές?
0: Στη ζωή με ενοχλεί πάρα πολύ η μάσκα του ψεύδους. Πάρα πολύ με ενοχλεί. Ξέρετε, και επειδή είμαστε ηθοποιοί και κάνουμε ακτινογραφία και από την προσπάθειά μας να πλησιάσουμε χαρακτήρες που είναι έξω από εμάς, μαθαίνουμε πάρα πολλά. Και όταν βλέπουμε τον ψεύτη μπροστά μας, τον καταλαβαίνουμε από χιλιόμετρα μακριά. Και αυτό με θλίβει, πραγματικά με θλίβει. Ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε στηρίξει την κοινωνία μας στην αλήθεια. Βλέπετε, δεν τη στηρίζουμε. Είναι ανυποστήρικτη και η κοινωνία η ίδια και εμείς οι ίδιοι.
1: Είναι πιο εύκολο δηλαδή το ψέμα.
0: Είναι πολύ πιο εύκολο την αλήθεια.
1: Και θέλω έτσι, ευχαριστώντας σας πάρα πολύ, γιατί πάντα οι συζητήσεις μαζί σας είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφες. Πάρα πολύ όμορφες και σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Θα σας απολαύσουμε στην πόλη μας, στην πόλη σας.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή 19, τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 του μηνός, εσείς θα βρείτε χρόνο να απολαύσετε την πόλη σας και την παλιά σας γειτονιά?
0: Νομίζω ότι δεν θα προλάβω. Γιατί είναι κάποιοι φίλοι που πρέπει να δω, τον αδερφό μου που πρέπει να δω, είναι μόνο 3 ημέρες, πρέπει να κάνω είναι οι συνεντεύξεις, είναι όλα μαζί, είναι οι παραστάσεις, πρέπει να κάνω ένα σχεδιάγραμμα και να οριοθετήσω τις ώρες μου, πότε θα δω, πότε να πάω στην παλιά μου γειτονιά, δεν νομίζω, να προλάβω.
1: Εγώ θέλω να σας ευχηθώ να απολαύσετε τις 3 αυτές παραστάσεις, να πούμε για μία ακόμα φορά κατά φαντασία ασθενής του Μολιέρου, αλλά όπως τον έχουν διασκευάσει ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέπας, μαζί σας επισκηνής ως ελαφρόμυαλη σύζυγό σας, η Σοφία Βογιατζάκη, ως την υπηρέτριά σας υποδίεται η Παρθένα Χοροζίδου, ο γιατρός που επιδιώκει τον γάμο με την κόρη σας είναι ο κύριος Πάνος Σταθακόπουλος, Ο Ιωάννης Απέργης, ο νεαρός Κλεάνθης, ο αληθινός έρωτας της κόρης σας που δεν τον θέλετε όμως, ο Θάνος ο Μπίρκος, ο υποψήφιος γαμπρός και η Αντιγόνη Νάκα, η κόρη σας, κατά φαντασία ασθενής, Κυριακή 19 Ιουλίου, Δευτέρα 20 Ιουλίου, Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους. Κύριε Βλαδίμηρη Κυριακίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένω και από κοντά.
1: Φυσικά, εννοείται να σας πω ότι ανυπομονώ από την πρώτη στιγμή που έμαθα για τη συγκεκριμένη παράσταση, ανυπομονούσα για να τη δω επισκηνής.
0: Και σας δίνω το λόγο ότι εμείς ουσιαστικά στείλουμε ένα κωμικό πάρτι επισκηνής. Και λέμε στο κοινό, ελάτε να χαρείτε μαζί μας.
1: Πραγματικά θα ανυπομονώ και πραγματικά όσοι είδαν την παράσταση σε άλλες πόλεις μου λέγανε ότι είναι απολαυστικότατη, υπέροχη, μοναδική και ανυπομονώ πραγματικά να σας απολαύσουμε επί σκηνής.
0: Θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Υπέροχη θεατρική παράσταση, πραγματικά, κατά φαντασία ασθενής, του Μολιέρου, και σας έχουμε εξασφαλίσει και όλες τις διπλές προσκλήσεις και σε μια παράσταση που είναι λίγα τα διαθέσιμα εισιτήρια. Μπείτε στο more.com για να κάνετε την αγορά των εισιτηρίων σας, γιατί είναι μια παράσταση πραγματικά που θα σας κάνει να γελάσετε, να την απολαύσετε, να την χαρείτε πάρα πολύ. Έχει περάσει η ώρα και δεν θέλω να περνάει η ώρα γιατί δεν θέλω να φύγω από κοντά σας. Πρέπει βέβαια γιατί είμαστε στις 6 και 9 πρώτα λεπτά ήδη. Θέλω να σας πω ότι θα έχουμε ζεστές ημέρες στην πόλη μας. Έχουμε ήδη το φαινόμενο το λεγόμενο της αστικής νησίδας, ότι οι πόλεις απορροφούν την θερμότητα, οπότε καλό είναι αν μπορούμε και όποτε μπορούμε να περιορίζουμε τα κλιματιστικά μας να το κάνουμε. Αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου, 36 βαθμοί Κελσίου θα είναι η μέγιστη τιμή στη θερμοκρασία της πόλης, 29 όμως θα πέσει το θερμόμετρο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κυριακή από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου και έρχονται και τα 37 για τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και έρχονται για να μείνουν. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουμε ρηπές ανέμων, οπότε μη μου στεναχωριέστε καθόλου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα σχόλια, τα μηνύματα, το γεγονός ότι γινόμαστε μια μεγάλη παρέα στον αέρα της πόλης. Εδώ θα είμαστε και τη Δευτέρα να φιλοσοφήσουμε ραδιοφωνικά και θα είναι και η τελευταία εβδομάδα πριν από τις καλοκαιρινές μας διακοπές και πριν σας πούμε το αντίο για τις καλοκαιρινές μας βουτιές. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου. Θέλω να θυμάστε κάτι. Χαμογελάτε στη ζωή. Να τις κλείνετε το μάτι πονηρά και να τις χαμογελάτε πλατιά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουρη ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα, οπότε θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά. Να μου είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Flas 99,4.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flas 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
12: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
13: 8 με 9 το πρωί
12: στον Flas 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Η φωνή της υπεύθυνη. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου, Flas 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
15: Flas 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τι χθες, είδα ανοιχτά τα φώτα. Για μια στιγμή φοβηθήκα, όμως το τέλος στήθηκα για λίγο έξω από την πόρτα. Είδα στο τζάμι δυο σκιές και λέω

μα δεν χωρίζω. Γιατί δεν γίνεται στη μέση να κοπώ.

0: Plus 99,4.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Flas 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flas 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flas 99,4.
9: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flas 99,4.
10: Με τον Bubby Μπατσάρα.
9: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Flas 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
12: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
13: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
10: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
9: 8 με 9 το πρωί.
10: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bobby Μπατσάρα.
0: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Μια εταιρεία, άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της Βίδας από το 1970. Βίδες. Βιομηχανικά είδη. Εργαλεία. Ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της Βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
3: B&S. Διοργάνωση events. B&S. Για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, πάρτις, παιδικά πάρτις, ήχος και φως. Συνεργασία με μεγάλο αριθμό DJs για κάθε είδους event. B&S. Αντώνης Σάλος, Μπάμπης Μπατσάρας. Για κάθε εκδήλωση με DJs ή ορχήστρα κάνετε την διαφορά. Αναλαμβάνει η B&S. Εξασφαλίζεται η επιτυχία. Τηλέφωνα 6946 523 370 και 6982
0: 969 Bobby News. Showbiz. New music. Charts. Nightlife. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Θέατρο. Κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bobby News.
4: Bumpy News. I'm waiting for you at bumpy-news.gr.

0: Να είμαστε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Bobby Night Radio, εδώ στο Flash 99,4. Είμαστε πάρα πολύ ανεβασμένοι, είμαστε πάρα πολύ ανανεωμένοι και για το επόμενο 2 ώρο θα γίνει χαμός. Αυθόρμητοι είμαστε μέχρι και τις 10 εδώ. Με την Ιωάννα εδώ που με έχει έρθει με τα καλοκαιρινά, μας έχουν πέσει τα μάτια, τα σάλια, τα ούλα όλα κάτω.
1: Καλησπέρα και από μένα, Μπαμπινό.
0: Παιδιά, άκρος καλοκαιρινή είναι, πρέπει να την κάνω βίντεο, να τη δείτε πως είναι, φοράει δεν φοράει.
1: Ευχαριστώ
0: σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα, δεν ξέρω ποιος λέει. Καταρχήν να δώσω χαιρετισμού στην γραμμή που μιλάω αυτή τη στιγμή με το φίλο μου το Παναγιώτη. Άνω κάτω, το καλύτερο σουβλάκι, σουτσουκάκι, πανσέτα, τα πάντα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, στη Δυτική, εκεί πάνω στον Εύωσμο. Άνω κάτω, ένας είναι ο Παναγιώταρος. Είμαστε στη καρδιά του Ευόσμου. Ξέρετε το άνω κάτω, δεν χρειάζεται να το λέμε.
1: Πολύ ωραίο φαγητό.
0: Ένα είναι το μαγαζί εκεί και εννοείται εμείς πηγαίνουμε και τρώμε τα βράδια μας και γι' αυτό καθόμαστε και έχουμε έτσι ωραία διάθεση και σιλουέτα, γιατί στο άνω κάτω, ό,τι τρως, χορταίνεις αλλά δεν παχαίνεις.

0: Μιλάμε και με φίλους, μιλάμε και με τους χορηγούς, μιλάμε με όλους σε αυτή την εκπομπή και είμαστε παιδιά, ειλικρινά, δεν ξέρω, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και εμείς έχουμε πολύ τρελή διάθεση για να περάσουμε καλά με πολλή μουσική, με πολλές ειδήσεις από το babynews.gr και φυσικά με πολύ πολύ πολύ κεφί, γιατί σήμερα είμαστε, είπαμε, και φάτι. Μα ανέβασε η Ιωάννα, ρε παιδιά, έτσι με αυτά που φοράει. Έτσι θα σε τσιγκλίζω μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής.
1: Ευχαριστώ πολύ, Βάμπη.
0: Το Θεό που με έκανε ευγενικό. Χαιρετίσματα στην Ασπροβάλτα που μας ακούν εκεί και ο Παναγιώτης, ο ιδιοκτήτης του Άνω Κάτω, και πολλοί εκεί παιδιά και φίλοι χορηγοί, γιατί κάναμε και με τον Bambi News, είπαμε, το tour εκεί. Όλα στο babynews.gr, δείτε τα βιντεάκια που πήγαμε εκεί πέρα σε πολύ ωραία μαγαζιά. Και φυσικά στο φίλο μου τον Χρήστο τον Μπίκο, ειδικά που είναι εκεί το Beach Bar, το Versus Club, που είναι και τα βράδια ανοιχτό, που κάνει πολύ ωραία πάρτι και ετοιμάζει και πολλά live. Θα σας τα ανακοινώσουμε και μέσα από τον Bambi News και από αυτή την εκπομπή. Σας πληροφορώ ότι η ζημιά μας στα FM αποκαταστάθηκε. Μας ακούτε στα αυτοκίνητα μέσα στην πόλη και όχι μόνο. 99 και 4 συντονίζετε τους δέκτες σας και ακούτε κάθε μέρα το Flash, την ενημέρωση το πρωί, τα αθλητικά μας και φυσικά τις μουσικές εκπομπές που έχουμε τα απογεύματα και εμείς κάθε Παρασκευή. Η σημερινή μας εκπομπή είναι προτελευταία για τη σεζόν αυτή.
1: Πρίμα.
0: Την άλλη Παρασκευή κλείνουν οι εκπομπές του σταθμού και ερχόμαστε δρυμύτεροι, σας παρακαλώ πολύ, ακούστε, Σεπτέμβριο. Εκεί μετά τη ΔΕΘ.

0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τους υπόλοιπους χορηγούς. Τι θες να πεις?
1: Τέλεια. Εγώ θέλω να πω ένα γεια στην παρέα μου από τη Γερμανία που μας ακούει και στους φίλους μου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, έχεις πάρα πολλούς χαιρετισμούς και ευχαριστίες, θα πω, από τον Νίκο τον Παπά που την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε το τραγούδι του στο ράδιο. Ευχαριστεί πολύ. Τιμή του που έπαιξε το τραγούδι του στο σταθμό μας. Αυτά. Πολλά φιλιά.
0: Φιλιά στον Νικόλα, καλή επιτυχία να έχει, και όταν θέλει πιο οργανωμένα πράγματα να σβρώξουμε, μας πάρει τηλέφωνο να τα κανονίσουμε όλα.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Flash 99,4 231 0540 801. Όποιος θέλει να παρεύει, να επικοινωνήσει μαζί μας, να μας πει τα νέα του, να ζητήσει τραγούδι, να πει χαιρετισμού σε ένα φίλο του, σε μια φίλη του που είναι εντός ή εκτός, τον αναμένουμε, τον περιμένουμε. Να μας πάρει 231-0540-801 και στα social τα δικά μας, εδώ στέλνετε μηνύματα για να σας κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς, είπαμε, της εκπομπής. Όπως είπαμε, τον Άνω Κάτω και τον φίλο μου τον Παναγιώτη που μας ακούει εκεί στην Ασπροβάλτα. Να πούμε και το Ζαφυράκι Μπρος. Ο Ζαφυράκης, λοιπόν, που η ξελάσκαρη βίδα της Ιωάννας. Την έχω πάει, έχει 50.000 βίβες ο κύριος Ζαφυράκης, πάνω από 70 χρόνια εμπειρίας στο χώρο.
1: Ξέρεις τι είμαι αυτά που λες, θα πηγαίνει ο κόσμος και θα λέει ποιες είναι οι βίδες που έδωσε στην Ιωάννα. Θέλω κι εγώ μία από τα ίδια.
0: Ας το καλύτερα, γιατί δηλαδή... δεν θα πάει κανένας, γιατί δεν έχεις γίνει καλά, παρόλο που σου έχω βάλει όλες τις βίδες.
1: Έλα ρε συντάμπη.
0: Λοιπόν, Ζαφυράκης, ο επαγγελματίας στα εργαλεία, πάνω από 50.000 ήδη βίδας και όχι μόνο, εργαλεία για το μαγαζί, για το σπίτι σας γενικότερα. Με τρία καταστήματα ο κύριος Ζαφυράκης στην
1: Θεσσαλονίκη, Καλαχώρη και Πειραιά.
0: Και στο Πειραιά, λοιπόν, πηγαίνετε, παίρνετε τα εργαλεία σας, τα πράγματά σας. Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Grill Prasa στην Μπότσαρη, στο φίλο μου τον Γιώργο. Εκεί έχουμε τα καλύτερα σάντουιτς γύρους στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Grill Prasas, χορηγός σταθερός εδώ και χρόνια.
1: Έχουμε πει όταν πεινάς.
0: Πας Prasa. Και φυσικά να πούμε τους καλοκαιρινούς προορισμούς στο Κοχύλι Beach Bar στο Περαιά. Κάθε Παρασκευή έχει και τη Μαρία Περώνε και τον Λάρη, το φίλο μου. Και κάποιες Κυριακές θα κάνω DJ set από τέλη Ιουλίου και μέσα τον Αύγουστο. Πρωινά και απογευματινά πάρτι θα κάνω στο Beach Bar.
1: Τέλεια, πολύ ωραία.
0: Θα ανακοινώσουμε ημερομηνίες, ίσως και την άλλη Παρασκευή, να ξέρω. Αλλιώς από τα social μας.
1: Τέλεια.
0: Κοχύλι Beach Bar και φυσικά άρωμα γλυκάνισο στο φίλο μου τον Νίκο. Τσίπουρο, ψάρια, μεζέδες, θαλασσινά, τα πάντα. Το άρωμα γλυκάνισο στη Περαία. Και φυσικά το Playmaker που έχει τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το Beach Bar φυσικά, που είναι κάτι ξεχωριστό, διαφορετικό για τους μικρούς και για τους μεγάλους φίλους. Πάμε, παίζουμε τα παιχνίδια μας και περνάμε καλά. Στο Playmaker εκεί, στο φίλο μας τον Δημήτρη, εκεί στο κεντρικό πεζόδρομο στη Περαία. Φυσικά πριν έρθω εδώ πήγα και στη Πίτσα Παρμεσέτο, στον Εύος μου έκανα και ένα βιντεάκι.
1: Το είδαμε, Πίτσα, Μπάμπη, πολύ ωραία.
0: Πίτσα Παρμεσέτο, οικογενειακές πίτσες, ατομικές, στη πλατεία του Εύος μου έναντι Δημαρχείου. Στο φίλο μου τον Άλεξ εκεί. Και φυσικά και soft παγωτό φρέσκο για τους μικρούς και για τους μεγάλους φίλους. Ολόφρεσκο παγωτό μηχανής. Πίτσα Παρμεσέτο, λοιπόν, στον Εύος μου, απέναντι από το Δημαρχείο. Και φυσικά Μελίν Μαρ και My Dreams World. Εσείς που θέλετε να κάνετε το γάμο σας, οι κυρίες, οι δεσποινίδες που θέλετε νηφικό του 2026, να στολίσετε την εκκλησία της μέρας του γάμου. Και φυσικά να βαφτίσετε το παιδάκι σας. Πολύ ωραία σετ, πολύ ωραία βαπτιστικά, πολύ ωραία νηφικά και στολισμών εκκλησίας. Μελίν Μαρ και My Dreams World. Μία προσφορά που τρέχει ακόμα για νηφικό και τι άλλο, Ιωάννα?
1: Έχει τα πάντα. Έχει νηφικό, διακόσμηση, γλυκά, δώρα για τους καλεσμένους και πάρα πολλά άλλα. Είναι στα 1850.
0: 1850, παιδιά, είναι η προσφορά για νηφικό και για όλα τα άλλα που είναι για τους καλεσμένους σας. Μην ξεχνάτε ότι στο Almira Beach Bar στη παραλία Κατερίνης, ποιος έρχεται 7 Αυγούστου?
1: Ποιος έρχεται?
0: Ο ψυχολόγος.
1: Πω, πω.
0: Είμαστε και χορηγοί επικοινωνίας. Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Beach Bar Almira στη παραλία Κατερίνης. Ευελπιστώ να είμαστε εκεί. Αυτά προς το παρόν. Πάμε να ευχαριστήσουμε και στην δεύτερη ώρα τους υπόλοιπους χορηγούς για να ακούσουμε και ένα τραγούδι, γιατί είμαστε, είπαμε, ανεβασμένοι σήμερα. Έχουμε καλό mood, καλή διάθεση. Μην ξεχνάτε, αύριο Σάββατο και κάθε Τρίτη και Σάββατο είμαι στη πλατεία, στο πεζόδρομο Καλαμαριάς, στο Momenti Cafe Bar, που είχα και την ιδέα να κάνουμε και τα κοκτέιλ μας προσφορά.
1: Υπέροχα κοκτέιλ.
0: Υπέροχα κοκτέιλ, παιδιά, 6 ευρώ. Τώρα, επειδή καλό είναι καλοκαίρι και πρέπει να πίνουμε δροσιστικά πράγματα. Άρα, λοιπόν, αύριο σας περιμένω μετά τις 8 η ώρα, μέχρι τις 12-12.30 καθόμαστε, στο Momenti Cafe Bar στην Καλαμαριά, στο πεζόδρομο Καλαμαριάς, παρακαλώ. Άρα, λοιπόν, αύριο και εκεί, και πάμε να ανέβουμε, να ανεβάσουμε εντάσεις και να γουστάρουμε μέχρι και τις 10 εδώ. Flash 99,4 και Μερία Ελληνίδου ξεκινάμε. 2-31-05-40-801 και δυναμώστε την ένταση. Καλή διασκέδαση. Να περάσουμε.

0: Bobby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bobby Μπατσάρα.
0: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

0: Εσύ και εγώ. Παλιός Μιχάλης Χατζηγιάννης. Αυτό το τραγούδι δηλαδή, όπως θα έπρεπε να ήταν ο Μιχάλης. Πολύ ωραίο καλοκαιρινό κομμάτι. Μελετάς, μου αρέσεις Ιωάννα.
1: Μελετάω πάρα πολύ. Επίσης, έχουμε να κλείσουμε ένα ραντεβού, Μπαμπίνο.
0: Πού είσαι, γιατρό?
1: Λοιπόν, όχι. Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 7 έως στις 9 στην πλατεία Αριστοτέλους. Μία πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία έδωσε μία γνωστή εταιρεία που θα μοιράσει δωρεάν παγωτό στους περαστικούς.
0: Οπα.
1: Μία πολύ όμορφη δροσιά για την καλοκαιρινή απόλαυση στο πιο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης μας και ελπίζω και πιστεύω ότι θα είναι ένα ιδανικό event για όσα βρίσκονται εκείνη τη μέρα εκεί.
0: Μπράβο, μπράβο. Να μελετήσεις λίγο το babynews.gr, να μας διαβάσεις κάποιες ωραίες ειδήσεις της πόλης και lifestyle.
1: Τέλεια. Οπότε Δευτέρα 20 Ιουλίου μην το ξεχάσετε, στις 7 έως στις 9.
0: Okay. Να πούμε χαιρετισμούς τώρα στους φίλους οδηγούς που μας ακούν τώρα εδώ στα αυτοκίνητα και να δώσουμε χαιρετισμούς στον Ιωάννη, τον Σοκράτη, τη Μαρία, τη Λίτσα, το Βαγγέλη από τη Τούμπα, τη Χρυσούλα από τον Εύωσμο και όλη την παρέα που μας ακούνε εδώ, Flash 99,4, κάθε Παρασκευή βράδυ, 8 με 10 εδώ. Και θα περάσουμε τέλεια για τις επόμενες δύο ώρες. Μείνετε συντονισμένοι και φυσικά δεν ξεχνάμε Γιώργο Αλκαίο που λατρεύουμε, γιατί μοντάρεται η εκπομπή που θα βγει, παιδιά.
1: Τέλεια.
0: Μια συνέντευξη που θα μείνει για μια δεκαετία, εικοσαετία στο σιρτάρι ολονών σας, γιατί βέβαια ακούσετε, δεν έχετε ξανακούσει μάλλον τον Γιώργο Αλκαίο σε άλλες απαντήσεις ερωτήσεων που του έκανα, γιατί ήταν έτσι κανονισμένο. Πάμε να απολαύσουμε την τραγουδάρα μου.

0: Πάλι.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.

0: Ανανεωμένος Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί, ε.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τον περιμένουμε πώς και πώς.
0: Πάρα πολύ τι ήταν τώρα και...
1: Είναι πάρα πολύ ανανεωμένος.
0: Α, εγώ νόμιζα για το έροχο κορμί. Συμφωνείς μαζί μου? Λέω τι, αρχίζει και παραδέχεται πράγματα.
1: Φαντάζεσαι.
0: Τι φαντάζω, δεν τα φαντάζομαι, δεν τα ξέρω. Τι έχεις να πεις με τα μηνύματα που σε στέλνουν?
1: Γίνεται ένας χαμούλης.
0: Με τι?
1: Λοιπόν, βασικά θα σου πω κάτι που, εντάξει, εμένα μου αρέσει, τώρα εσένα δεν ξέρω να σου αρέσει. Θα πω ότι η ταινία του Michael Jackson.
0: Ναι, θα τον έχουμε στο River Party, στη Καστοριά. Παρακάτω.
1: Θα πούμε ότι έχει καταφέρει να φτάσει πάρα πολύ ψηλά στην κορυφή και αυτή τη στιγμή είναι η πιο εμπορική βιογραφική ταινία του στην ιστορία.
0: Εννοείται αυτό.
1: Παγκοσμίου κινηματογράφου, έτσι.
0: Εννοείται. Ο Μάικλ Τζάκσον ήταν αυτός.
1: Πάρα πολύ. Την είδες?
0: Όχι, δεν πρόλαβα.
1: Ούτε εγώ δεν έχω προλάβει να τη δω, είναι αλήθεια. Θέλω πάρα πολύ να τη δω και κρίμα που δεν την έχουμε δει.
0: Κλείσε δύο εισιτήρια να με πας.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι έχει γίνει ένας χαμός με τον Αργυρό γιατί έχει κάνει ένα sold out στην Τουρκία.
0: Χαμός.
1: Sold out.
0: Αργυρός είναι αυτός.
1: Αργυρός είναι. Όπου και αν πάει αυτό το παιδί κάνει sold out. Πραγματικά.
0: Έτσι, έτσι. Θέλω να διαβάζεις και άλλα πράγματα στο babynews.gr. Να δώσουμε χαιρετισμού στο φίλο μας στο Στάθη εδώ στο TikTok που μας ακούει από το TikTok ή μέσα από το e-radio μας ακούτε, παιδιά. Flash 99,4 σε όλο το πλανήτη, πείτε σε φίλους. Στα FM μας ακούτε στους 99,4. Καλή δουλειά σε όλους όσους εργάζονται, μας ακούν τους φίλους οδηγούς προτεραιότητα. 231-0540-801 όποιος θέλει να παρεύει για να μας πει κάποιο νέο, να μας πει τα θέματα του, να μας πει τις επιλογές του, τις αφιερώσεις του. Και φυσικά πάμε τώρα στη φίλη μου τη Θεή τη Θεοχάρη. Αντισυμβατική σχέση, γράφει ο Φίβος.
1: Για να δούμε.
0: Στο χαρίζω.

0: Bobby News. Showbiz, new music, charts, nightlife, αποκλειστικές συνεντεύξεις, θέατρο, κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bumpy News.
1: Bumpy News. I'm waiting for you at bumpy-news.gr.

0: Πολύ γουστάρω μαζό. Χαιρετισμού σε όλα τα παιδιά, παιδιά. Στην Καλυθέα Χαλκιδικής που μας ακούνε εκεί με προσκαλούν να έρθω αύριο, λέει, στην Καλυθέα να γουστάρουμε. Παιδιά, θα έρθω και στην Καλυθέα, σας το υπόσχομαι, γιατί έχω φίλους πολλούς. Να δούμε πού πρωτοπάμε. Ο Αύγουστος θα είναι διακοπές.
1: Αφού λοιπόν ακούμε λίγο Μαζονάκη τώρα, θα πω ότι ο Μαζονάκης έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη.
0: Έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη στο Τάσο Τρίφωνα, στον Αλφα Κύπρου. Στο Αλφα Κύπρου, αναμεταδόθηκε και εδώ στην Ελλάδα. Και είπε τα πάντα ο Μαζό.
1: Ήταν μια έκπληξη συνέντευξη, εγώ θα πω, με όλα αυτά που διάβασα.
0: Ανέλησε όλα για όλους.
1: Ναι, για την οικογένεια, για το ότι επιβλήθηκε σε ένα χειρουργείο.
0: Ότι γύρισε με το σκυλάκι του στο σπίτι και το περίμεναν οι αστυνομικοί, αλλά ήταν φιλικοί μέσα στο περιπολικό. Και έδωσε συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία. Ήτανε πολύ, πολύ ξεκάθαρος ο Μαζό. Είπε για τις οικογενειακές σχέσεις.
1: Είπε, ναι, και...
0: για τη μαμά, για την αδερφή. Ότι τους αγαπάει, τους αγαπάει. Αλλά κάτι έχει παγώσει, λέει, μέσα του.
1: Φυσιολογικό είναι. Όταν ειδικά αυτά τα δύο τα συνδυάζεις μαζί με τη δουλειά σου, θα πω, είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα πω μια φράση εδώ που είπε ο Μαζονάκης σε κάποια φάση, ότι μόνο ο Θεός συγχωρεί και ισχύει και για μένα αυτό.
0: Εννοείται,
1: και ότι παλεύει να συγχωρήσει κάποια στιγμή.
0: Εννοείται αυτό, εννοείται αυτό. Και είναι το κομμάτι που εμπνεύστηκε ο φίλος μου ο Φίβος για σένα, για τη Ζευγαρά. Και πάμε να το ακούσουμε και στο χαρίζουμε και αυτό, Ιωάννα.
1: Πάμε, αγαπάμε τη Λένα.
0: Αγαπάμε τη Λένα και το κομμάτι που σε εκπροσωπεί.

0: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

0: Πολύ ωραία επανεκτέλεση. Χρήστος Σαντικάη που τον είχαμε και στον Φλάς 99,4. Θυμίζουμε για
1: τους φίλους. Και αγαπάμε και τον Χρήστο πάρα πολύ.
0: Και βγάζει πάρα πολύ ωραία πράγματα ο Χρήστος. Δημιουργεί συνέχεια ωραία πράγματα και βγάζει τραγουδάρες, να ξέρεις. Γράφει για πολύ κόσμο αυτόν τον καιρό.
1: Εγώ θα σου πω λίγο τώρα κάτι. Θα σου πω ότι η Θεσσαλονίκη, Μπάμπη, δεν κοιμάται ποτέ.
0: Γιατί?
1: Θα σου πω αμέσως τώρα. Λοιπόν, αύριο στο Σάνι Festival, ναι, στο Sunny Hill συγκεκριμένα, στη Χαλκιδική, έρχεται ο James Arthur. Γίνεται ένας πανικός, δεν υπάρχουν εισιτήρια, γίνεται ένα sold out. Ελπίζω να υπάρξουν στην είσοδο όταν θα πηγαίνει ο κόσμος.
0: Αυτό και γενικά συναυλίες πρέπει να παίζουν μέσα στον
1: Γίνεται
0: Ιούλιο.
1: Γίνεται ένας χαμός γενικά. Μπορώ να πω ότι από τις Ομπρέλες μέχρι τη Νέα Παραλία και από το Λαλαδάδικα κάθε βράδυ είναι γεμάτο κόσμο. Έχουμε πάρα πολύ τουρισμό αυτό το μήνα.
0: Πολύ καλό αυτό.
1: Και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι.
0: Καλή ακρόαση σε όλους λοιπόν. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ. Μέχρι και την άλλη Παρασκευή θα είμαστε ζωντανά εδώ στο Flash κάθε 8 με 10. Θα είμαστε εδώ. Πάμε να ακούσουμε λίγο, να γουστάρουμε Θοδωρή που κάνει και αυτό στράφση στις συναυλίες του.
1: Για πάμε.
0: Πάμε να ακούσουμε το πότ μπορεί αυτό το ωραίο.

Τι αναδύσει με Άρτζι, αλλά εγώ έκανα ένα flashback στη δισκογραφία και θέλω να βάλω, ήδη το ακούμε, μια τραγουδάρα που αγαπήσαμε όλοι από την Άννα. Και ερχόμαστε με διαφημίσεις και επιστρέφουμε πολλά κουσκούς και νέα που διαβάζει ο Μεζές στο babynews.gr. Άκου τραγουδάρα, σε παρακαλώ.

0: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.
2: Είναι...

0: Οικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους. Τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές. Τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
3: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Bubby News.
7: Συντονιστείτε.
6: Showbiz. New Music. Charts. Nightlife. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Θέατρο. Κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bubby News.
8: Bampi News. I'm waiting for you at bampi-news.gr.
9: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Βίδες, βιομηχανικά είδη, εργαλεία, ναυτιλιακά και γεωργικά, είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
10: B&S. Διοργάνωση events. B&S. Για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, πάρτις, παιδικά πάρτις, ήχος και φως. Συνεργασία με μεγάλο αριθμό DJs για κάθε είδους event. B&S. Αντώνης Σάλος, Μπάμπης Μπατσάρας. Για κάθε εκδήλωση με DJs ή ορχήστρα, κάνετε την διαφορά. Αναλαμβάνει η B&S, εξασφαλίζεται η επιτυχία. Τηλέφωνα 6946 523 370 και 6982 969 900.
11: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, BS. Η εταιρεία που κάνει τα τέλεια events, που παίζουμε μουσική, εμείς να βλογούμε λίγο τα γένια μας, μαζί με τον κουμπάρο και συνέτερο Αντώνη Σάλο. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις και για αυτό το καλοκαίρι, event, γάμους και πολλά άλλα πράγματα. Μπείτε στο bs.gr, στο site μας, και φυσικά ακολουθήστε και τις σελίδες μας B&S στα αγγλικά, στο Facebook, στο TikTok και στο Instagram. BS, η καλύτερη πρόταση για ένα γάμο και για μια εκδήλωση με από εγγυημένα χέρια που λέμε. Φυσικά Ζαφυράκης Βίδες. Εκεί θα πεταχτείς, εσείς έτοιμοι, ξέρω.
12: 55 χρόνια.
11: Μπράβο. Πάνω από 50.000 βίδες και πολλά εργαλεία για εσάς τους επαγγελματίες και όχι μόνο. Με 3 καταστήματα στην Θεσσαλονίκη, στον Καλοχώρη και στο Πειραιά. Και φυσικά το Bubby News που ενημερώνεστε για ό,τι έχει σχέση με lifestyle, μουσική. Και τι λες εσύ, δεν σε ακούμε?
12: Όχι, δεν είπα κάτι, μόνο μου μιλήσα.
11: Α, παραμιλάς μόνη σου, σαν και εμένα, μπράβο. Άρα λοιπόν, Bubby News, μπαίνετε και ακολουθείτε το Bubby News στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok. Έχουμε πολλές προτάσεις για διασκέδαση, για εστίαση και όχι μόνο. Πολλές επιχειρήσεις που προβάλλουμε για να πάτε, να φάτε, να δοκιμάσετε, να ψωνίσετε κτλ. Και φυσικά πάρα πολλές αποκλειστικές ειδήσεις όσο αφορά το καλλιτεχνικό κομμάτι, το μουσικό, το lifestyle και τη showbiz. Πάμε να ευχαριστήσουμε Πιτροχάδη χορηγούς Οικονομόπουλος. Είπαμε, έρχεται στο Almira Beach Bar στη παραλία Κατερίνης 7 Αυγούστου και φυσικά κάθε Κυριακή πάρτι μοναδικό που έχει το Almira στη παραλία Κατερίνης. Φυσικά και έχουμε και άλλες προτάσεις, όπως έχουμε τα μπινελίκια για πολύ καλό φαγητό, ψάρια θαλασσινά και όχι μόνο. Φυσικά έχουμε και την πίστα κάρτη για αυτούς που θέλουν να ανεβάσουν αδρεναλίνη και να κάνουν πίστα κάρτη. Είναι και για μικρούς και για μεγάλους.
12: Ακόμα να μα πας, σαν μικρή εγώ.
11: Όταν θα μεγαλώσω, θα σε πάω και ακόμη μυαλό δεν
12: έχεις.
11: Και φυσικά έχουμε και εκεί τα κύματα, το τοπικό και έτσι beach bar που είναι μέσα στο πεζόδρομο, στο φίλο μας το Σάκι, που είναι ένα έτσι οικογενειακό beach bar με πολύ ωραία cocktails, snacks, πολύ ωραίες ξαπλώστρες και πολύ ωραία άλλα πράγματα. Φυσικά το hotel Πανόραμα στο φίλο μας το Μάκι, που είναι στο κεντρικό πεζόδρομο της παραλίας Κατερίνης. Φεύγω από παραλία Κατερίνης και πάω στην Περαία και μετά θα έρθω στην πόλη. Κοχύλι beach bar στο φίλο μας το Δάκι. Κάθε Παρασκευή έχουμε live εκεί στο Κοχύλι στην Περαία και ακούστε, σημαντικό, ούτε ελάχιστη κατανάλωση ούτε χρέωση ξαπλώστρες.
12: Μπράβο, πολύ
11: είναι ωραία. Πολύ ωραίες οι ξαπλώστρες του Κοχύλι, έτσι από τα χοντρά μαξιλαράκια για να αναπαυτείς ωραία όταν θα κάνεις το μπάνιο σου. Και έχει τέλεια κοκτέιλς, πολύ ωραία πράγματα, το Κοχύλι Beach Bar, παιδιά, στην Περαία. Είναι πολύ καλός φίλος και εκεί θα κάνω και κάποια DJ set τις Κυριακές και κάποιες καθημερινές απογευματινά πάρτι στα DEX κύριος Μπάμπης Μπατσάρας, παρακαλώ. Και αφού διασχίζουμε την Περαία, να πάμε και στο Playmaker, που είναι ένα μαγαζί και beach bar, αλλά είναι και για τους μικρούς φίλους και για τους μεγάλους, με πολλά ηλεκτρονικά παιχνίδια για να παίξεις. Και παιδιά, ξέρετε, εντόπισα, δείτε στο babynews.gr, το παλιό μας Flipper που παίζαμε εμείς οι παλιοί. Έχει βελάκια, Flipper, έχει ποδοσφαιράκια, έχει για τους μικρούς φίλους και για τους μεγάλους τα πάντα από ηλεκτρονικά. Είναι μέσα σε εσωτερικό χώρο και έξω κάνεις τον μπανάκι σου, τρως και μέσα πας και παίζεις. Είναι μια ωραία πρόταση για την Περαία, παιδιά. Ήμουν εκεί την Κυριακή.
12: Έχω πάει και εγώ, όντως είναι πολύ ωραία.
11: Και θα ξαναπάω την Κυριακή. Να πούμε και χρόνια πολλά στις Μαρίνες και στη βαφτιστικιά μου, που έχει σήμερα τη γιορτή της. Οι Μαρίνες είναι του Σάλου η κόρη που βάφτισα και πάντρεψα εγώ.
12: Χρόνια πολλά, λοιπόν.
11: Θα δω τη μικρούλα μου την Κυριακή, θα είμαι εκεί στην Περαία για να τους δω. Και φυσικά άρωμα γλυκάνισο. Πάτε τρώτε και στο φίλο μου τον Νίκο, στο παουκτσί μου εκεί τον Νίκο, που έχει πολύ ωραία θαλασσινά, πήγαμε φάγαμε την Κυριακή, έκανα κάποια βιντεάκια και θα ξαναπάμε πάλι και αυτή την Κυριακή. Άρα η Περαία είναι κοντινός προορισμός, παιδιά, οικονομικός προορισμός με πολύ καλή ποιότητα και πολύ καλή εξυπηρέτηση. Το προτείνουμε να πάτε με κλειστά τα μάτια. Και όσοι είστε Θεσσαλονίκη, πάτε φάτε εκεί στο Πρασάς στην Πότσαρη, γκριλ Πρασάς, γιατί το απεινάς Πρασάς.
12: Γιατί μου κλέβεις την ατάκα?
11: Ξαναπες το, δεν πειράζει.
12: Όταν πεινάς...
11: Φαφάς. Τι θα φας είναι το
12: θέμα. Στον Πρασά.
11: Και φυσικά, πίτσα παρμεσέτο στη πλατεία του Ευβόσμου, φασούλεγα τώρα, αλλά έχει χάρη. Όχι, γιατί μου λες πάλι θες να σε κλέψω την ατάκα. Παρμεσέτο πίτσα λοιπόν και παγωτό στον Εύωσμο, απέναντι από το Δημαρχείο Εύωσμου.
12: Που ήσουν και εκεί πριν.
11: Και θα ξαναπάμε.
12: Και σου έστειλα μήνυμα να μου φέρεις κάτι να φάω και μου δεν πρόλαβα, έφυγα.
11: Και εγώ θα σου λέω, με λες που...
12: γιατί ανεβάζεις αυτά τα ωραία story όμως με τα φαγητάκια μας τρέχουν τα σάλια εδώ πέρα.
11: Και εσύ γιατί και μας πέφτουν τα σάλια. Όπου παιδιά, έτσι είπα, τη τσιγκλίζω συνέχεια μέχρι τις 10 η ώρα, είπα. Και εσύ και μην μας έρχεσαι έτσι και μας τσιγκλίζεις και μας πέφτουν τα σάλια, γιατί πεινάμε. Θα πάμε να ξαναφάμε στην Παρμεσέτο μετά το σταθμό. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι αύριο Σάββατο στο καφέ Bar Mombendi στο πεζόδρομο Καλαμαριάς είμαστε εκεί με DJ Set Babies Μπατσάρας από τις 8 η ώρα μέχρι τις 12 καθόμαστε, δεν ξενυχτάμε εκεί. Έτσι δροσερά στο πεζόδρομο της Καλαμαριάς παίζουμε μουσικάρες, έχουμε τα κοκτέιλ μας εκεί με το Γιάννη το Σιαμίδη το φίλο μου. Κάθε Τρίτη και Σάββατο τα κοκτέιλ για τις μέρες που παίζουμε εμείς, προσφορά δικιά μου απέτηση για το κίνο, 6 ευρώ το κοκτέιλ παρακαλώ. Άρα μπορείτε να δείτε, να ακούσετε, να απολαύσετε δροσιστικά ποτά και κοκτέιλς στο πεζόδρομο Καλαμαριάς, καφέ Bar Momenti παρακαλώ, κάθε Τρίτη και Σάββατο, αύριο σας περιμένω. Πού θα πάμε για κήπους, κάνεις κανένα στόλισμα τώρα το μπαλκόνι σου?
12: Είμαι έτοιμη να σου πω την αλήθεια.
11: Σε περιμένω.
12: Είμαι έτοιμη.
11: Στόλισε το και βαρθώ να το δω.
12: Πάμε λοιπόν στα θερμοκήπια φυτών Κάκτος, που βρίσκεται στη Σταυρούπολη, Ιατρούγωγός 2. Πάει παντού, πάει σε όλη τη Θεσσαλονίκη να πούμε. Έχει τα πάντα, από λουλούδια, από ανθοδέσμες, από δέντρα.
11: Εγώ πάντως από εκεί στέλνω ανθοδέσμες και εκεί που τις έστειλα τους έφυγαν τα μάτια, ειλικρινά. Είναι μοναδικός.
12: Ναι.
11: Βέβαια.
12: Okay, Βαμπίνο. Είναι και πάρα πολύ ωραία για γάμους, βαφτιστιά, στολισμούς.
11: Καλησπέρα στο Κουφοντίνα που χαιρετάει από το TikTok. Και φυσικά με Lean Mar και My Dreams World, λοιπόν, οι δύο επιχειρήσεις που είναι οικογενειακές, και το Event Decor, που εκεί πέρα βρίσκεται εσείς οι κοπέλες που θέλετε να παντρευτείτε νηφικά του 2026 σε μοναδικές προσφορές, στολισμούς εκκλησίας και βαφτιστικά συνολάκια για τα παιδιά που θέλετε να βαφτίσετε.
12: Και πολλά δώρα για τους καλεσμένους.
11: Και έχει και ένα πακέτο τώρα, νομίζω, για να το πούμε, με 1.850 ευρώ νηφικό.
12: Φυσικά. Και να πούμε για τα Event Decor, πάρα πολύ ξύλινες.
11: Περίμενε, βρε, το πήδηξε την προσφορά. Θέλω να ακούσω.
12: Είπαμε 1.850 ευρώ.
11: Τι περιλαμβάνει η προσφορά?
12: Διακόσμηση.
11: Κεράσματα για τους καλεσμένους.
12: Κεράσματα για τους καλεσμένους, νηφικό.
11: Και όλα αυτά. Λοιπόν, μόνο 1.850 ευρώ. Παπάφι 88 κάτω Τούμπα. Πάτε εκεί στην φίλη μας την Έλενα, το Χάρη και την οικογενειακή επιχείρηση. Έχει πάρα πολύ ωραίες προσφορές, παιδιά, γενικότερα. Και νομίζω μπείτε και στα social του Melin Market, του My Dreams World, για να δείτε ότι αυτά που σας λέμε είναι αληθείς. Και το Event Decor είναι μια πάλι οικογενειακή επιχείρηση που κάνει, ρε παιδί μου, χειροποίητες κατασκευές.
12: Ξύλινες κατασκευές, ναι.
11: Για κάθε είδους event είναι αυτό.
12: Πολύ όμορφη ιδέα. Γενικά και για βαφτίσια και για γάμους, για δώρα, για νεφιλίων, τα πάντα.
11: Αξίζει ο κόπος, νομίζω, και θα πρέπει να το πείτε.
12: Πολύ ωραίες δημιουργίες.
11: Έχεις κάτι άλλο να πεις? Και φυσικά η Τσούσκα, η γνωστή καντίνα που εκεί είναι και ο κουμπάρος ο Αντώνης κάθε Τετάρτη, που έχει πολύ ωραίες ειδικές, ιδιαίτερες γεύσεις στη προέκταση
12: πολύ
11: με άνδρου.
12: Φαγητό, ναι.
11: Προτείνουμε και αυτό, παιδιά, για κάποιους που περνάτε από το περιφερειακό του Ευόσμου, να πάτε, και κάθε Τετάρτη υπάρχει live. Γίνεται live άλλες δύο Τετάρτες, νομίζω, γιατί μετά πάμε όλοι οι διακοπές. Πάμε τώρα όπως Κωνσταντίνο Χριστοφόρου να ανεβάσουμε ένταση ραδιοφώνου μαζί με One Disco DJ. Τον είχαμε τον Κωνσταντίνο, μας σχολίασε για την Eurovision και θα τον έχουμε και πάλι. Πάμε!

0: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, πω πω παιδιά, με θυμίζει του Σουάν. Τα παλιά καλά χρόνια.
1: Ξέφρενο πάρτι, κάνει χαμό στα beach bar, εγώ θα πω.
0: Ναι. Πάντα η Σουάν για εμάς τους DJs ήταν η μοναδική που μας λύναν τα χέρια για να ξεσηκώνουμε την νεολαία και τα κορίτσια. Τέλειος. Τι ψαβάζει στον Μπάμπι News που δεν έχω πάρει χαμπάρι εγώ ακόμα?
1: Λοιπόν, θα κάνω μια πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση για εμάς τις μανούλες και γενικά για όλο τον κόσμο βασικά. Λοιπόν, από τις 31 Αυγούστου έχει βγει μια νέα εθνική πρωτοβουλία που έχουμε μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ.
0: Τι έχει γίνει?
1: Μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ.
0: Για όλους ή για εσάς τις μαμάδες?
1: Για όλους.
0: Ναι, γιατί το είπες για τις μαμάδες.
1: Δεν είπα για τις μαμάδες, είπα για εμάς τις μανούλες και για όλο τον κόσμο.
0: Α, οκ, βαράνε οι καμπάνες.
1: Λοιπόν, από 5% έως και 20% με διάρκεια έως το τέλος του 2026. Στα απαραίτητος σημαντικά βασικά προϊόντα που πρέπει να έχει ένα σπίτι. Οπότε να κάνουμε λίγο υπομονή.
0: Έτσι.
1: Και να πάμε να ψωνίσουμε.
0: Μην ξεχνάς ότι έχουμε και εκπτώσεις μέχρι τις 31 Αυγούστου όσοι
1: σίγουρα
0: θέλετε να ψωνίσετε.
1: Σίγουρα έχουμε.
0: Άρα είναι καλή περίοδος για ψώνια, όποιος θέλει να πάρει το οτιδήποτε αξίζει. Και νομίζω και την Κυριακή, αύριο, μεθαύριο, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά.
1: Είναι ανοιχτά, ναι.
0: Σας χαλάει το τριήμερο εσείς που έχετε μαγαζιά, υπομονή παιδιά. Αλλά εντάξει, είναι καλό να ψωνίσει
1: ο
0: κόσμος.
1: Δεν πειράζει, θα πάρουν άδεια ο κόσμος τον Αύγουστο, πιο πολύ.
0: Εντάξει, οκ, είναι και αυτό. Με αυτά που λέμε βαράνε και καμπάνες, εδώ να μας βοηθάει ο μεγαλοδύναμος, αλλά και ο Αργυρός που κάνει χαμό με τις καμπάνες, έτσι, ναι.
1: Ναι, θέλω κι εγώ μια παραγγελία τώρα.
0: Δώσ' την.
1: Μπορώ. Σου είπα και πριν, δεν ξέρω αν με άκουσες.
0: Δεν σ' ακούω, μου το πεις το αυτή. Όποιος με κάνει τα χατήρια του τα κάνω. Στο χαρίζω.

0: Πάντως μπράβο στον Κωνσταντίνο Αργυρό και στον Χριστόδουλο Σιγανό, γιατί τέτοιο νησιώτικο, έτσι να θυμίζει παλιό παραδοσιακό τραγούδι, είχαμε να δούμε ακούσουμε χρόνια. Με καινούριο στίχο, με βέλεο το γλέντι και αυτά που έχουν γίνει όλα επανεκτελέσεις. Μπράβο στα παιδιά και τέλεια παραγωγή, γιατί βλέπω το DJ Βαλεντίνο συνέχεια ανεβάζει πράγματα.
1: Και πλέον γίνεται και χαμός στους γάμους, έτσι.
0: Χαμός. Ναι. Πάμε καλοκαιρινά πράγματα. Παρακαλώ, τι έχεις να πεις?
1: Εγώ είμαι λίγο χαρούμενη, θα σου πω, γιατί επιστρέφει το The Voice στις οθόνες μας.
0: Πας να τραγουδήσεις.
1: Και...
0: γιατί είσαι χαρούμενη, μας καλαβιάζεις?
1: Το σκέφτομαι, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο talent show, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Έχει παιδικό show που θα γίνει στο Open, νομίζω, από τη Νέα Χρονιά, που είναι για παιδιά, εκεί μπορείς να πας, νομίζω.
1: Α, δεν είμαι διαβασμένη γι' αυτό, θα το δω. Όχι, θα πάω την κόρη μου.
0: Γιατί και εσύ, άμα πας, δεν νομίζω.
1: Όχι, θεωρώ και πιστεύω ότι έχει ένα ταλέντο η μικρή μου. Την ακούμε λίγο τώρα, χορεύει κιόλας.
0: Μπράβο. Και εδώ χορεύει και η Μπουνάτσα στο καλοκαιρινό.
1: Λοιπόν, θα πούμε για την Μπουνάτσα ότι αυτό το τραγούδι συνδυάζει pop, τσιφτετέλη, Latin. Δηλαδή είναι ένα υπέροχο κομμάτι και πάμε λίγο να το απολαύσουμε.
0: Πάμε. Και το χέρι της κρατούσες τρυφερά. Μάλλον ξαδέρφη θα να πω την Καλαμάτα. Πες μου ποιο είναι το συμπέρασμα.

0: Συνεχίζουμε σε καλοκαιρινό μου τώρα εδώ να γουστάρουμε. Σε προκαλώ για να χορέψεις.
1: Δεν μπορώ να σηκωθώ τώρα.
0: Δεν πειράζει, μετά.

0: Τρελαίνομαι για τα βραβεία ΜΑΤ που παραβρεθήκαμε και πέρσι εγώ. Φέτος πήγε ο συνεταιρός μου, δεν είμαι εγώ, πήγε ο Δημήτρης. Και τρελαίνομαι για αυτά τα απίστευτα ντουέτα που κάνει αυτή η παραγωγή κάθε χρόνο, παιδιά. Είναι μοναδικές εκτελέσεις, μοναδικά παντρέματα τραγουδιών, διασκευών, ντουέτα. Κάνουν δηλαδή τα πάντα οι άνθρωποι εκεί και νομίζω ότι πρέπει να τα απολαμβάνουμε αυτά τα ντουέτα και τις διασκευές που γίνονται. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ πάρα πολύ και θα σε πάω εγώ αλλού τώρα γιατί δεν το έχουμε σχολιάσει καθόλου.
0: Γιατί δεν σχολιάσαμε?
1: Δεν ξέρω γιατί δεν το σχολιάσαμε, δεν το σχολιάσες εσύ, δεν ξέρω. Λοιπόν, επειδή εσύ είσαι άντρας.
0: Ναι.
1: Πες μου λίγο τη γνώμη σου, τι έχεις να πεις για το παγκόσμιο κύπελο το 2026.
0: Α, έχουμε αύριο τελικό. Είδα την Αργεντινή με την Αγγλία. Που όπου ο Μέση, παρόλο 39 στα 40, ο παίκτης είναι παίκτης. Και αύριο νομίζω ότι την Κυριακή που είναι ο τελικός, νομίζω ότι όλος ο κόσμος θα είναι στις τηλεοράσεις.
1: Θα είναι. Την Κυριακή είπες ότι είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι ώρα?
0: Νομίζω βραδάκι.
1: Στις 10.
0: Νομίζω.
1: 9, ποιο, με ποιον λες να πάει η Ισπανία τελικό?
0: Έχουν καθοριστεί ρε ο τελικός.
1: Έχει καθοριστεί ο τελικός.
0: Ναι, ήταν ο ημιτελικός. Ήταν προχθές ο όμιλος που έπαιξε η Αργεντινή
1: με την Αγγλία.
0: Με την Αγγλία πέρασε η Αργεντινή στο 90 που λέμε. Και είναι ο μεγάλος τελικός της Κυριακής.
1: Τέλεια.
0: Όλοι θα είναι εκεί. Τέλεια λοιπόν, είμαστε στα 27 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Flash 99,4. Και πάμε σε ένα άλλο πολύ ωραίο ντουέτο πάλι που μου αρέσει, Θοδωρής Φέρης και Ελένη Φουρέιρα. Όνειρο θα είναι ξανά. Τι έπαθες?
1: Τίποτα.
0: Δεν σ' αρέσουν τα ντουέτα των ΜΑΤ?
1: Όχι, μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Γιατί με ξενίστηκες? Φέρ μου τον αναπτήρα. Στο χαρίζω.
1: Συγγνώμη, τον έχω πάρει.
0: Όλα τα έχεις πάρει. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου

0: Τέλειο ντουέτο, τέλειο ντουέτο. Χαιρετίσματα και φιλιά στο παλιό ραδιοφωνικό παραγωγό, συνάδελφο, τον Αλέξη το Σταμπουλή που μας ακούει. Είσαι Σταμπουλή εσύ, είσαι ο ΜΕΤ του ραδιοφώνου, εμείς ήμασταν μαθητές σου. Ένας από τους καλύτερους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, παιδιά, που έβγαλε το ελληνικό ραδιόφωνο σε ξένα στο CFM, ήμασταν το 1993, παρακαλώ, 94, 95, 96, Αλέξη Σταμπουλή στην Καστοριά. Χαιρετίσματα και φιλιά, Αλέξη μου, σ' αγαπάω πάρα πάρα πάρα πολύ. Είσαι, αν ήσουν εδώ, άστο. Είναι αυτό που λέγαμε, η ατάκα. Άλλοι γεννήθηκαν σε άλλες πόλεις και εκείνη η αδικία της ζωής, διότι θα υπήρχαμε πολύ μεγάλοι και τρανοί, αλλά πάλι δόξα τω Θεώ μια χαρά είμαστε όλοι, ο καθένας το είδος, το που λένε, και θα είμαστε καλά. Όλα είναι τέλεια που λένε. Στα 32 είμαστε μετά τις 9, εδώ Flash 99,4, μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ με πολλή μουσική, με πολύ κέφι και με πολύ καλή διάθεση. Ρωτάω ποια, λέει το Δεσποινάκι με ζεδάκι.
1: Κάτι κοιτούσα τώρα, συγγνώμη.
0: Μπάμπι νιούς είσαι.
1: Λοιπόν, ναι. Νίκος Μακρόπουλος παρουσίασε το πλατινένιο άλμπουμ του με τίτλο «Σε σένα μιλάω».
0: «Σε σένα μιλάω».
1: «Σε σένα μιλάω».
0: Έτσι θα σου λέω. Θα το
1: βάλω. Περιλαμβάνει 9 παλαιότερα τραγούδια που έχουν γίνει τεράστιες επιτυχίες και 8 ολοκαίνουργια τραγούδια. Ο δίσκος έχει 17 κομμάτια συνολικά.
0: Μπράβο ρε το κορίτσι μου, τα μέτρησες?
1: Ναι.
0: Μπράβο, γι' αυτό σ' αγαπάω. Γεια σου Άλεξ, θα κάνουμε ντουέτο.

0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.
2: Μοναδικός Νίκος Μακρόπουλος, αυτή η φωνή η λαϊκή χαρακτηριστική που γουστάρουμε πάρα πολύ. Και μια που είπες για το live, όχι το live.
3: Για το πλατινένιο δίσκο που έγινε την Τρίτη.
2: Την Τρίτη?
3: Ναι.
2: Στην Αθήνα προφανώς,
3: ναι, εντάξει.
2: Είμαστε παντού εμείς.
3: Να πω ότι είναι από τους αγαπημένους μου λαϊκούς τραγουδιστές ο Νίκος Μακρόπουλος.
2: Ολωνών μας. Είναι μοναδικό το είδος του Νικόλας.
3: Έχει, δεν ξέρω, η φωνή του είναι, σε γαλινεύει, μπορώ να τον ακούω όλη μέρα και να κοιμάμαι.
2: Δεν με ήξερες πριν 10 χρόνια που ήμασταν εδώ στα Μαμούνια μαζί και κάναμε πράγματα.
3: Πότε?
2: 2009.
3: Α, τότε.
2: Τι ήσουν, 30
3: χρόνια. Θα σου πω κάτι.
2: 30 χρόνια.
3: Είναι, θα σου πω. Πρώτη φορά που πήγα στα Μπουζούκια ήταν πρόπερση στα γενέθλιά μου με Νίκο Μακρόπουλο και Πάολα.
2: Μπράβο, έχεις να μαθαίνεις. Τόσο μωρό είσαι, ρε.
3: Δεν είμαι μωρό, απλά.
2: Εντάξει,
3: πριν γνωρίσεις ένα μπαμπίνο, δεν πήγαινα εγώ στα Μπουζούκια.
2: Πάλι σε ξεπαρθένιασα εγώ στη νυχτερινή νύχτα της πόλης.
3: Κοίταξε, κοίταξε. Στα Μπουζούκια πρώτη φορά πήγα μόνη μου, δεν χρειάστηκε να πάω μαζί.
2: Μία
3: αλλά
2: πήγες.
3: Εσύ, όλο τον χρόνο με έχεις. Από εδώ, από εκεί, από εδώ.
2: Μία πήγες όσο δεν με είχες.
3: Ναι, μία πήγες.
2: Και από τότε που με έχεις, έχεις γίνει μπουζουκτσού.
3: Έχω γίνει μπουζουκτσού, να.
2: Να τα θυμάσαι αυτά.
3: Είναι κακό αυτό.
2: Πολύ καλό. Να με εκμεταλλεύεσαι κι άλλο για να βγαίνει. Στο χαρίζω.
3: Ευχαριστώ.
4: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Τέλειο τραγούδι, επίθεση, χαρισμένο για τον Αλέξη το Σταμπουλή, το ραδιοφωνικό παραγωγό από την Καστοριά που μας ακούει.
1: Είναι τέλειο και να πούμε ότι στίχη είναι του Αδριτσάκη Πάνου.
0: Ναι, μπράβο να τα λέμε και τους δημιουργούς, μπράβο σου. Αλέξη, ετοιμάσου να κάνουμε καμιά εκπομπή, να μου έρχεσαι εδώ guest, δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε, να θυμηθούμε τα παλιά. Αλέξη Σταμπουλής λοιπόν, μας ακούει από την Καστοριά μέσα από το e-radio, εσείς που είστε στη Θεσσαλονίκη από τα FM 99,4 και μέσω e-radio σε όλο το πλανήτη, μην με κοιτάς έτσι, θα έρθω εκεί. Λοιπόν, εμείς παρουσιάζουμε τα πάντα σε αυτό το ραδιόφωνο, παίζουμε τις επιτυχίες, τα hits που είναι στα top charts και γενικότερα. Τώρα όμως ένα καινούργιο τραγούδι που μου έκανε εντύπωση είναι «Πατέρας και γιος». Σταμάτης Γονίδη, Στεφανία Γονίδη. Μη φωνάζεις μέσα στα αυτιά μου. Είναι ένα από τα τραγούδια που εγώ και εσύ που αγκάλιασα, διότι είμαστε όλοι ερωτευμένοι το 26 από ό,τι φαίνεται. Και είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το ακούσουμε, παιδιά.
1: Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο ερωτικό κομμάτι.
0: Ερωτικό, ρε παιδί μου. Ερωτικό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ερωτευμένος. Μπορεί να είσαι απογοητευμένος, μπορεί να είσαι χωρισμένος, μπορεί να είσαι τσαντισμένος. Είναι πολύ, πολύ τρόποι συναισθημάτων. Λόγοι, ξέρω πώς θα το βαφτίσω. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι, τι κάτι θες να πεις. Τι κοιτάς, τον υπολογιστή. Μήπως βλέπεις καμιά φωτογραφία μου.
1: Όχι, όχι.
0: Να βάλω το τερλέ καμιά φωτογραφία σου όπως με κάνει. Θα το κανονίσουμε, έρχομαι συχνά με τα... Ναι, να έρθεις Αλέξη. Πες το άντε για να ακούσουμε το τραγούδι.
1: Δεν έχω να πω κάτι, ήθελα λίγο να το σχολιάσω, να πούμε ότι κυκλοφορεί από τη Heaven Music. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Άκουσέ το τότε και ανεβάστε ένταση για να το απολαύσετε όλοι.

0: Τέλειο ντουέτο. Μπαμπάς και κόρη.
1: Σταμάτης
0: Γονίδη, Στεφανία Γονίδου.
1: Και να πούμε ότι η στίχη είναι του ίδιου του Γονίδη.
0: Πάντα ο Σταμάτης κάνει θαύματα. Γράφει ο άνθρωπος και οι πληροφορίες που λένε ίσως από τη σεζόν του Σεπτεμβρίου να τον έχουμε στην πόλη μας.
1: Μακάρι, το ελπίζω.
0: Ένα τραγούδι επίσης τώρα που έρχεται, κυρίες και κύριοι, είναι από μια πολύ ωραία συνεργασία που ενώνονται δυνάμεις δύο κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, η μία και η μοναδική λαϊκή τραγουδίστρια που έχουμε στη χώρα μας, Νατάσα Θεοδωρίδου. Κάνει μαζί συνεργασία με Δέσποινα Βανδύ. Συγχαρητήρια στο γνωστό μας και φίλο Ηλία Μαροσούλη στην Αθήνα, που πρέπει να ανέβουμε και να κατέβουμε στην Αθήνα να δούμε τον κύριο Μαροσούλη, γιατί είναι ένας πολύ φιλόξενος οικοδεσπότης, να ξέρεις, στα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας. Πηγαίναμε με το τραλάκι. Έχουμε καιρό να κατέβουμε στην Αθήνα. Ευελπιστούμε το χειμώνα κάτι να κάνουμε και με τον Bambi News και να αρχίσουμε να κατεβαίνουμε στις νυχτερινές πίστες της Αθήνας. Και το φορτηγό, λέει η Νατάσα, ανεβάστε ένταση για να γουστάρουμε το κομμάτι αυτό.

0: Μένουμε να γίνει αυτή η συνεργασία Δέσποινας Βανδύ με Νατάσα, γιατί θα είναι ένα πολύ ωραίο δίδυμο. Ξεκινάνε από Αθήνα και σίγουρα θα έρθει και Θεσσαλονίκη το σχήμα αυτό, γιατί θα είναι ένα έτσι από τα καλά σχήματα του χειμώνα. Ο Αντώνης Ρέμος, ξέρεις τι θα κάνει μία μοναδική συναυλία το Σεπτέμβριο.
1: Το περιμένουμε πώς και πώς εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Γιατί θα γεμίσει όλους τους δρόμους, δεξιά, αριστερά, κάθετα, οριζόντια. Θα φέρει πολλούς φίλους το Ιγκλέσιας, θα φέρει πάρα πολλούς φίλους που έχει συνεργαστεί. Γιατί δεν θα είναι σε σχήμα ο Αντώνης φέτος, θα κάνει διακοπές που λέμε. Και θα κάνει αυτή τη μεγάλη συναυλία που θα γίνει χαμός στη Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε όλοι εκεί προφανώς, Θεού θέλετος και επιτρέποντος.
1: Μακάρι.
0: Και πάμε να ακούσουμε και την τραγουδάρα που μου αρέσει πάρα πολύ τώρα, έτσι καψουρευόμαστε σιγά σιγά αφού κλείνει η εκπομπή, 10 η ώρα. Και να ακούσουμε τη Δευτέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Συμφωνείς?
1: Σήμερα είναι Παρασκευή, ναι.
0: Ο Αντώνης λέει Δευτέρα. Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει. Τραγούδι με νόημα, χαρισμένο σε όλους εσάς που μας ακούτε. Σκοτάδι, σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: στο χαρισμένο. Χαρισμένο.
1: Χαρισμένο.
0: Σε έχουμε αφιερώσει κατά
1: τραγούδι. Πάρα πολλά σήμερα. Ευχαριστώ πάρα.
0: Τιμητική σου είναι. Να ακούς και τι λένε τα τραγούδια, όχι μόνο... Κάπου πρέπει να ξεσπάμε.
1: Λοιπόν, πριν ακούσουμε το τραγούδι, θέλω να πω ότι έχει επιστρέψει ο Σταύρος ο Φλώρος. Να το πούμε πάλι περαστικά, επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από πόσους μήνες. Να είναι γερός, δυνατός και εύχομαι τα καλύτερα.
0: Περαστικά σε όλους όσοι μας ακούνε σε κλινικές, νοσοκομεία και στα σπίτια που έχουν κάποια έτσι, πάθηση. Υπομονή, περαστικά και όλα θα πάνε καλά. Αισιοδοξία. Πάμε να καψουρευτούμε λίγο. Εδώ, Flash 99,4.

0: Μοναδικός, μοναδικός.
1: 9:59. Λοιπόν, Μπαμπίνο, θα μου επιτρέψεις να πω κάτι?
0: Πες το.
1: Ευχαριστώ. Χωρίς να με βρίσεις όμως, έτσι.
0: Όχι, στον αέρα ποτέ. Στον αέρα ποτέ.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να επισημάνω κάτι, ότι την Τετάρτη έφυγε ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος και μιλάω εννοείται φυσικά για τη Μάρο Κοντού.
0: Ναι.
1: Σήμερα το πρωί ήταν η κηδεία της.
0: Πρέπει να βρω και το συγγνώμη τώρα και το αρχείο μου, γιατί είχα την τιμή και τη χαρά να την κάνω

0: Σε θεατρική παράσταση συνέντευξη.
1: Ήσουν πάρα πολύ τυχερός.
0: Ναι. Έχω ένα αρχείο που φέτο έχω στα χέρια μου, είναι σε DVD. Πρέπει να πω το συνεργάτη μου τον Γιάννη να τα κάνει. Καλό βράδυ και στον Αλέξη που μας χαιρετάει. Η Μάρο Κοντού που ήταν μια
1: σπουδαία
0: ταλαντούχα, ταλαντούχα ηθοποιός. Μέχρι και στα 92 της που έφυγε, έπαιζε και στο Γη της Ελιάς. Και νομίζω, εντάξει, άφησε μια μεγάλη παρακαταθήκη, πάνω από 50 ταινίες. Εγώ τις έχω δει όλες.
1: Για μένα άφησε παρακαταθήκη να πω ότι λόγω της αξιοπρέπειάς της σαν γυναίκα. Πολύ αξιοπρεπής γυναίκα.
0: Έκανε πράγματα για τη τέχνη, για το πολιτισμό. Ζούσε σε ένα μικρό σπίτι. Δεν ήταν ο άνθρωπος με τα λαμπερά φώτα και του Θεάθηνε. Δούλευε για τη τέχνη, έκανε αυτό που αγαπούσε και δεν ήταν λάτρης των χρημάτων. Γιατί και οικονομικά, αυτά που λένε οι συνάδελφοί της και αυτά που ακούσαμε και είδαμε και διαβάσαμε σε διάφορα sites και στον Bambi News και γενικότερα, ήταν άνθρωπος που αγαπούσε αυτό που έκανε και δεν ήταν λάθος των χρημάτων. Ήταν δηλαδή με τα μυαλά πολύ προσγειωμένα, ενώ ήταν μια κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, μια βασίλισσα. Στην προσωπική της ζωή είχε χαμηλούς τόνους και δεν υπήρχε ούτε έπαρση, ούτε να εκμεταλλευτεί την ομορφιά, τη δόξα, το ταλέντο.
1: Πολύ σημαντικό
0: τίποτα.
1: Αυτό και να πούμε ότι ήταν και μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Εγώ αλλού θέλω να σταθώ όμως. Την Πέμπτη, ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, είναι ο πρόεδρος της Βουλής.
0: Εννοείται.
1: Έκανε την τελευταία της επιθυμία πράξη. Πήγε λοιπόν στο αγαπημένο στέκι της Μάρος, πήρε ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο και την αποχαιρέτησε έτσι. Εγώ θα ήθελα να κλείσω με μια φράση της Μάρο Κοντού που νομίζω τα λέει όλα. Το μυστικό, λέει, είναι η ενέργεια. Και να μην κάθεσαι στον καναπέ και να πλήττεις. Γιατί η ζωή, παιδιά, δεν περιμένει. Να σηκωνόμαστε, να δημιουργούμε, να αγαπάμε, να δοκιμάζουμε, να ζούμε. Όσο έχουμε ενέργεια και διάθεση, έχουμε και λόγο να χαμογελάμε. Καλό βράδυ, πολλά φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Σε όλους, να είμαστε αυτό που συνεχίζω λίγο το μήνυμα, αυτό το ωραίο κοινωνικό, να το πω, να το βαφτίσω έτσι. Τη ζωή πρέπει να την παίρνουμε στα χέρια μας. Όλοι έχουμε, κάθε σπίτι έχει το καημό του, τα βάσανά του. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι με τις φαλιάρες που τρώμε από τη ζωή όλοι μας. Πρέπει να είμαστε όμως αισιόδοξοι και να πατάμε στα πόδια μας. Και μια συμβουλή από μένα, σαν μικρός, δεν είμαι ποιος ξέρει τι. Παιδιά, τον εαυτό σας και μόνο, γιατί είναι αυτό που λένε πολλοί. Μόνοι μας ήρθαμε, μόνοι μας θα φύγουμε. Και πρέπει να κοιτάμε όλοι την πάρτη μας και να ξεχωρίσουμε ένα-δύο ανθρώπους που θα είναι είτε από το οικογενειακό περιβάλλον, είτε από το φιλικό, είτε από το ερωτικό. Ένας-δύο είναι αυτοί που μας αγαπάνε πραγματικά και θέλουν το καλό μας. Συνήθως είναι οι γονείς μας. Όσοι τους χάσαμε, γιατί εγώ έχασα τη μητέρα μου, είναι λίγοι αυτοί που έχουν αυτή τη χαρά να ζουν τους γονείς και να έχουν και πραγματικά καλούς γονείς, γιατί η ιστορία δείχνει ότι και να έχεις και καλούς γονείς είναι τυχερό και αυτό. Είναι μεγάλη βαριά κουβέντα αυτή που λέω, αλλά είναι η αλήθεια της ζωής. Πρέπει να είσαι πολύ ευλογημένος να έχεις γονείς καλούς, αδέρφια καλά, για να σε αγαπάνε και να είστε ενωμένοι πραγματικά. Άρα το μήνυμα που θέλω να πω, να αγαπάμε τους εαυτούς μας. Εγώ δίνω μάχη γι' αυτό, γιατί φίλοι, έρωτες, συνεργάτες, πολλοί φύγαν από τη ζωή μας και στα δύσκολα. Και καταλαβαίνω σιγά σιγά και συνειδητοποιώ τώρα στα 48 μου ότι μόνος ήρθα, μόνος θα φύγω, πλην εξαιρέσεις αγαπημένων ανθρώπων που είναι στη μία παλάμη του χεριού και όχι σε ολόκληρη, ένα-δύο άτομα, μαξ.
1: Το θέμα είναι να ασχολούμαστε λίγο με τη δική μας τη ζωή και να μην ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων. Αυτό... Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει καλοσύνη και όπως είπες και εσύ, μόνοι μας φεύγουμε, μόνοι μας ζούμε. Οπότε καλό είναι να δώσουμε σημασία στη δική μας τη ζωή, παιδιά.
0: Ένα είναι αυτό και να έχουμε δίπλα αληθινούς ανθρώπους που μας αγαπάνε και όχι απλά θέλουν να κάνουν το κομμάτι τους, τη δουλειά τους, να πάρουν αυτά που πρέπει να πάρουν και να είναι μέχρι εκεί. Εγώ αυτό έχω να αφήσω σαν μήνυμα. Να κοιτάμε τους εαυτούς μας. Εμείς θα είμαστε φίλοι μια ζωή, με λέει ο Αλέξης Σταμπούλης, με στέλνει μήνυμα. Αλέξη μου, μπορεί να μην μιλάμε στην καθημερινότητα και αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλω να στείλω. Πολλοί μπορεί να μην βρισκόμαστε καθημερινά ή να μιλάμε, αλλά οι αξίες και οι πραγματικές φιλίες και σχέσεις ανθρώπινων σχέσεων είναι μοναδικές, και αν έχεις να κάνεις να μιλήσεις και και ένα μήνα και δύο μήνες και να μην βρίσκεσαι στην καθημερινότητα. Είδαμε και αυτούς που είναι στην καθημερινή μας ζωή γενικά, είδαμε και αυτούς που υποτίθεται παίρνουν τηλέφωνα και ενδιαφέρονται, που όλα είναι ένα δίθεν. Δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα γιατί θα σας μιλάω μέχρι το πρωί.
1: Τα χιλιόμετρα η αγάπη τα μικραίνει, Βάμπη.
0: Άστο. Τελικά όλα είναι ψεύτικα και κοιτάξτε πραγματικά τον εαυτό σας. Βαριά κουβέντα, δύσκολη, εγώ δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, αλλά προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω και να το κάνω πράξη. Μου είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω, ελπίζω να τα καταφέρω. Να είμαστε καλά. Λίγο σας ψυχοπλακώσαμε, αλλά ήταν μια έτσι ανάγκη που είχαμε να τη μοιραστούμε μαζί σας. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο Flash 99,4 και φυσικά ραντεβού στη τελευταία εκπομπή για τη σεζόν, Θεού θέλοντος και επιτρέποντος, την Παρασκευή στις 8 η ώρα θα είμαστε εδώ με τον Chris Kay, το παραγωγό των μεγάλων επιτυχιών, μεγάλων καλλιτεχνών που έχει υπογράψει ο Chris Kay. Ο Chris Kay, Παύλα και Μενετζίδης, για όσους δεν καταλαβαίνετε. Θα τον έχουμε ζωντανά στο στούντιο για να πούμε πολλά πράγματα για τις παραγωγές του και για τα σχέδιά του. Καλό βράδυ σε όλους. Επέλεξα ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ από Γιώργο Μαζό. Ώρες μικρές, και είναι ένα τραγούδι που αγαπάμε όλοι μας και μας εκφράζει. Άλεξ, τα πουλί με συγκινείς, φίλε, και σε αγαπώ, να ξέρεις. Να είμαστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Υγεία. Πάμε να ακούσουμε την τραγουδάρα.
1: Καλή νύχτα, πολλά φιλιά.

0: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Bubby News.
1: Συντονιστείτε.
0: New Music. Charts. Nightlife. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Θέατρο. Κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bubby News.
2: Bumpy News. I'm waiting for you at bumpy-news.gr.
3: B&S. Διοργάνωση events. B&S. Για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, πάρτις, παιδικά πάρτις, ήχος και φως. Συνεργασία με μεγάλο αριθμό DJs για κάθε είδους event. B&S. Αντώνης Σάλος, Μπάμπης Μπατσάρας. Για κάθε εκδήλωση με DJs ή ορχήστρα, κάνετε την διαφορά. Αναλαμβάνει η B&S, εξασφαλίζεται η επιτυχία. Τηλέφωνα 6946 523 370 και 6982 969 900.
4: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της Βίδας από το 1970. Βίδες. Βιομηχανικά είδη. Εργαλεία. Ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της Βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο ζαφ.gr.
5: Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
8: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλας 99,4.
11: Φλας 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Κάθε Κυριακή το...

0: Αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flas 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flas 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flas 99,4.
10: Flas 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πρωινή παρέμβαση.

0: Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
1: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
2: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
3: Με τον Bubby Μπατσάρα.
2: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ωραία, χειροκρότημα, ραμάκες. Ανατρίκασα, τι γίνεται. Έτσι, μπράβο. Από το

πες του να φύγει. Νύχτα ξένο κι άσπρα. Αγάπαμε.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

καλά όπως είσαι. Όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου όπως είσαι.

τρελά όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Θα πιω για πρώτη μου φορά, είπα στον εαυτό μου και έχασα τον έλεγχο, βγήκα εκτός τροχιάς.

κάνε κάτι. Μη μου χτυπάς απλά την πλάτη, κάνε κάτι. Κάθε φορά βαριέμαι να μου χτυπάς την πλάτη και να μου ζητάς να είμαι γερός και να ταχώνω σαν να μου λες ότι τραβάμε. Ξεχωρώ μονοπάτι κι ό,τι ξεφουρνίζω μόνος το πληρώνω. Θα σου φρεσκάρω τη μνήμη, σύνταξη, διότι και αδερφέ μου τα ίδια λεκιασμένα λόγια πετούσαν κάποιοι κατά γράμμα. Δεν παίζει ρόλο αν δεν τους πίστεψα ποτέ μου ή κακό το πιας. Μόνος τους δειλούς αφήνουν τραύμα, μην ψελίζεις λοιπόν τα λόγια αυτά τα μασημένα, σαν κι αυτούς που θριαβεύουν στη σκιά της ντροπής. Γίνε φωτιά και λύτρος αίμας απ' τα ρήμαγμένα, γίνε όμορφο τραγούδι μας, κι αν δεν αντοπείς να τους λυπάσαι.

πάνε και πενεύονται επικύρωση απ' τη μάζα. Μη γύρευεις, μην παρήσακτος να λογοδότη σε σένα. Η ζωή είναι όμορφη και απλή, μη το παιδεύεις καν. Κάτι μη ζητάς πάλι από μένα.

Ένα ακόμα πόσα σαν φιορισμό το όνειρό μας δεν έχει. Ούτε θα μπα νοήματα, κανείς μη σκαρφιστεί. Απλά έχει πύρινο βιός όποιος δε σκιάζεται και αντέχει. Κι όποιος γουστάρει τα όμορφα να μοιραστεί.

γλώσσα. Πετάω μπροστά το καλύτερο κομμάτι. Πόσα θέλεις από μένα ακόμα, πόσα. Και να θυμάσαι ότι ξεπεσμένη πριν ήταν καλόγνωμη. Κι ότι αλεπού του Βάλτου είναι το παρανόμιμο. Στη σκοτεινή πλαγιά ακόμα είμαι τη γνώριμη. Κι αν είχα 7 ζωές για τους προδότες, δεν θα αλλάζει η γνώμη μου.

0: λα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Plus 99,4.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.